ζωής σας, λόγος Κύριε, και κυρέψα την κύπαντο να πεις ευθύνη καρμούς της απόλαυσης διατροφή με τέρα, ότι σκέρμαζε τους τρεις πέδας και δανείς, πανε Βαβυλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα να δείξα αυτούς παράγοντες που μας συμβαίνουν και τα σκέρματα τάφραση της διάφορης καρδίνης ευλώσεις και στις εξαρτώνες αναπάνοντας αγία του, ότι η δόξα στιγμή και η στιγμή της γραγγείας του σχήνισμός και εδώ που γίνει η κατάφραση της κυρίας δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεκλέπησαν παρά τον Σοντούρο και εις μνημόσιν αυτών ευσεβήτητης και τελειαντές παράσκονοι αγαπητές και τρεπέστης σας τάφτα και της του μήνυου επιτελούσιν πάντα τα προσεκτηρία δεχτήματα και των αιωνίων στους αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότια τόσο και έπαρξε μαλλιά στην κατάθεση του μια ζώνης εφτάζουν και πάρουν τον αγγείο. Ότι εσύ ο Ευλογών και αγιάζει τα σήματα της θεοπλησμών και εσύ την δόξα να παίρνουμε σήμερα τους πατρίδικους μαγικού και έγραφε τους οποίους συνέβαιναν ή για ίδιους τους αιώνας των αιώνας.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε και τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία σου, ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέντες του ύπνου προσφύπτωμεν σε αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρασμε, Κύριε, το νου μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το εμήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αθρώων ο κριτής απελεύσατε και εκάστο επράξεις γνωθήσονται, αλλά πόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν, ουν κοργήσεις εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδές να πολυσάς με τας ανομίες μου, αλληλοφιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον εγυράσμε, εις το ορθρίσα και δοξολογήσα το κράτος σου, και νυν φώτισόν μου τα όματα της διανοίας, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγιά σου και σενιένα τα σαντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου και ψάλιν σε εν εξομολογήσει καρδίας, και αν ημνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλέ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπο προνοία, εξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνων αστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νεωρών σου δυνάμεων, και ευδόκεσον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προς εν εκτείναση την εκτοριπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνός γένμα των φρονίμων παρθένων, εν φεδρά λαμπιδών της ψυχής μου, και δοξάζω σε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεόν λόγον. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον μου ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των υπηρμών σου εξάλληψον το άνομιμά μου. Επιπλέον πλύνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισών με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός, σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις ενδοκρινές θέσαι. Ιδούγαρα να ονομίες την ελήφθην και να αμαρτίες εκείσεις εμ ημίτηρ μου. Ιδούγαρα αλήθεια αν αγάπη σας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίεις με αγαλίασιν και φροσύνην αγαλιάσον διος θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μη αντανελίσσατε μου. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξου ανώμους τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα με την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ό,τι θέλεις ας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών, και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέπει το θυσιαστήριον σου μόσχους. Μακάρια μου μη ενωδώ η πορευόμενη ενώ μου Κυρίου. Μακάρια εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού. Εν όλη καρδία εξετήσου συν αυτών. Ουγαροί εργαζόμενοι την ανομίαν εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήλωτα στα δουλειά σου του φυλάξα στα σφόδρα. Όφελον κατευθυνθεί σαν εωδή μου. Του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το μη επιβλέπειν επιπάστασα στα δουλειά σου. Εξομολογήσω με εσύ εν ευθύτη τη καρδία, εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεστε του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησα σε μία απόσημη από των εντολών σου. Εν την καρδία μου εκρύψα τα λόγια σου όπως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρφθινος επί παντή πλούτο. Εν τες αντολές σου αδελεσχίσω και κατανοήσω το σοδού σου. Εν της δικαιώμασή σου μελετήσω και επιλύσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσον μου και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, με αποκρύψεις απ' εμού τα σαντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματα σου εν παντή καιρό. Επετίμησα σε περηφάνεις, επικατάρατη εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε το μόνιδος και εξουδένωσιν, ότι τα μαρτυριά σου εξαζήτησα. Και γάρι κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν. Ο δε δούλες σου ειδωλέσθεν εις δικαιώμασή σου. Και γάρ τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστί και εις συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων σου συνεπισών με και αδολεσχίσω εν της θαυμασή σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίως όμεν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόσυσον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμην και τα κρίματά σου και πελαθώμην. Εκολύθην της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσύνεις. Οδόν εντολών σου έδραμον, όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου. Και εξητήσω αυτήν διαπαντώ, συνέτησόν με και εξερευνήσω τον νόμο σου. Και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγεσόν με την τρίβο των εντολών σου, ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη δυν ματαιότητα. Εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λογιόν σου εις τον φόβον σου. Περίελε των ονειδισμών μόν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επιθυμήσα τα σαντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθετε με το έλεό σου Κύριε το σωτηριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τις ονειδίσους εμι λόγων ότι ήλπισε επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε κρυστόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος και επορευόμηναν πλατισμό ότι τα σαντολά σου εξεζήτησα και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ουκείς κοινόμην και μελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησες φόδρα και ήρα τα σχήρας μου προς τα σαντολά σου ασυγάπησα και οι δουλές μου εν της δικαιωμασής σου. Μνήστητη των λόγων σου το δούλο σου, επιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε να την ταπεινώσει μου, ότι το λόγιον σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμενε ως φόδρα, αποδέ του νόμου σου και ξέκνα. Εμνήστην τον κρυβάτου ξεπαιώνος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχαινε από αμαρτωλών των εγκαταλειπωρώντων των νόμων σου. Σαλτά ήσαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παροικίας μου. Εμνήστην ενεκτή του ονόματός σου, Κύριε, και φύλαξα τον νόμο σου. Αύτη γεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξαστε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου. Ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διαλογισάμεν τα σοδού σου και επέστρεψα τους πόδας μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην ποιού και ταράχθην του φυλάξεστε τα συντολά σου, σχοινία αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και τα του νόμου σου και πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξηγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελαίου σου Κύριε πλήρησε γη, τα δικαιώματά σου δίδαξόμε. Χριστότητα επί ίσας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώσιν δίδαξόν με, ότι τες αντολές επίστευσα, πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επιμέλησα, διά τούτο το λογιόν σου επίλαξα. Χριστός εσαι Κύριε, και εν τε Χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου, επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη καρδία με εξερευνήσω τες αντολάς σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμον σου μελέτησα. Αγαθών μοι ότι ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μοι ο νόμος του στοματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλλούια, αλλούια, αλλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρια σου επίησαν με και εκλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβουμένοι σε όψονται με και φρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι η δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννήθη το δίτο έλεό σου του παρεκαλέσει με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη θυρμίσω και ζήσω με ότι ο νόμος σου μελέτου με στην. Εσκυντήτως εν υπερήφανη ότι αδίκως οι νόμοι σαν είσαι με. Εγώ δε αδελεσκήσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψά το σαν με φοβμενή σε και γινώσκεται στα μαρτυριά σου. Γεννηθήτω η καρδιά μου άμμος εν εις δικαιωμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπιστο σωτηριών σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν οι οφθαλμοί μου στο λόγιό σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με, ότι εγεννήθην όσες πώς εν τάχνη, τα δικαιώματά σου και πελαθώμη. Πόσε εσύ είναι η μέρα του δούλου σου, πότε πείσεις με εκ των καταδιωκόντων με κρίση. Διηγήσα ντόμοι παράνομοι αδολεσχίας αλλούχου στον νόμο σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη. Εγώ δέω και καταλείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσω με και φυλάξω τα μαρτυρία του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου. Εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα. Ότι τα σύμπαντα δούλασα, ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμινε τη ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ουμή επιλάθουμε των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσιν ή εγώ σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλεί το απολέσαι με, τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση στην τελεία σιδών πέρας, πλατεία για εντολή σου σφόδρα. Ως ηγάπης από τον νόμο σου Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμίεστη. Υπέρ πάντες σου διδασκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σαντολά σου εξαζήτησα. Εκ πάσου οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από τα μουκριμάτων σου και ξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμως ακέστησα του φυλάξεστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε, ζήσωνε κατά των λόγων σου. Τα εκούσια της φώματος με ευδόκησον δι Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τεσχερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και πελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσα τα δικαιώματά σου στον αιώνα διαντάμιμση. Παρανόμους εμίσησα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εσύ, στους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενη και εξερευνήσω τα σαντολά του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν με και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένω σας πάντα σου αποστατούντος από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. παραβαίνοντας ελογισάμην πάντα στους αμαρτωλούς της γης, διά τούτο εγάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρτων κρυμάτων σου εφοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούσιμε. Έκδεξα των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφατισά του άλμε υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά το δούλο σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησόν μη και γνώσα με τα μαρτυριά σου. Καιρός του ποιήσα το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο εγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα στα σοδολά σου κατορθούμην. Πάσαν οδόν άδικον ενίσσα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξηρέμησαν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου ποτήρη και συνετήνη πίους. Το στόμα μου ένοιξε και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και μην και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Και μην και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λογιόν σου και μη κατακυριευσά το μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα σαντολά σου. Το προσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ου και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωσε Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρα, εξέτειξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθοντο των λόγων σου οι εχθροί μου, πεπειρωμένων των λογιών σου σφόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό, νεότερο εγώ ημί και εξοδενωμένο, τα δικαιώματά σου και πελαθόμην, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια, θλίψεις και ανάγκη ευρωσάν με εντολέ σου μελέτη μου, δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε, τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλυπησα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνίες μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσω με. Προσήγησαν κατά δύο κοντές με ανομία, από δε του νόμου σε μακρύντησαν. Εγγύσσεσαι Κύριε και πάση οδύ σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου και πελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου και εξεζήτησαν. Ικτρίμη σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντές με και θλίβοντές με, εκ των μαρτυρίων σου και ξέκνα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου και φυλάξαντο. Είδε ότι τα σαντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέησο ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν, και από των λόγων σου εδηλίασαν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου, όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δενόμουν σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολύ της αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστεινα αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σαντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνετισόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερέξοντο τα χείλη μου ύμνων, όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Φθένξεται η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνης, δικαιοσύνη. Γεννάεις το ηχείρι σου του σώσε με, ότι τα σαντολά σου ηρετισά μη. Επεπόθησα το σωτηριόν σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σαντολά σου και πελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα γένετο. Τον διημάσους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα στους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνεσόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Πνεύματι, κοινήν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της αναμίας ημών, Άγιε Επίσκεψε και Υίαστε της ασθενίας ημών, εν εκέν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation, key relation. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος, ο δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέν πλαχνός, ο τους δικαίους του αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία, αντί της επαγγελίας των μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτης εν τέξης, και ήθυναν την ζωή μου προς τις εντολάς σου, τα στιχάσιμον αγίασον, τα σωματάγνησον, τους λογισμούς διόρθωσαν της ενίας κάθωρον, κηρύσσε ημάς από πάσης λήψης κακών του δίνης. Τίσον ημάς η γη σου, αγγέλης, είναι ότι η παρεμβολή αυτών φρουρούμεν και οδηγούμενη, καταντήσουμε σε ενότητης πίστεως και στην επίγνωση απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα πατρική, ο Αγίος Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Την τιμιότερα των χειρουβήμ και ενδοξωτέρανε στην Κρήτη ως Σεραφείμ. Την αδιαφθόρουσα ο λόγων του εκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ημών ο γενέσεις σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, ελέησον με των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμα, σώσουμε τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του ελέος, τον ποιούντα είμαι θυμών, μεγάλατε γεν εξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσθη, αιώνου και έστην αριθμός, τον παρασχόντε μην τον ύπνον εις ανάπτυξη ασθενίας ημών, και άνεση των κόπων της πολυμόχτου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι ούσουν απόλυση ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπέσου ενήθως και προς απόχωνος κείμενων ιεράς μες το ορδοξολογήσει το κράτος σου, διότι σου πούμε την ανήκαστό σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους εις διανύας οφθαλμούς και τον όνειμόν του βαρέως ύμου της αναθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμε περισπάστος άντε και ψάλλει. Και εξομολογήστε εν πάση και υποπάνω του δοξασμένου Θεού, τον Άρχο Πατή, του μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στου αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μου Θεό, δεύτε προσμηνήσουμε και προσπέσουμε αυτό, Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρε του οφθαλμού μου στα όρια, θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου, το πίσω των ουρανών και την γη. Μη δώσει άλλο τον πόδο σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσον σε. Ήδου ιστάξω το ύπνο σου, φυλάσσον Ισραήλ. Κύριο φυλάξε, κύριο σκέπη, πιέρε δεξιά σου. Η μέρα σου ελίσου συγκάψου, δε σε ελληνική νύχτα. Κύριο φυλάξε, απαντό κακού, φυλάξε ρηχή σου, κύριο. Κύριο φυλάξε την είσοδό σου, την εξοδό σου από τον ίν και έω του αιώνο. Ιδού διευλογείτε τον κύριο, πάντα σε δουλή κυρίου. Η εστότε σε νίκο κυρίω να βλέσει που Θεό ημών, εν τε νυξίνε πάρα το εσύ ασημών στα άγχια και ευλογείτε τον κύριο, ευλογήστε κύριο εξιών ο πίσω των ουρανών και την γη. Δόξα πατρικείο και γεω πνεύμα, τη κοινή και αή και στου αιώνε των αιώνων αμήν. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιο ο Θεό, Άγιο ισχυρό, Άγιο ο θάνατο ελέησον ημά. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα πατρικείο και γιο πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών, δέσοντα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψη κυρίας της ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρικείο και γιο πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, όλη τη βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου, ως ημερανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' μη σήμερον, και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλήματα.

αγαθέστη μας από του πονηρού. Την υπερημών φυρός της οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξης εις Θεό Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, ελαμένων αδιάστατος, και βόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μίστη Κύριε των επελπίδι αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων ευσεβία και πίστη ελιοθέντων, συγχώρουσαν αυτοίς που αφλημένοι με ακουσιόντι και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια αφλημηθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, έθα πέδρα πάσα οδύν λείπει και στεναγμός, ο επίσκοπη του προσώπου σου φέρνει πάντως ο παιώνος αιχείου σου, χάρη σε αυτής και εμήν τη βασιλεία σου και τη μέθυξη αναφράστων και ονείως αγαθών και της απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλευση. Σίγουρη η ζωή η Ανάσταση και η ανάπωση κειμένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και στην δόξα να πέμπομεν σε τον άρχουσο Πατρί και το Παναγιό και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι νυν και αή και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Υπερένδοξε υπάρχει ευλογημένη Θεοτό και προσάγεται μετέρα προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα συχάς ημών. Η ελπίζον Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός και έπνη το Πνεύμα το Άγιο Αντριάς Αγία Δόξαση την πάσαν ελπίδα μου εσένα τη θυμήνητερ του Θεού φλεξών από τη σκέπη σου.

0: Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Υιώ Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δημιώτερον των χερουβήν και ενδοξωτέρων ασυγκρίτως σεραφείμ. Να διαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν οράματι Κύριε ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε χτιζό το Βασιλείον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό. Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε ο Κύριος εν ημέρα θύσεως, περασπίσει το όνομα του Θεού Ιακώ. Σε αποστήλεσαι βοήθεια εν εξαγίου και αξιώμα δηλαδή το Μισθή πάντως θυσία στο δοκάστο μας και ανάγκη. Δώσε και ως πάει την καρδία σου και πάντως βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα και τη σωτηρίου σου και ονόματι Κύριο Θεμό με δελεφισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νημέδουν ότι έχεις ο Κύριος του Χριστόν αυτού. Επακούσε τα αυτού εξ ουρανού Αγίου αυτού, εν την αυτή η σωτηρία της δεξιάς αυτού. Ούτε ενάρμοση και ούτε ενίκη, στην ίδια ονόματι Κύριο Θεμό και καλεσόμεθα.

είναι και τιμή της παρουσίας αυτού έργος αυτού και την θέληση των χιλιών αυτού και στέλνης αυτού, ότι προέφθασε αυτόν ευλογίας Χριστός, έχοντας επί την κεφαλήν αυτού, στέφανε και τη τιμή μου, ζουν και σαν τόση και έρωπα σε αυτό μακρότερο μερών σε αιώνα αιώνα, μεγάλη δόξα αυτού είναι στο κυρίο σου, δόξη και μεγαλοπρέπειτη είσαι επ' αυτόν, ότι δόξα αυτό ευλογίαν σε αιώνα αιώνας, εφρανείς αυτόν εφαράμενο του προσώπου σου, ότι ο βασιλέος ελπίζει την κύριον και εν το ελέη και υψίστην εις ελευθεί, ευρεθεί η χείρη σου πάση σε χρήσου, δεξιά σου ρουπάντας μισούντασε, ότι πείς αυτούς ο σκληρών πυρός καιρών του προσώπου σου, κύρος εν οργή αυτούς συνταράξει αυτούς οι κατεφάγεται αυτούς πυρ, τον καρπόν αυτόν από τη γη σε απολύσει το σπέρμα αυτόν από αιώνα ανθρώπων, ότι έκθεναν εις έκα κάτω λογής του βουλά σου μη γίνονται στήνε, ότι θείς αυτούς νόταν της περιλήψου τιμάς το πρόσωπον αυτών, υψώθηκε Κύριε τη δυνάμει σου άσομαι και ψαλούμε τα δυναστεία σου. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Άγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ιερός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό Πνεύματι, και νυν και Άγιε στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυριλλάς αμαρτίας ημών. Δέσου τα συγχώρησαν της ονομίας ημί, Άγια επίσκεψη ποιείας της θρηνίας ημών, ενε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρική, Υιό και Υιό

0: Το σώθειόν των διαδοσαυρού σου πολιτευμών. Δόξα Πατρί Κύριε, ότι δύο πνεύμα εκεί, ο εξωτήσε το σταυρό εκουσίω και η φωνή μου σε κοινή πολιτεία, του εκτιμού του δόρη του Θεό Θεό. Έστρωνα την δυνάμω και σε βασιλίση μου, μη θα σπώ την γονατισσά των πολεμίων, και στην αρχή ανέχεια τη σύνη, όπου με δίνει τα ήθη των τρόπεων, την ήθη ανήκει στου αιώνα των αιώνων να μην. Προστασία φοβερά και κατέστηκε, μη παρήγει τα βαθύ τη δεσία και μου πανίγει τη θεοτόκια. Στήριξα να προδόξω αγαπητία, σώση και λε βασιλεύει, χωρίγει αυτή σε ρονόθε την νίκη, διότι έδικε στον Θεό μόνη βληθυμένη.
1: Δόξε. Δόξε είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξε είναι ψήστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επιθύμησαν οι θλίγοντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή δόξα μου και ψών την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρνε και έγραξε και επικουσέ με εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσω μου από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτεθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Σύ επάταξες πάντας, τους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου η σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξεις με, μη τέτοι οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ανεπάγησαν με και επιστηρίξε με την χείρα σου, ου και εστινίασαι εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και εστιν ειρήνη της σωστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εάν ομοία μου περίρα την κεφαλή μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθεσαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μόλουπές μου, μα ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε την κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζων επορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλήσαν εμπεγμάτων, και ουκ έστην ίαστησε εν της αρχή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσε η επιθυμία μου και ως τον αγμό μου που σου καπεκρίβει. Η καρδία μου ταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμε τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο εισετούνται στη ψυχή μου και εισετούνται στα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την

και ουκ έχωνα το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ, Κυρία, ήλπισα, εσείς ακούσει, Κύριο Θεός μου, ότι είπων, μήποτε επιχαρώσει με εχθροί μου και ενωσαλευθήν επόδας μου, επ' εμέ μεγαλωνημόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μονοποιών με στη διάπαντος, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και τεκρατέονται υπέρ εμέ και επληθήν της ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών ενδιέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχησε στην βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσεορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου, εργέρι μου και αβάτου και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος σου υπέρ ζωάς, τα χείλημα πενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα της σου αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιότητος εμπλεστεί η ψυχή μου και χίλια αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Η έμνη μόνευόν σου επί της τρομνής μου, ετις όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβω τη δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας οροφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίσετε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λέτον τον άδικα. Εν της όρθρισε μελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε, εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενεκτή εναντίον σου, εις ελθέ των οποίων σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδιοίκησε, προσελογίστη με το κατεβαινόν των Ισλάκων, εγεννήθενος η άνθρωπος αβοήθητος, ο νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε κατέβδησαν τάφων, ουκ εμνήσεις έτη, και αυτοί εχθές χειρός απόστησαν, έθεντόμε εν λάκκο κατ' οτάτω, εν σκοτεινή σκιά σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστερήχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επ' εμέ, εμάκρυνα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθεντόμε βδέλυγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν αποπτωχίας. Και έκραξα προσέ, Κύριε, όλη την ημέρα, διεπέτασα προσέ τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιήση θαυμάσια, ή ιατρία να στήσου σου και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτσι το τάφο το έλεό σου και την αλήθειά σου εν διαπολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότε θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εκνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ διήλθον εωριέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με, εκύκλωσάν μου ως είδωρ, όλη την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εις ελθέ των οποιών σου η προσευχή μου κλείνον το ούσου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστας ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομία σου, τον ιόμινον πάστας νόσου σου, τον λυτρούμενο εκφθοράς τη ζωή σου, τον στεφανούντας ανελαίη και εκτιρμής. Τον εμπλώντα αναγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινεστήσετε όσα ετού είναι ό,τι σου.
Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσε τα ουδαίοι στον αιώνα μηνύει, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού που της γης,

καθώς εκτήρει πατήριος, που κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έργο το πλάσμα ημών, εμνήστε ότι χούσες μεν, άνθρωπος ως ηχόρτωσε ημέρα αυτού, ως ιάνθος το αγρού τους εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσετε

ισηλάσου την διαθήκην αυτού και μεμονημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσου της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού οι ποιούντες

Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι δικαιωθήσετε ενώπιον σου πάζων. Ότι κατεδίωξον εχθρό στην ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου, εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσες λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεος, ότι ύπησι ήλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν ανυπορεύσομαι, ότι προσέγειρα την ψυχή μου. Εξελούμαι από τον εχθρόν μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξόν με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με αγία ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθρύψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας ως λίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεσες κρίση με του δούλου σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεσες κρίση με του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθό να οδηγήσει με αγία ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Ευθύνη στον αιώνα, μη δε καταγελασά το σάμι εχθρή μου, και γάρ πάντε σηκωμένοντε σου μη κατεσχυνθώσιν, εσχυνθίδωσαν οι ανομώντε διακενεί. Τα σοδού σου, κύριε, γνωρισών με και τα στρίβου σου δίδαξών με, οδήγησών με επί την αλήθειά σου, και δίδαξών με ότι εσύ ο Θεός σου σωτήρ μου, και σε επέμεινα όλη την ημέραν. Νήσι των εκκυρμών σου, κύριε, και τα ηλέη σου ότι από το αιώνο εσύ. Αμαρτία συνδυτό μου και αρνία μου, μη μνηστεί κατά το έλεο σου, νήσι τιμωσίαν και νη Χριστότητό σου, κύριε. Χριστό και ευθύ ο κύριο, δια τούτο νομοθετήσει αμαρτάνοντα εν οδό. Οδηγήσει πραεί εν κρίση, διδάξει πραεί οδού αυτού. Πάσε οδη κυρίου έλεο και αλήθεια, τη εξητού στην διαθήκη αυτού και τα μαρτύρια αυτού. Ένε και εν το όνοματό σου, κύριε, και η λάστιθη αμαρτία μου πολύ γαριστή. Είσαι στην άνθρωπο, αφοβούμενο των κύριων, νομοθετήσει αυτό εν οδό ηρετήσετο, η ψυχή αυτό εν αγαθή αμπληστήσετε και το σπέρμα αυτού κληρονομήσει γη. Κρατέωμα, κύριο, των φοβουμένων αυτών και η διαθήκη αυτού δηλώσει αυτή. Η οφθαλμή μου διαπαντό προ τον κύριον, ότι αυτό εξπάσει εκ παγίδο του πόδα μου, επίβλεψον επ' εμέ και λέει σών με, ότι μονογενή και πτωχό είμαι εγώ. Εθλίψει τη καρδία μου πληθύνθησαν, εκ των αναγκών μου εξαγαγέμαι. Είδε την ταπείνωσή μου και των κόπων μου και άφε πάσα τη αμαρτία μου. Είδε του εχθρού μου ότι επληθύνθησαν και μίσου άδικον εμίσησαν με. Φύλαξον την ψυχή μου και ρίσε με, μη κατεσχυνθήν ότι ήλπισα επί σε. Άκακη και ευθύ σε κολόντομη, ότι υπέμεινα σε κύριε. Λύτρωσε ο Θεό τον Ισραήλ εκ πασών των θλίψεων αυτού. Κρίνον με κύριε ότι εγώ ένα κακία μου επορεύθη. Και επί το κυρίου ελπίζων, ουμή ασθενήσω. Δοκίμασον με κύριε και πείρασον με, πείρωσον του νεφρού μου και την καρδία μου. Ότι το έλαιό σου κατέλαβε των οφθαλμών μου εστί και βυρέστησα εν τη αληθεία σου. Ούκε κάθισα με τα συνεδρίου ματαιότητο και με τα παρανομούν τον ομοί εισέλθω. Εμίσα εκκλησίαν πονηρευωμένων και μετά σεβών ομοί καθίσω. Νύψω με ένα θόη στα σχήρα μου και κυκλώσω το θυσιαστήριό σου, κύριε. Του ακούσαμε φωνή ενέσεώ σου και διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια σου. Κύριε, η γάψα ευπρέπεια νίκου σου και τόπον σκηνώματο δόξη σου. Μη συναπολέσει με μετά σεβών την ψυχή μου και μετά ανδρών αιμάτων την ζωή μου. Ων εν χερσίνε ανομία η δεξιά αυτών επλήστη δώρων. Εγώ δεν ακακία με πορεύθη, λύτρωσε με κύριε και ελεησόν με. Ο πούς μου έστει εν ευθύνητη, εν εκκλησίες ευλογήσου σε κύριε. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από την ως δηλειά σου. Εν το εγγίζειν επ' εμέ, κακούντας του φαγήντα σάρκας μου, οι θλίβοντες με και οι εχθροί μου, αυτοί στένησαν και έπεσον. Εάν παρατάξετε με με παρεμβολή, ου φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μη ανηθισάμην παρακυρίου ταύτην ζητήσω, του κατοικίν με νίκο Κυρίου, πάσα στις ημέρες της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των ναών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ μεν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου, εσκέπασέ με να αποκρύφω τη σκηνή αυτού, εν πέτρα ύψωσέ με, και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου επ' εχθρούς μου, εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν ενέσεως και αλλαγμού, άσο και ψαλό το Κυρίο. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής μου, είσαι και έκραξα, ελέησόν με και εισάκουσόν μου, σύ είπεν η καρδία μου, Κύριο, ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπό μου, το πρόσωπό σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου και μη εκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός σου, σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτρη μου εγκαταλείπων με, ο δε Κύριος προσελάβετό με, νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία. Ένεκα των εχθρών μου, μη παραδός με εις ψυχάς λιγόντων με, ότι επανέσσαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή. Πιστεύω το ειδήν τα αγαθά Κυρίου αργιζόντων, υπόμεινον των Κύριων, ανδρίζου και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αϊκείς τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια.

Ας τον αιώνα να μην προσέ, Κύριε, και κράξουμε ο Θεός μου, μη παρασιωπήσατε μου, μη ποτέ παρασιωπήσατε μου, και ομοιωθήσουμε τις κατοβαίνουσιν εις λάκων. Εισάκουσον, Κύριε, της φωνής της δεήσεώς μου, εν το δέστε με προσέ, εν το έρημε με χείρας μου προς ναούν Άγιόν σου. Μη συνελκύσεις με μετά αμαρτωλών και μετά εργαζομένων αδικίαν, μη συναπολέσεις με, τον λαλούν τον ειρήνην μετά των πλησίων αυτών, κακά δέντες καρδίες αυτών. Δώσε αυτής, Κύριε, κατά τα έργα αυτών και κατά την πονηρία των επιτιδευμάτων αυτών, κατά τα έργα των χειρών αυτών, δώσε αυτής απόδοση το ανταπόδομα αυτών αυτής, ότι ου συνήκαν εις τα έργα Κυρίου και εις τα έργα των χειρών αυτού, καθελείς αυτούς και ου μη οικοδομήσεις αυτούς. Ευλογητός Κύριος, ότι εισήκουσε τις φωνήσεις της δεήσεώς μου, Κύριος βοηθός μου και υπερασπιστής μου, επ' αυτό ήλπισε η καρδία μου και ευοηθήθην. Και ανέθαλε η σάρξ μου και εκθελήματός μου εξομολογήσω με αυτό, Κύριος κρατέωμα του λαού αυτού και υπερασπιστής των σωτηρίων του Χριστού αυτού εστί. Σώσε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου και πείμανον αυτούς και έπαρον αυτούς έως του αιώνος. Ενέγκατε το Κυρίο Υιή Θεού, ενέγκατε το Κυρίο Υιούς Κριών, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν και τιμήν, ενέγκατε το Κυρίο δόξαν ονόματι αυτού, προσκυνήσατε το Κυρίο εν αυλή Αγία αυτού. Φωνή Κυρίου επ' των υδάτων, ο Θεός της δόξης ευρόντισε, Κύριος επί υδάτων πολλών. Φωνή Κυρίου εν ισχύ, φωνή Κυρίου εν μεγαλοπρεπία, φωνή Κυρίου συντρίβοντος κέδρους και συντρίψει Κύριος τα σκέδρους του Λιβάνου, και λεπτινή αφτάσω στον μόσχον το Λίβανον, και ο αγαπημένος ως Υιός μου ο καιρότων. Φωνή Κυρίου διακόπτοντος φλόγα πυρός, φωνή Κυρίου συσίοντος έρημον και συσίσει Κύριος την έρημον Κάδης. Φωνή Κυρίου καταρτιζωμένη ελάφους και αποκαλύψει δρυμούς, και εν το ναό αυτού πάστης λέγει δόξαν, Κύριος των κατακλυσμών κατοικεί, και καθείται Κύριος βασιλεύσει στον αιώνα. Κύριος ισχύν το λαό αυτού δώσει, Κύριος ευλογήσει το λαό αυτού εν ειρήνη. Υψώσουσε Κύριο ότι υπέλαβες με, και ουκ έφρανα στους εχθρούς με πεμέ. Κύριο Θεός μου και έγραξα προσέ και ιάσω με. Κύριε ανοίγαγες εξάδου την ψυχή μου, έσωσάς με από των καταβενόντων εις λάκων. Ψάλατε το Κυρίο Υιώσει αυτού και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού, ότι οργή εν το θυμό αυτού και ζωή εν το θελήματι αυτού. Το εσπέρας αυλιστήσατε κλαφμούς και εις το πρωί αγαλίασης. Εγώ δε είπα εν τη ευθυνία μου, ου μη σαλευθώ εις τον αιώνα, Κύριε, εν το θελήματί σου, παρέσχου το κάλλι μου δύναμη, απέστρεψας δε το πρόσωπό σου και γεννήθην τεταραγμένος. Προσέ, Κύριε, και κράξομαι και προς τον Θεόν μου δεηθήσομαι, τι ωφέλεια εν το αίματί μου και εν το καταβαίνειν με εις διαφθοράν, μη εξομολογήσετε ησυχούς ή αναγγελεί την αλήθειά σου. Ήκουσε Κύριος και ηλέησέ με, Κύριος εγεννήθη βοηθός μου. Έστρεψα στον κοπετόν μου εις χαράν εμή, διέριξα στον σάκον μου και περιέζουσάς με φροσύνη. Όπως αν ψάλισε η δόξα μου και ομοί κατανοηγώ, Κύριο Θεός μου εις τον αιώνα εξομολογήσω με εσύ. Δόξα Πατρί και Υιό.

και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Επισή Κύριε ήλπισα μη κατεσχυνθήν εις τον αιώνα, εν τη δικαιοσύνη σου ρίσαμε και εξελούμε. Κλείνω προς με το ούσου τάχυνον το εξελέστε με, γενούμε εις θεών υπερασπιστήν και εις οίκον καταφυγής του σώσε με, ό,τι κρατέωμά μου και καταφυγή μου εσύ, και ένε και εν το όνοματό σου οδηγήσεις με και διαθρέψεις με, εξάξεις με εκ παγίδος ταύτισης εκρυψάν μη, ότι εσύ ο υπερασπιστής μου Κύριε, ισχύρα σου παραθήσω με το πνεύμα μου, ελυτρώσε με Κύριε ο Θεός της αληθείας, εμείς θα σου διαφυλάσσοντας ματαιότητας διακαινείς. Εγώ δε επί το Κυρίο ήλπισα, αγαριάσουμε και εφρανθήσουμε επί το ελέη σου, ότι επίδεσε επί την ταπείνωσή μου, έσωσε εκ των αναγκών την ψυχή μου, και ω συνέκλεισά με ισχύρα εχθρών, έστησα σε νευρή χώρο του πόδο μου. Ελέησον με Κύριο ότι θλίβομαι, εταράχθη εν θυμό, οφθαλμό με ψυχή μου και εργαστή μου, ότι εξέλιπε εν οδύνη η ζωή μου και τα έτοιμα εν στεναγμή. Ισθένησε εν εμπτωχία η ισχύ μου και τα οστά μου εταράχθησαν. Παραπάντως στους εχθρούς μου γεννήθην όνειδος και της γείτωσή μου σφόδρα και φόβος της γνωστής μου. Οι θεωρούντες με έξω έφυγον απ' εμού, επελίσθηνος ή νεκρός από καρδίας. Εγεννήθηνος ή σκεύος από λωλός, ότι ήκουσα ψόβων πολλών πανικούντων και κλώθεν. Εν το επισυναχθήν αυτούς άμα επ' εμέ, του λαβήν την ψυχήν με βουλεύσαντο. Εγώ δε ψή Κύριε ήλπισα είπα, εσύ ο Θεός μου και εν της χερσής σου κλήρη μου, ρίσε με χειρός εχθρών μου και εκ των καταδιωκόντων με, επίφανον το πρόσωπό σου επί των δούλων σου, σώσον με το ελέη σου. Κύριε μη κατεσχυνθήν ό,τι επεκαλεσάμεσαι, εσχυνθήσα να σε βείς και κατακτήσα νησάδου, άλλα λαγεννηθεί τα χείλη τα δόλια, τα ρελούντα κατά του δικαίου ανομίαν εν επερηφανία και εξουδενώσει. Ως πολύ το πλήθος της Χριστότητός σου, Κύριε, εις έκρυψας της φοβουμένησε, εξεργάσου της ελπίζου συνέπισε, εναντίον των ιών των ανθρώπων. Κατακρύψεις αυτούς εν αποκρύφω του προσώπου σου, από ταραχής ανθρώπων σκεπάσεις αυτούς εν σκηνή από αντιλογίας γλωσσών. Ευλογητός Κύριος, ότι εθαυμάστοσε το έλεος αυτό εν πόλη περιοχής. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, απέρριμα από προσώπου των οφθαλμών σου, δια τούτο εισήκουσα στις φωνής της δεήσεώς μου, εν το και κραγέρευε προσέ. Αγαπήσατε τον Κύριον πάντες οι όσοι αυτού, ότι αληθείας εξητεί Κύριος και ανταποδίδωση της περισσός ποιού στην υπερηφανίαν. Ανδρίζεστε και κρατεούστο η καρδία ημών, πάντες οι ελπίζοντες επί Κύριον. Μακάριον αφέθησανε ανομία και όν επεκαλύφθησανε αμαρτία. Μακάριον σανίρ, ο μη λογίσιτε Κύριος αμαρτίαν, ουδέ εστίν εν το στόματι αυτού δόλους, ότι εσήγησα επαλαιώθητα οστά μου, από του κράζιν με όλην την ημέραν, ότι ημέρας και νυχτός ευαρύνθη επ' εμέ η χείρ σου, εστράφην εις ταλαιπωρίαν εν το εμπαγίνε μη άγκανθαν, την ανομίαν μου εγνώρισα και την αμαρτίαν μου κακάλυψα, είπα εξαγορεύσω κατ' εμού την ανομίαν μου το Κυρίο και εσύ αφήκα στην ασέβεια της καρδίας μου. Υπερτάφτης προσεύξετε προσέ πάσο όσιος εν καιρό ευθέτω, πλην εν κατακλυσμό υδάτων πολλών προς αυτόν ου κακιούσι. Σύ μου η καταφυγή από θλίψεως της περιεχούσης με, το αγαλία μάμου λύτρωσέ με από τον κυκλοσάντων με, συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη ή πορεύση, επιστηριώ έπισε τους οφθαλμούς μου, μη γίνεσθε ως ύπος και ημίωνος εις ούκα εστιν σύνεσης, εν κοιμώ και χαλινώτας η αγώνας αυτόν άξες, τον μη εγγυζόντων προσέ, πολλέ εμάστιγες του αμαρτωλού, τον δε ελπίζονται επί Κύριον έλεος κυκλώσει. Εφράνθητε επί Κύριον και αγαλιάστε δίκη και καυτάστε πάντες η ευθύς στη καρδία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα

0: Κυρίε και κύριοι, και στου αιώνα των αιώνων, αμήν. Αγαλιάσει δίκαιη, κύριο, τη ευθέ πρέπει ένεση. Ξομολογήσει το κύριο εγκυθάρα, εμψαλτηρίο δεκαχώρδο ψάλλατε αυτό. Άσατε αυτό άσμα κενών, καλώ ψάλλατε αυτό εν αλλαγμό. Ότι ευθύ ο λόγο του κύριου και πάντα τα έργα αυτών πίστη. Αγαπά ελεημοσύνη και κρίση ο κύριο, του ελαίου κυρίου πλήρη η γη. Το λόγο κυρίου ουρανίε στερεώθησαν. Και το πνεύμα του σώματος αυτού πάσα η δύναμις αυτών. Συνάγωνος η ασκών είδα τα θαλάσσις, τσιτήσεν θησαυρής αβύσους. Φοβηθείτε τον Κύριον πάσα η γη, από αυτού δες αλευθύτως εν πάντες οι κατοικούντες συνοικουμένοι. Ότι αυτός είπε και γεννήθησαν, αυτός ενετήλατο και χτίστησαν. Κύριος διασκεδάζει βουλάς εθνών, αθετεί δε λογισμούς λαών και αθετεί βουλάς αρχόντων. Η δε βουλή του Κυρίου εις αιώνα, εις τον αιώνα μένει, οι λογισμοί της καρδίας αυτούς γενεάν και γενεάν. Μακάριον δέθνος ου εστίν ο Κύριος ο Θεός αυτού λαός, ον εξελέξατες κληρονομίαν εαυτό. Εξ ουρανού επέβλεψεν ο Κύριος, είδε πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Εξαιτίμου κατοικητρίου αυτού επέβλεψεν επί πάντα στους κατοικούντας στην γη. Ο πλάσας κατά μόνας της καρδίας αυτών, ο συνήσεις πάντα τα έργα αυτών. Ού σώζεται βασιλεύς δια πολλήν δύναμην και γίγας σωθήσεται επλήθη ισχύος αυτού. Ψευδής ύπος η σωτηρίαν ευε πλήθη δυνάμεως αυτού ού σωθήσεται. Ιδού οι οφθαλμοί Κύριε επί τους φοβουμένους αυτών, τους ελπίζοντας επί τέλος αυτού. Δίσαστε εκ θανάτους ψυχάς αυτών, διαθρέψει αυτούς εν λοιμών. Η ψυχή μόνη υπομενή των Κύριων, ότι βοηθός και υπερασπιστής ημών εστίν. Ότι εν αυτό εφρανθίσεται η καρδία ημών και εν το ονόματι του Αγίου αυτού ελπίσαμεν. Γέννη το Κύριο το ελαιός επί μας, καθάβε ελπίσαμε επί σε. Ευλογήσου τον Κύριον εν παντή καιρό, διαπαντός η ένεση αυτού εν το σώματί μου. Εν το Κύριο επενεθίσεται η ψυχή μου, ακουσάδωσαν πραείς και εφρανθήντωσαν. Μεγαλύνεται τον Κύριο στην εμή και ψώσομαι το όνομα αυτό επί το αυτό. Εξαιρετήσα τον Κύριο και επίκουσέ μου, πασόντα θλίψιον με ρίσα το με. Προσέλθετε προς αυτόν και φωτίστητε, και τα πρόσωπα ημών μου κατασχεθεί. Ούτως ο πτωχός εκέκραξεν και ο Κύριος εισήκουσεν αυτού, πασόντα θλίψιον αυτού έσωσεν αυτόν. Παρεμβαλίαν Κύριος Κυρίου κύκλο των φοβουμένων αυτών και ρίσετε αυτούς. Γεύσασε και είδε ότι Χριστός ο Κύριος, μακάριος ανήρως ελπίζειν επ' Αυτόν. Φοβήθη τον Κύριον πάντες οι Άγιοι αυτού, ότου και συνειστέρημα της προηγουμένης Αυτόν. Πλούσιοι εκτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εχθρούντες των Κύριων, ου και λατωθήσονται παντός αγαθού. Δεύτερε εκ να ακούσατε μου, φόβον Κυρίου διδάξου εμάς. Είσαι στην άνθρωπος ο θέλος ζωήν, αγαπών ημέρας ειδήν αγαθάς. Πάψουν τη γλώσσα σου από κακού και χείλη σου του μιλάλη σε δόλων. Έκλεινε από κακού και πείσουν αγαθών, ζήτησαν ειρήνη και δίωξαν αυτήν. Οφθαλμοί Κύριο επί δικαίους και όντα αυτού εις δέησιν αυτών. Πρόσωπο δε Κυρίου επιποιούντας κακά, το εξολοθρεύσει εκείς των μνημόσυνων αυτών. Εγέκραξαν οι δίκαιοι και ο Κύριος εισήκωσεν αυτών, και πασόντο θλίψεων αυτών ερίσεδο αυτούς. Εγγύς Κύριος τη συντετριμένη στην καρδία και τους ταπεινούς το πνεύμα σώσει. Πολλή εκλήψη των δικαίων και εκπασών αυτών ρίσεται αυτούς ο Κύριος. Φυλάσσει Κύριος πάντα τα οστά αυτών, εν εξ αυτών ου συντριβήσεται. Θάνθος αμαρτωλών πονηρός και οι μισούντες των δίκαιων πλημελήσουσι. Λυτρώσεται Κύριος ψυχάς δούλων αυτού και ομοί πλημελήσουσι πάντες ελπίζοντας επ' αυτών. Δόξα Πατρί και ο και Πνεύματι.
1: Κοινή και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι.
0: Κοινή και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δίκασον Κύριε τους αδικούντας με, πολέμησον τους πολεμούντας με. Επιλαβού όπλου και θηρού και ανάστηθη στην βοήθειά μου. Έχει οροφέν και σύγκλησον εξ συναντία σου κατεδιωκόντων με. Είπον την ψυχή μου, σωτηρία σου είμαι εγώ. Εσχυνθήτωσε και τραπήτωσε, ζητούνται στην ψυχή μου. αποστραφήτωσαν εις το πίσω, θρησκευτήτωσαν οι λογιζόμενοι μη κακά, γεννηθήτωσαν ως ιχνούς κατά πρόσωπον ανέμου, και άγγελος κλείβων αυτούς. Γεννηθήτω η οδός αυτών σκόδος και ολίσθημα, και άγγελος Κυρίου κατά διώκων αυτούς, ότι δωρεάν έκρυψαν με διαφθοράν παγίδος αυτών, μάθην οδύνης εν ψυχή μου. Ελθέτω αυτό παγής ίνου γινώσκη και η θύρα ειν έκρυψεν, συλλαβέτω αυτόν και την παγίδη πεσίτεν αυτή. Η δε ψυχή μου αγαλιάσετε επί το Κυρίο, τερφτίσετε επί το σωτηρίο αυτού. Πάντα οστά ο μερούσι, Κύριε, Κύριε, τι ομοιώσει, βριόμενος πτωχών εκχειρόστερο τέρων αυτού, και πτωχών και παίρνητα από των δερπαζόντων αυτών. Αναστάντες μη μάρτυρες άδικην, ο και γίνος σκονηρώτων με, ανταπεδίδος άμοι πονηρά αντί αγαθών, και τεκνή αντί ψυχή μου. Εγώ δεν το αυτούς παρενόχλημοι, εν εδιώμην σάκων και ταπείνουν εν ιστή αντί ψυχή μου, και η προσευχή μου εις κόλπον μη αποστραφήσετε. Ως πλησίων ως αδελφό ή μετέρω, ούτως ευηρέσουν ως πενθόνγες και θροπάζουν, ούτως εταπεινούμην. Και κατ' εμού εφράνκτησαν και συνήκτησαν επί με μάστιγες και ουκ έγνων. Διασχύνθησαν και ουκ κατενήγησαν, επίρασαν με, εξεμιχτήρισαν με μιχτρισμό. Έβρεξαν επί με τους οδόντας αυτών. Κύριε πότε απόψη, αποκατάστασαν την ψυχή μου από τις κακουργίες αυτών, απολεώνω το μονογενή μου. Ξομολογήσω μέσα στην εκκλησία πολύ, εν λαό βαρύ ενέσωσε. Μη επιχαρίσαν με εκφαίνοντες με αδίκως, οι μισούντες με δωρεάν και διανέβοντες οφθαλμής, ότι εμείν με ειρηνικά ελάλουν και αποργήν δόλους δελογίζοντο, και πλάτενα επί με το στόμα αυτών είπων, έβγε, έβγε, έβγαινε οφθαλμή μου. Είδες, Κύριε, μη παρασιωπήσεις, Κύριε, μη αποστήσατε μου. Εξεγέρθητε, Κύριε, και πρόσχε στην κρίση μου, ο Θεός μου και ο Κύριος μου, η συνδίκη μου. Κρίνομαι, Κύριε, κατά τη δικαιοσύνη Σου, Κύριε ο Θεός μου και

κακής μου, ενδυσάστοσιν εσχήνη και ντροπήν, οι μεγαλυνομούντες επ' εμέ. Γαλιάστοσιν και φρανθήτωσαν οι θέλοντες στη δικαιοσύνη μου, και πάτωσαν δια παντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος, οι θέλοντες στην ειρήνη του δούλου αυτού, και η γλώσσα μου μελετήσει την δικαιοσύνη σου, εν όλη την ημέρα των επενό σου. Φυσήν ο παράνομος σου αμαρτάνει εν εαυτό, ουκ έσυν φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού, ότι εδόλωσεν ενώπιον αυτού, του ευρύν την ανομίαν αυτού και μισήσε, τα ρήματα του σώματος αυτού ανομίαν και δόλος, ουκ ευβουλήθη συνένε το αγαθήνε, ανομίαν και λογίσατο επί τη σκήτης αυτού, παρέστη πάση οδό καγατή, κακία Δεού προσώχθησε, Κύριε του ουρανού το έλεος σου και αλήθειά σου έως τον εφελών. Η δικαιοσύνη σου ως όρη Θεού, τα κρίματά σου άβησε ως πολύ. Ανθρώπους και κτίνη σώσεις, Κύριε, ως επλήθυνα στο έλεος σου Θεός, η δέη των ανθρώπων σκέπτων θερίγος ορπιούσι. Μεθυστήσονται από ποιότητος οίκου σου και των χυμάρων της τρυφής σου ποτιείς αυτούς, ότι παρασύ πηγή ζωής εν του φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το ελαιό σου να σκουσίσαι, τη δικαιοσύνη σου τη ευθέσει την καρδία. Μη ελθέτω μη πούς υπερηφανίας, και χείρα μου αρτωλού μη σαλεύσε με. Εκεί έπεσαν πάντες εργαζόμενοι την ανομία, εξώστησαν και ου μη δίνονται στήνε. Δόξα Πατρίκη.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Η παρασύλλον πονεργομένης μη δε ζήλου τους ποιούντας την ανομία. Ότι όσοι χόφτος ταχύ αποξενανθίσονται και όσοι λάχαν αχλώεις ταχύ αποπεσούνται. Ελπίσουν επί Κύρον και επί Χριστότητα, κατασκήνουν την γη και επιμανθήσει επί το πλούτο αυτής. Κατατρίφησον του Κύρου και δώσεις τα αιτήματα της καρδίας σου. Αποκάλυψαν προς Κύρον την οδό σου και έλπισαν επ' αυτόν, και αυτός ποιήσει, και εξίσει ως φως την δικαιοσύνη σου και το κρίμα σου ως μεσηβρίαν. Υποτάγει το Κύριο και κέντευσον αυτόν, μη παραζήλω εν το κατεβοδουμένο εν τη οδό αυτού, εν ανθρώπο ποιούν την παρανομία. Πάση απορυγής και εν κατάλληλη πεθυμών, μη παραζήλω όσοι πονηρεύεστε, ότι οι πονηρευόμενοι εξολοθρευτήσονται, οι δε επομένοντες των Κύριων, αυτοί κληρονομήσουν συγγύην. Και έτσι ο λίγων και ομοί υπάρξει ο μαρτωλός, και ζητήσει στον τόπον αυτού και ομοί εύρης. Οι δε πραείς κληρονομήσουν συγγύην, κατατρυφήσουν στην επιπλήθη ειρήνης. Παρατηρήσει το μαρτωλός των δίκαιων και βρίξει από αυτόν τους οδόντας αυτού. Ο δε Κύριος εγκελάσσεται αυτόν, ότι προβλέπει ότι ήξει η μέρα αυτού. Το φένεξ πάσαν του αμαρτωλοί, εν έδινα τόξον αυτόν, του καταβαλήν τοχόν και πένιτα, τους φάξους ευθύ στην καρδία. Η ροφέ αυτόν εισέλθει, εις ας καρδίας αυτόν, και τα τόξα αυτόν συντριβεί. Κρίσον ο λίγο το δικείο υπερκλούτων αμαρτωλών πολλήν, ότι βραχίον εις αμαρτωλός συντριβήσονται, υποστηρίζει δε τους δικαίους ο Κύριος, κοινός και Κύριος τα σωδούσον αμόμων, και κληρονομίαν αυτών εις αιώνα έστε, ού κατεσυνθίσονται εν καιρό πονηρό και εν ημέρες λοιμού χορταστήσονται, ότι οι αμαρτωλοί απολούνται, οι δέχτροι του Κυρίου άμα του δοξαστήνε αυτούς εν και υψωθήνε, εκλείπονται στους καπνός εξέλιπων, δανείζει το αμαρτωλός και ούκ αποτίσει, ο δε δίκαιος ηχτήρι και δίδωσιν, ότι ευλογούνται σε αυτόν κληρονομήσου συγγύην, οι δε καταρώμενοι αυτόν εξολοθρευτήσονται, παρά Κυρίου τα διαβήματα ανθρώπου κατευθύνεται και την οδόν αυτούν θελήσει σφόδρα. Όταν πέσει ου κατεαραχθήσετε ότι Κύριος ανιστηρίζει χείρα αυτού, νεότερος εγενόμεν και γάρι γύρασα και ουκ είδων δίκαιων εγκαταλελειμμένων, ουδέ το σπέρμα αυτού ζητούν άρθους. Όλη την ημέρα νεβή και δανείζει ο δίκαιος, και το σπέρμα αυτού εις ευλογίαν έστε, έκρινε από κακού και πίσω αγαθών, κατασκήνου εις αιώνα αιώνος, ότι Κύριος αγαπά κρίσιν και έχουν καταλήψει τους οσίους αυτού εις τον αιώνα φυλακτήσονται, άνω μη δε εκδιοκτήσονται και σπέρμα σε φόν εξολοθρευτήσετε. Δίκαιοι δε κληρονομήσου συγγύν, κατασκηνώσου συν εις αιώνα αιώνος επ' αυτής. Στόμα δικαίου μελετήσει σοφίαν και γλώσσα αυτού λαλήσει κρίση. Ο νόμος του Θεού αυτού εν καρδία αυτού και έχω υποσκελιστήσετε τα διαβήματα αυτού. Κατανοεί αμαρτωλός εν δίκαιο και ζητεί του θανατό σε αυτόν. Ο δε Κύριος ουμή εγκαταλείπει αυτόν εις τας χείρας αυτού. Ουδού μη καταδικάσετε αυτόν ότι κρίνεται αυτό. Υπόμενον τον Κύριον και φύλαξον την οδόν αυτού. Και υψώσισε του κατακληρονομήσε γην, εν το εξολοθρεύεστε αμαρτωλούς όψη. Είδον τον ασεβή υπερυψούμενον και περώμενον, ως τα σκεύης του Λιβάνου, και παλήθον και είδου ουκίν, και ζήτησε αυτόν, και ουχε βρέθη ο τόπος αυτού. Φύλασε κακίαν και είδε ευθύτητα, ότι εστίν εγκατάλληλημα ανθρώπου ειρηνικό, ιδέ παράνομοι εξολοθρευτήσονται επί το αυτό, τα εγκαταλείμματα των ασεβών εξολοθρευτήσονται, σωτηρία δε των δικαίων παρακυρίου και υπερασπιστής αυτών εστίν εν καιρό θλίψεως και βοηθήσει αυτής Κύριος και ρίσεται αυτούς και εξελείται αυτούς εξ αμαρτωλών και σώσει αυτούς ότι ήλπισαν επ' αυτόν. Δόξα Πατρί και ο Κύριο Πνεύμα την κοινήν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
2: Ευχαίρετε, Κύριε, δεϊκόμεν.
3: Και
2: βλέπους, όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη και η
3: ελέησον
2: στον Αγίας Χάδη περιβλημένης ενώσεις της ημών πρωτοπού και ημαρτών Μαρίας και τα πάντων των Αγίων ημών έψτε σε αυτούς και αλλήλους και πάση τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα
3: Κύριε
2: ο Θεός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχης και στην δόξα να αναφέρουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια η

0: ορθόδοξη ότι είναι η μάρτυρα του άσεω του Αγίου Ευαγγελίου, Κύριον των Θεών ημών οικετεύσουμε.
1: Κύριε
0: Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Σοφία, ορθή, ακούσαμε το Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη, πάση.
1: Το πνεύμα τη Ιησού.
0: Εκ του καταλουκάνου.

πνευμάτων πνευρών και τυφλής πολύ σε χαρίσατο το βλέπειν και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς πορευθέντες απαγγείλατε Ιωάννη αείδετε και ηκούσατε ότι τυφλή αναβλέπουσι πολύ περπατούσι λεπροί καθαρίζονται κοφή ακούσι νεκροί εγείρονται φτωχοί ευαγγελίζονται και μακάριος εστί όσε αν μη σκανδαλιστεί εν εμή απελθόντων δε των αγγέλων Ιωάννου ήρξαν το λέγειν της όχλης περί Ιωάννου τι εξελιλήθετε εις την έρημον θεάσαστε κάλαμον υπό ανέμου σαλευόμενον αλλά τι εξελιλήθετε ειδήν άνθρωπον εν μαλακίσιμα της ημφιεσμένον ειδού ενηματισμό εν δόξο και τρυφή υπάρχοντες εν της βασιλεύσιμησιν αλλά τι εξελιλήθετε ειδήν προφήτην ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου ούτως γαρεστή περί ου γέγραπτε ειδού εγώ αποστέλω τον αγγελόν μου προπροσώπου σου ως κατασκευάσει την οδόν σου εν προσθένσου λέγω γαρινή μίζον εν γυναιτής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού δισεστή ο δε μικρός εν τη βασιλεία του Θεού μίζον αυτού εστί και πας ο λαός ακούσας και υπελώνε δικαίωσαν τον Θεό βαπτιστέντε στο βάπτισμα Ιωάννου οι δε φαρισαίοι και νομικοί την βολή του Θεού υφέτησαν εις αυτού.

κατά το μέγα ελαιώσου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήθεια παντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη φλόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσησέ με μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίεσαι και εύλοσύνη να αγκαλιάσονται ως θέλη ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν χτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλης επέ μου. Απόδος με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλεις ασκησία να εδωκάν όλο καυτώματο και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συλλατρημένων, καρδία συλλατρημένη και ταπεινωμένη, ο Θεός σου ξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπτύχει.

ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου, ελέγχει εκτιρμής, ύψουσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάδοσον εφημάς τα ελέησου τα πλούσια, πρεσβείς Παναφράντες, ποινησιμών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας, δυνάμει τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων υπον Αγίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες τιμίων δόξου, προδρόμου και όντως του Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανελλήμων Αποστόλων, των Οσίων και των Φόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων στον Αγίο, ηκεντευομένης εμονε.

0: Αγίου ημών έψιντες αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών εις το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Εσύ ο Θεός ημών και στη δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ουδαμόθεν χωριζόμενος αλλαλένων αδιάστατους και βόων της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής

Τον Αγίον μνημονεύσιμε σε αυτούς και αλλήλους και πάση την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόλευθα. Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης αυτή των ψυχών ημών και στην δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ.

καθώς πηγή του παραδείσου κεφαλή Θεοφιλής ή του προδρόμου ρήθρα βλύζει χάριτος και θαυμάτων τα νάματα νέμι πάση της κρίζουση, προσέλθωμεν νουν πάντες και αντλήσωμεν προθήμος

πάντων φόνους και πάσαν όσων ευθέτως έρει, ταύτινον πόθο μέλισομεν και πίστη ασπασόμεθα, σεμνός περιπτυσσόμενοι και άσμα συνοστέμα συστέψομεν ταύτην πιστή, προκαθάρωμεν ημουν κοιλίδας νοητάς και εν θέης αρετές κοσμήσομεν ψυχάς και βοήσομεν στερός,

Άγιος Μάρτης και Λεστίνος, σιδήρωτος φτέρνας τρυπηθείς τελειούτε, φτέρνας ηθήρης, εμπαρής και λαστή και Λεστίνος, τον φτέρνοτήριν, συντρίβει πατών όφιν. Όσιος Ολβιανός εν ειρήνη τελειούτε, των Ολβιανών

χρησμάτων ειρήνης και της σωτηρίας ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Έξ ειρήνης του σύμπαντος κόσμος, θαφίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Έτω του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εις αιώντων εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Έτω Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της καθηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης Νικοδήμης Μοναχής και της Εχριστός Συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης Πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ εκκλησίας αέρων εφορίας του καρπών της γης και

μετά πάντων των Αγίων ημών έψετε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι σώμα του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

Άγιε, μνημονεύσαι σε αυτούς και αγίους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ο Θεαγαθός και Φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να πρέπει με τον Πατρί και το Υιό και το Υιό.

Είπαν ο Κύριος σε αυτού μαθητές, «Υταραστές το ημών η καρδία εν ιδεδηλία άτον, οικούσατε ότι εγώ είπον ημίν, πάγω και έρχομαι προς ημάς, ή αγαπάτε με χάρητε αν ότι είπον πορεύομαι προς τον Πατέρα, ότι ο Πατήρ μου μίζον μου έστει, και νυν ηρικά ημίν πριν γενέστε, ή να όταν γέννητε πιστεύσετε, ουκ έτσι πολλά λαλήσον εθιμών, έρχεται γάρο το κόσμο άρχον, και εν εμήν και έχει ουδέν, αλλήν αγνώ ο κόσμος ότι αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς με πειλατώμει ο Πατήρ ουτοπίω, εγείρεστε άγωμεν εν δεύτεν, εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή, και ο Πατήρ μου ο Γεωργός εστί. Παν κλίμα εν εμήν υφέρον καρπον έρι αυτό, και παν το καρπον φέρον καθέρι αυτό, είναι απλίον να καρπον φέρει, ήδη εμείς καθαριεστέ δια των λόγων λελάλικα ημί, μείνατε εν εμή καγώ εν εμή, καθώς το κλίμα που δυνατε καρπον φέρει αθε αυτού, εάν μη μείνει εν τη αβέλω, ούτως ουδέ εμείς εάν μη εν εμή μείνετε, εγώ είμαι άμπελος ημί στα κλίματα, ομένων εν εμή καγώ εν αυτό, ούτως φέρει καρπον πολύ, ότι χωρίς εμού δύναστε ποιήν ουδέν, αν μη της μείνει εν εμή, ξεβληθεί έξω στο

Το καιρό εκείνο ακούσας ο Ιωάννης εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Ιησού, έμψας δύο των μαθητών αυτού, είπεν αυτό, «Σι ο ερχόμενος ή έτερον προσδοκόμενο», και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής, «Πορευθέντες, απαγγείλατε Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλοί αναβλέπουσι και χόλοι περπατούσι, λυπνοί καθαρίζονται και κοφοί ακούσι, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος εστίν, όσοι αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Τούτων δε πορευωμένων ήρξα το Ιησούς λέγει της όχλης περί Ιωάννου, «Τι εξήφητε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμων σαλευόμενον, αλλά τι εξήλθε ειδή, άνθρωπον εν μαλακή συμμαθή συμφιεσμένον, ιδού ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εισή, αλλά τι εξήλθετε ειδή, προφήτην, ναι λέγω ημίν και περισσότερον προφήτου, ούτως γαρεστή περίου και έγραπτε, ιδού αποστέλω των αγγελών μου προ προσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου εμπροσθένσου, αμήν λέγω ημίν, ούτε γιγερτέν γεννητής γυναικών μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού, ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού έστει,

0: και το μεγαλεώσει με θα σε πάψουν και ελέησουν.
1: Ελέησουν.
0: Και διόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός Σίμων Ιγνατίου και πάση Χριστό ημών αδελφότητος.
1: Ελέησουν. Κύριε ελέησουν.
0: Και διόμεθα υπέρ υγείας του Τρίας των Δούνων σου Εκατερίνης

Άδευς ευωσκημένων και πατακού Ορθοδόξων, διδεόμεθα υπέρνα πάυσης των ψυχών του κοινάνδρους Φιλίτσας Χρήστου Βασιλείου Ευγενίας Ζάρ Δημητρή Νικολάου και Χρήστου. Διδεόμεθα υπέρ των αδερφών ημών, των έντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων, εν τη Αγία Μονιτάφκη. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει, το ξαναναρθέγομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο

Πάλι και πολλά και σε προσφύγουν εξ όλων αγαπητοί φιλάνθρωποι, όπως χρειάζεται εις ημών καθαρίσιμα να σφάσει τα σώματα, ο απαντός μου εις ανθρώπους και πνεύματος και εδώ εις ημίν, ανένοχον κατάκοτον που παράσει το γύρος της αστηρίου, χάρισε δε ο Θεός, και της ερχομένης ημίν προκοπηδί και πίστεως και συνέσεως πνευματικής δόσης πάντοτε, με τα φόβο και αγάπη στα τρέμει, σε ανενόχος και κατακρήτως, μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της υπουραγίου σου βασιλείας αξιωθήνε. Όπως υπό το κράτος πάντοτε φυλακόμενοι συνδόξων αναπέμπομεν, Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ,

0: έργα των ψυχών και των σωμάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών αν ειρήνη και μετανία εκτελέσαι. Παρά του Κυρίου επισώμεθα.
1: Παράσου, Κύριε.
0: Στην ανάτα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ερημικά την απολογία του φοβερού βήματος του Χριστού.

και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Για τον εκτιμών του μου αγενουσίου με το ευλογητός, το Παναγίου και αγαθού και ζωπιός πνεύματος,

0: χαρακτήρας εν σοφία προσκομμέν.
1: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς τε καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξεις κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το εκ του Πατρός ορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών.

0: Ερχόμεν με τα φόβου πρόσχομαι την Αγία αναφοράν εν ειρήνη προσφέρει.
1: Ελέον ειρήνη στις διανέσεων.
0: Η χάρις του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος

Ιησού Χριστού μας κηρυμμένο, ευχαριστούμε τις περισσότερες στάθμισης των χειμών δέξης καθεξίσεως και τις ευαρισκές ηχθειάδες αρχαγγέλων και μεγάλες αρχαίρων, τα χεροβήνη και τα σαραφήν πιο πέρια απολιών των τάσης εκτελωτά, τον επινή

Την αερόν αυτού θυσιαστήριον, ίσως μην ευωδίες πνευματικής, αντικαταπέμψει μην την Θείαν χάρη και την δωρεάν του Άγιου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία.

Ευχαριστούμε τη Βασιλεία Θεόρα, το Τεμητού στην Άντα πάντα δημιουργή σα και το πλήθη του Ελέου Ξυπώντα τη στοή με τα πάντα παραγωγών. Αυτό δε το ορνό δεν έπρεπε επί τη υποκυκλικότητα τη αυτών κεφαλά, που δεν έπρεπε να σαρκεί και αίμα τη λασί το φοβερό αυτό. Σύμουν δε το αδοκιμένο πάση μη σαρκών εξομάλισσον, κατά την εκάστοτε αγχρία τη κλαίωση σύμπευσον, τη οδηπορού συνόδευσον, του νοσούντα ίε ερυθρό των ψυχών των σωμάτων ημών. Χάρη και εκτιμή στην φιλανθρωπία του μονογενού σου με θεοευλογητώσει. Στο Παναγίο και Ναθό και στο ποιος πνεύμα την νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Πρόσχεσαι Κύριε Χριστέ ο Θεός ημών εξ Αγίου Περιπτήριος και Πρόνου Δόξης Βασιλείας και Ελθέσεις το Αγιάς ημάς, ο Άντου Πατήσης Καθήμερος και Όδη Μήνα Ρώτες Συνών καταξίδευσαν την καρδιά σου Κυρί, μεταδίδει μήν το χρόνο του σώματός σου και του νεώματος και δημών πανητολαιός σου και όσοι λαστείς.

0: Παρά των θυρών των νόμων σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσαμε, αλλά σε Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελέησας, και το ληστή παραδείσου πύλες ανοίξας, άνοιξόμετες πράγμα της φιλανθρωπίας σου, και δέξεν προσερχόμενον και απτωμενός σου ως την πόρν και την εμόρου. Μεν κατ' υπρασπέδου σου αψαμένη ευχηρός την ία συνέλαβεν, ιδέτε στους αφράντους πόδας κρατήσεσα, την ίση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμούν δέξεστε μη καταπληκτή, αλλά δέξε με ως περικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγω μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείς σας πόρους θεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόνης των κόσμων, αμαρτωλούς όσων πρώτο σημειεγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άφρονο σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιο νέμα σου. Δέομαι σου ελέησόν με και συγχωρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία, και αξίωσόν με κατακρίτως με τα σχήν των αφράνων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιον. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, προς τουργέ μη φλέξη με τη μετουσία, γρήγαρ υπάρχει στους αναξίους πλέκων, αλλούν κάθων εκ πάσης με κυλίδος, του δείπνους του μυστικού σήμερον η έθεο κοινωνών με παράλαβε, ο μίγαρ της εχθρής του το μυστήνιον είπω, ο φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογός ημνίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου. Θεώργων αιμοφρίξων άνθρωπε πλέκων, άνθραξ καρεστή τους αναξίους πλέκων. Θεού το σώμα και θεή με και τρέφει, θεή το πνεύμα το δενό τρέφει ξένος. Έθελξε πόθου με Χριστέ, κυλίωσε στο θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλιο τη αμαρτία μου και εμπριστήνε τη εν σύντριφη καταξίωσον. Είναι τα αστείο σκητών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς σε ελεύσου μου ανάξιος, εάν γαρ τολμήσου συνεισεκτείνεις τον υφόν, να όχι τόν με ελέγχει, ότι ουκέστη του γάμου και δέσμιος εκβαλούμι υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ύφον της ψυχής μου και σώσον μου ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη σκλήμου μη γέννητο τα Άγια ταύτα, διά το ανάξιον είναι με αρισκάθασιν και αγιασμό ψυχής τη και σώματος, και σαραβώνα της μελούς της ζωής και βασιλείας. Εμήρε το προσκολάστε το Θεό, παχτούν εστί, είδεσθεν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερα μη έθεο, κοινωνών με παράλαβε, ο μίγα της εχθρής σου το μυστήριον είπω, φίλη μας ειδός ο καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος εις τη μνήμη της τρίτης Εβραίσεως, της κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Από τα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί με ευλάβεια τιμούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα είχαν ως θησαυρούς ατίμητους. Κι αν αυτό συνέβαινε με τα λείψανα διαφόρων Αγίων, πόσο μάλιστα με τα τίμια λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού. Γεγονός είναι ότι τα ιερά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου δοκίμασαν μεγάλες περιπέτειες. Έτσι σήμερα εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της Αγίας Χάρας του Τιμίου Προδρόμου, που αυτή τη φορά βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Πώς και για ποιους λόγους η Ιερά Χάρα του Τιμίου Προδρόμου εξαφανίστηκε από την Κωνσταντινούπολη δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ανεβρέθη με τρόπο θαυμαστό, δηλαδή ανεφάνηκε πάλι μέσα από τα σπλάχνα της γης, έτσι όπως αναφαίνεται από τα μεταλλεία ο χρυσός. Αυτή τη φορά βρισκόταν μέσα σε ένα αργυρό αγίο και φυλαγμένη σε τόπο ιερό. Αφού ανασύρθηκε από τα σπλάχνα της γης, με μεγάλη λαμπρότητα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου την υπεδέχθησαν με επισημότητα ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, αλλά και όλος ο πιστός λαός του Θεού και την κατέθεσαν στην περίφημη Μονή Στουδίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι χαριτόβρητη κάρα του αγίασε τους τόπους από όπου πέρασε και έδωσε τη χάρη και την ευλογία του ουρανού σε όσους την ασπάστηκαν και με ευλογία φρόντισαν για την ανέβρεσή της. Για μια ακόμη φορά η Αγία μας Εκκλησία, μέσα στα πλαίσια των εορτών των Αγίων μας, μας κάνει κοινωνούς με τον Τίμιο Πρόδρομο και βαπτιστή του Κυρίου μας. Ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ο τελευταίος και μεγαλύτερος των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και ο πρώτος μάρτυρας, πριν από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο της Καινής Διαθήκης. Ο ίδιος ο Κύριος μας, μιλώντας για τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή, είπε στο λαό, «Λέγω γαριμήν, μίζουν εν γεννητής γυναικών προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού, ουδείς εστίν». Ο Ιησούς Χριστός επιβεβαιώνει τον προφητικό ρόλο του Ιωάννου με την παραπάνω φράση του και ο ίδιος ο Βαπτιστής τον επισφραγίζει με την προσωπική του μαρτυρία στη φράση «Καγώ, εώρακα και με μαρτύρικα, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Όλοι οι προφήτες μίλησαν από τη σκοπιά τους για το πρόσωπο του Θεού Λόγου. Κανένας όμως δεν αξιώθηκε να τον δει και να τον χειροθετήσει πλην του Βαπτιστού. Το κήρυγμά του επίσης για τη μετάνοια και το βάπτισμά του, βάπτισμα μετανοίας, είναι τα χαρακτηριστικά του προδρομικού έργου του. Ως προφήτης και πρόδρομος είχε και τη μεγάλη ευλογία να γίνει, όπως προείπαμε, βαπτιστής του Θεανθρώπου, αφού στον Ιορδάνη βάπτισε τον Κύριο και είδε και προσκύνησε τον Τριαδικό Θεό. Κανένας προφήτης της Παλαιάς Διαθήκης δεν τιμήθηκε από το Θεό τόσο όσο ο βαπτιστής Ιωάννης. Έτσι, ο πρόδρομος και βαπτιστής βλέπει να ανοίγεται μπροστά του όλο το μεγαλείο της αγάπης του Θεού, για την οποία σπερματικά μίλησε η Παλαιά Διαθήκη και τώρα η Θεία Οικονομία εκπληρώνει με τη σάρκωση του Λόγου. Ο προφήτης και πρόδρομος αυτή τη φανέρωση του Θεού στον κόσμο θέλει να υπενθυμίσει στον κάθε πιστό, γιατί εφόσον ο Θεάνθρωπος ήρθε στον κόσμο, οι άνθρωποι οφείλουν να ομολογούν και εμείς έχουμε δει το φως το αληθινό και μαρτυρούμε με τη ζωή μας πίστη στο πρόσωπό Του, γιατί Εκείνος είναι ο Υιός του Θεού που μας σώζει και μας αγιάζει καθημερινά. Τες του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, πρεσβείες Χριστέ ο Θεός.

Όρθιοι μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αχράντων Αθανάτων Επουρανίων Ζώπιων Φρικτών του Χριστού Μυστηρίων Αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Άντιλα που σώσουν ελέησον και διαφύλαξουν μας ο Θεός της ηχάρητη. Την ημέρα πάσαν τελείαν Αγίαν ελληνικήν και αναμάρτανο της άμενη αυτούς και αλλήλους και φάσαν την ζωή ημών στον Θεό παραθόμεθα. Ευχαριστούμε τις ιδέες του Παφυλάτου, Πρεφητείου των Ψυχών ημών, που παρούσε σήμερα κατοικησίες του ημάς των Επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς φόβος τους πάντας. Φρούρησον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και εκκλησίες, της εν δόξου Θεού και Παθένου Μαρίας και πάντως των Αγίων. Ότι σύ ο αγιασμός ημών και στη δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την νυν και αεί.

Ο ευλογόμενος ευλογούντας σε Κύριε και γυάζεις ψυχτηθώτας ως το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πείρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξε ο Αγίος σου ξενεχόντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτός αντιδόξου θεϊκή σου δυνάμει και μη καταλήψει μας τους ελπίζοντας σε Χριστέ. Ειρήνη του κόσμου σου δώρησε τις Εκκλησίες σου τις ιερεύσεις, άρχουσε μόνο στρατό και πάει το λαό σου. Ότι πάσα δώσε λαθική Πανδώρη μαρτέλειων άνωθεν εστί καταβαίνουν εξ πατρός των φώτων. Και στην δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέδομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ιγκιάη.

πάντα θελεσφορήσει του λόγου σου, Κύριε, και κυλέψα στη γη. Πάντα δακούσε κφυήν καρπού, απόλαυση και τροφήν μετέρων. Ότι στέρμασι του Χρυσπέδα και Δανιήλ των Βαβυλώνια προδικτέων, λαμπορτέρου αναδείξα, αυτό πανάγαθε βασιλεύ και τα στέρματα ταύτα, συν τη διαφόρη καρπή εντόγισον και του εξ αυτών τα ονομάζοντα Αγία σου, ότι ει δόξα συν και τιμήν και μνήμη, το Αγίο ενδόξου τιμήν προδρόμου και βαστήριο άνω ταύτα προετέξαν παρά το Σουντούλο και ει μνημόσυνον τον ενευσελή, τη πίστη τελειοθέντων, παρά σπουδαίγαθε. Τη τευπρεπή συντάφρα και τη τιμή μου επιτελούσε πάντα τα προσωπικά νοητήματα και των αιωνίων σου αγαθών την απόλαυση. Πρεσβείε, παραχάντε, ποινισμών, Θεοδό και Παρθένου Μαρίε, του μη ενδόξου προθέτου των Ρώμων, του Βατσού του Ιωάννου, που και τιμή μου επιτελούμε και πάντων στον Αγίων, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζοντα σύμπαντα Χριστέ ο Θεό ημών, και στην δόξα να αναπέμπαμε, σύ το ανάρχο, ο Πατρί και το Παναγίο, και αγαθ

0: Κυρίου και έλεσε, θυμάστε αυτού πια χάρτη, την οποία πάντοτε νικιάει και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρή και Υιό και Αγίου Πνεύμα και νικιάει εις αιώνας των αιώνων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά Άγιε Ευλόγησον.
0: Ο Θεός ημών της πρέσβειας Παναχάλτη, Παναμόμογες, αυτού μητρός δυνάμου, τιμή και ζωπιού σταυρού. Προστασία στην Ελευθερία δυνάμεων σωμάτων και εσύ στην ενδόξη κορυφή του Ρόμπερτ του Ιωάννου, τον Αγίου Ενδόξη του Πανηφίου Αποστόλου, τον Οσίλιο του Φόρου Πατέρα Νημών, τον Αγίου και δικαίω του Πατέρα Νημών και Άννη και πάντω των Αγίων, ελεήσε και σώσε εμά, ω αγαθό και φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Διευχών των Αγίων Πατέρων Νημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεό, ελεήσον και σώσον εμά.
1: Αμήν.
0: Και χρειάζεται φυλάξη πάντα σε εμά, βοήθειά μα.
1: Και πάντα τύχη τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό ευψυχή Θεό λέγε. Δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σοι κύριο Θεό μου ότι ουκα πόσο με των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστε των αγιασμάτων σου κατηξίου σα. Ευχαριστώ σοι ότι με των ανάξιων μεταλαβήν των αχράντων σου και κουρανίων δωρεών κατηξίου σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθανόνται και αναστάς και χαρισάμενος ημίν, τα φρικτά τα άφθα και ζωοποιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ γενέστε τα άφθα καμή, ησία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν, ίνα εν το αγιασμό σου δι' αυτών φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός και μικέτια με αυτό ζω, αλλά σύ το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου απάρας, επελπίδη ζωής αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσου ανάπαυσιν, ένθεο των εορταζών, τον ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή, των καθορώντων του σου προσώπου, το κάλλος το άρητον. Σίγαρη το όντος εφετών και η ανέκπροσος εφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώς η επί πάσινης παρέσχουμε αγαθής και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων. Δέομαιούν σου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό την σκέπην σου και έντι των πτερήγων σου σκιά και δώρισέ μη μέχρι σε σχάτισμα αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Οδούς τροφήν μη σάρκας συνεκουσίως, ο πυρ υπάρχουν και φλέγων αναξίους, μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δι έλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντα σαρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, εστίσον φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αείς και έπε φρούρητε και φύλατε με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άγνιζε και κάθαρε και ρυθμιζέ με, κάλυνε συνέθιζε και φώτιζέ με. Δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέ τη σκήνομα της αμαρτίας. Ειν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πασκακούργος παν πάθος. Πρέσβη σφαίρωση πάντα συγγιασμένους, σας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων, των πρόδρομών σου, τους σοφούς Αποστόλους, προστής δε στην άχρα των αγνήν μητέρα, όντας λιτάς εύσπλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα των σών έργασε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός, και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξαν άπαντες, πέμπομεν καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γεννητόμοι η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γεννητό δέμι ευχαριστία αύτης χαράν υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ηλεύση σου αξίωσον με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της σκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώς ότι ηξίωσας με τον ανάξιον, κοινωνών γενέστε το αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου, αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας και ίσασα ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ, ελέησόν με και δώσ' κατάνοιξην και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωσιν εν της διανοήμασή μου και ανάκλησιν εν τες εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίασιν ψυχήστε και σώματος, και παράσχομοι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάζει σε επάνσα στις ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας των αιών.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει στους αιώνας, αμήν.
0: Είναι απολύτως των γουρουστές που κατορίμασαν ειρήνη αφίδων εχθανήν των στριών σου. Ο εκτίμασας κατά πρόσωπον πάτο έθνο, φως αποκάλυψε εθνών και δόξα λαούς σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ο Χριστός εστίν η βασιλεία και δύναμη και η δόξη, Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος μου και άλλοι. Εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ή του στόματός σου καθάπερ, πυρσός εκλάμψες αχάρις, την οικουμένην εφώτισεν, αφιλαργυρίας στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά στις λόγεις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε τον Λόγο Χριστό το Θεός ότι είναι τας ψυχάς ημών, εκ των ουρανών εδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντα διδάσκεις, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάρις Θεόσιε, επαξίωσε θυμούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφωτος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και το ένθεον μελόδημα συναυτές αναφωνών Μιχαήλ και την γήν θειανεύση διερχόμενος και τέραση μεγίστης θαυμαζόμενος, μη παύση πρεσβεύων υπερπάντων ημών, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου την σύν ειρήνη δώσει μην και ελέησον ημάς ως μόνος ικτήμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτους σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτε.

0: Ώρα είναι 9.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Ο συναξαριστής της ημέρας.
3: Μαΐου σήμερα, μνήμη της τρίτης ευρέσεως της κεφαλής του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαφτιστού Ιωάννου, του Αγίου Μάρτυρος Κελεστίνου, του Οσίου Ολβιανού και του Αγίου Πατρός Σιμών Ινοκεντίου Επισκόπου Χερσόνος. Η τρίτη εύρεση της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου. Από τα πρώτα χρόνια οι χριστιανοί με ευλάβεια τιμούσαν τα ιερά λείψανα των Αγίων και τα είχαν ως θησαυρούς ατίμητους. Κι αν αυτό συνέβαινε με τα ιερά λείψανα διαφόρων Αγίων, πόσο μάλιστα με τα τίμια λείψανα του Αγίου Ιωάννου του Βαπτιστού, που εορτάζουμε με την τρίτη έβρεση της τιμίας του κεφαλής. Γεγονός είναι ότι τα ιερά λείψανα του Τιμίου Προδρόμου δοκίμασαν μεγάλες περιπέτειες. Έτσι σήμερα εορτάζουμε την τρίτη έβρεση της Αγίας Κάρας του Αγίου Προδρόμου, που αυτή τη φορά βρέθηκε στα κόμμανα της Καπαδοκίας. Πώς και για ποιους λόγους η Ιερά Κάρα του Τιμίου Προδρόμου εξαφανίστηκε από την Κωνσταντινούπολη δεν το γνωρίζουμε. Εκείνο που γνωρίζουμε είναι ότι ανεβρέθη με τρόπο θαυμαστό, δηλαδή αναφάνηκε και πάλι μέσα από τα σπλάχνα της γης, έτσι όπως αναφαίνεται από τα μεταλλεία ο χρυσός. Αυτή τη φορά βρισκόταν μέσα σε ένα αργυρό αγγείο και φυλαγμένη σε τόπο ιερό. Αφού ανασύρθηκε από τα σπλάχνα της γης με μεγάλη λαμπρότητα, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου την υποδέχθηκαν με επισημότητα ο Πατριάρχης, ο Αυτοκράτορας, αλλά και όλος ο πιστός λαός του Θεού, και την κατέθεσαν στην περίφημη Μονή Στουδίου, η οποία ήταν αφιερωμένη στον Τίμιο Πρόδρομο. Έτσι, η χαριτόβρητη κάρα του Τιμίου Προδρόμου αγίασε τους τόπους από όπου πέρασε και έδωσε την χάρη και την ευλογία του ουρανού σε όσους την ασπάθηκαν και με ευλάβεια φρόντισαν για την ανέβρεσή της. Η εορτή λοιπόν αυτή υπάρχει για να θυμόμαστε τα θαυμαστά μεγαλεία του Τιμίου Προδρόμου και κυρίως για να νεώνουμε την πίστη μας και την ευλάβειά μας προς τα Ιερά Λείψανα, τα οποία, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, αγιάζουν όχι μόνο τους πιστούς, αλλά και τον τόπο που ευρίσκονται.
4: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Για μας τους αγιορείτες αυτές οι μέρες είναι μέρες ιδιαίτερες, είναι μέρες χαρμόσυνες, είναι μέρες πνευματικές, είναι μέρες που είναι σταθμός στην πνευματική και στην ιόρτια ζωή εδώ των αγιορειτών μοναχών. Και μάλιστα αυτό το διήμερο στη συνοδεία τη δική μας είναι, υπάρχει κάτι το ιδιαίτερο. Υπάρχει ο παππούς μας, ο οποίος είναι ένας σύγχρονος Άγιος, ο οποίος κατηξιώθη να κοιμηθεί την ημέρα της κοιμήσεως της Παναγίας. Και όπως είδατε και στον Εσπερινό, τον Πανηγυρικό, τον εορτάζουμε, τον τιμούμε, τον παρακαλούμε να μας βοηθήσει, γιατί αυτός σαν ένα σύγχρονος άνθρωπος που τρόπονται είναι πιο κοντά μας από ό,τι άλλοι Άγιοι, καταλαβαίνει τις αδυναμίες μας, καταλαβαίνει το χάλι μας, καταλαβαίνει την κατάντια της των σημερινών ανθρώπων και οπωσδήποτε με την παρεσία που έχει πιστεύω να μας βοηθήσει ώστε να μην χάσουμε το σκοπό μας. Αντί άλλων λόγων ήθελα να σας διαβάσω μια ομιλία που έχω κάνει όταν με κάλεσαν έξω στον κόσμο ακριβώς για την προσωπικότητα του αημνήστου και Αγίου Γέροντος μας Ιωσήφ του Ησυχαστού, ο οποίος είναι μία από τις σημαντικότερες μορφές, όπως είπα, του συγχρόνου αθωνικού μοναχισμού. Η ουσιακή του ζωή θυμίζει τη ζωή των παλαιών οσίων της Εκκλησίας. Κατατάσσεται ανάμεσα στους σύγχρονους Αγίους και οι υποτακτικοί του σήμερα έχουν επανδρώσει σχεδόν το μισό Αγίον Όρος και κατευθύνουν επίσης πολλά άλλα γυναικεία και ανδρικά μοναστήρια εντός και εκτός της Ελλάδος. Λέγεται σήμερα από ευλαβή στόματα που ομιλούν τη γλώσσα του Αγίου Πνεύματος ότι στη σημερινή ευλογημένη επάνδρωση του Αγίου Όρους κυρίως συνέτειναν ο αείμνησος γέροντας Σοφρόνιος της Μονής του Τιμίου Προδρόμου στο Έσεξ της Αγγλίας με το περίφημο βιβλίο του περί του Αγίου Σιλουανού του Αθωνίτου, ο αείμνησος γέροντας Παΐσιος ο ασκητής με τη χαρετωμένη παρουσία του στον Ιερώνυμο τόπο και υποτακτική του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ του Ησυχαστού. Άρα λοιπόν το δέντρο γνωρίζεται εκ των καρπών. Πιστεύουμε ανακράδαντα ότι η επιστροφή της εσωστρεφίας στον Άθωνα, της ευχής και γενικά της ησυχαστικής παραδόσεως οφείλονται κατά μείζωνα λόγο στην παρουσία του Οσίου Πατρός ημών γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Όπως θα ξέρετε από όσα μέχρι τώρα κυκλοφόρησαν περί του μακαρίου γέροντος Ιωσήφ, ήταν άνθρωπος που δεν ευτύχησε να είναι κάτοχος της κατακόσμου μορφώσεως, ούτε αυτής της στοιχειώδους. Φίτησε μέχρι τη Δευτέρα Δημοτικού και τούτο εύκολα το καταλαβαίνει κανείς αν δει ένα αντίγραφο από τις ιερόγραφες επιστολές του. Όμως ως κάτοχος του πληρώματος της Θείας Χάριτος κατόρθωσε δια του Θείου Φωτισμού του και χαριτωμένου νου του να ανέρθει στην υψηλωτάτη κλίμακα της θεολογίας και να αναδεχθεί τέλειος θεολόγος, εφόσον γνωρίζουμε ότι θεολόγος δεν είναι εκείνος που φυτά στις σύγχρονες θεολογικές σχολές αλλά αυτός που εντός του λαλεί ο Θεός Λόγος. Η θεολογία άρα είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Γράφει σχερικός περί τούτου ο μακάριος γέροντας Ιωσήφ. Και όταν εν υπακοή και ησυχία καθαγνήσει τας αισθήσεις και γαλινιάσει ο νους και καθαριστεί η καρδία του, τότε λαμβάνει χάρη και γνώσεως φωτισμών. Γίνεται όλος φως, όλος νους, όλος διάβγεια και βρει η θεολογία, όπου αν γράφουν τρεις δεν προλαμβάνουν το ρεύμα που βρει κυματοδός και σκορπίζει ειρήνη και άκρανα κινησία εμπαθών εις όλον το σώμα. Η θεολογία λοιπόν κατά τον Όσιο Γέροντα και γενικό σύμφωνα με όλους τους Αγίους Πατέρες είναι καρπός της εντός ημών Θείας Χάριτος. Γι' αυτό και τα μοναστήρια θεωρούνται από τους Αγίους Πατέρες τα πανεπιστήμια της ερήμου. Οι διεπιστολές του ευλογημένου Γέροντα είναι θεολογικές πραγματίες και ας είναι γραμμένες χωρίς τους κανόνες του συντακτικού και της ορθογραφίας. Ερευνώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, μπορεί κάλλιστα να κατανοήσει έστω και εν εσόπτρο
τη μεγάλη χάρη με την οποία ήταν στολισμένος αυτός ο επιτυχημένος Αθωνίτης μοναχός. Ιδιαίτερα για μας που είμαστε πνευματικά του εγγόνια και που ευτυχώς ακόμη έχουμε ανάμεσά μας τον γέροντά μας, ο οποίος ήταν από τα πνευματικά τέκνα του εμείς του γέροντα και πολύ συχνά μας αναφέρει πνευματικά γεγονότα που σχετίζονται με τον γέροντά του, τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή. Και εμείς βρισκόμαστε στον κατεξοχήν τόπο της Ορθοδόξου Παραδόσεως, τον Ιερονάθεμα, όπου δια των ευχών του Αγίου αυτού Πατρός μας συνήγαγε η άπειρη και ανερμήνευτη αγάπη της Θεομήτωρος στην Θεοτοκοσκέπαστη Μονή του Βατοπεδίου, κατάκραν ανοχήν του Μεγάλου Θεού, προσπαθούμε να βιώσουμε στα μικρά μας μέτρα το αληθινό νόημα της Ορθοδόξου Παραδόσεως. Σήμερα πολλά λέγονται και τονίζονται επί της Ορθοδόξου Παραδόσεως και πολύ σωστά. Όμως δύσκολα βρίσκει κανείς στις μέρες μας παραδοσιακούς ανθρώπους υπό το πλήρες Ορθόδοξο νόημα. Λέγεται ότι παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που μελετούν παραδοσιακά πατερικά βιβλία και δεν είναι αυτό λάθος. Όμως η αληθεία παραδοσιακοί άνθρωποι είναι αυτοί που παραλαμβάνουν την ορθόδοξη πνευματική ζωή από ανθρώπους που την κατέχουν βιωματικά και μπορούν να την παραδώσουν απλανώς και αλανθάστος. Έτσι παρόν την ευτέλειά μας γνωρίζουμε προσωπικά τι μεγάλη ευλογία είναι να παραλαμβάνει κανείς απευθείας το βίωμα και την εμπειρία της ορθοδόξου ζωής. Όταν μας διηγείται ο γεροντάς μας για τον οσιότατον γέροντά του τον Ησυχαστήν Ιωσήφ, τον πνευματικό του πατέρα, τον παππού μας όπως τον αποκαλούμε, τα της Αγίας του ζωής, αυτό είναι για μας μεγάλη ευλογία, είναι πνευματική χαρμονή, είναι ανεκλάλητη χαρά και αγαλίασης. Όταν κανείς παραλαμβάνει από πρώτο χέρι την εμπειρία του Αγίου Πνεύματος, αισθάνεται κατά τρόπον έντονο ότι το Ευαγγέλιο δεν είναι ένα γεγονός του καιρού εκείνου, αλλά μια συνεχιζομένη ζωή με την οποία αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός χθες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μελετώντας κανείς τις επιστολές του μακαρίου γέροντα Ιωσήφ, το πρώτο που επισημαίνει είναι τον πόθο του, την νοσταλγία του, την πολύ μεγάλη επιθυμία του να πείσει τον συνανθρωπό του να ασχοληθεί με την ευχή του Ιησού. Γιατί όταν ήρθε στον Άθωνα, έθεσε σαν στόχο του να ζήσει όπως οι παλιοί ασκητές που διάβαζε στο τότε υπάρχον βιβλίο με τους βίους των Αγίων ονομαζόμενο Καλοκαιρινή. Η όλη η ζωή του οσιωτάτου γέροντα ήταν η συνεχής αδολεσχία του στην ευχή του Ιησού. Προσπάθησε σε τέλειο βαθμό να εφαρμόσει την Παύλιον εντολή «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Κάθε βράδυ είχε ως τυπικό να ασχολείται με την ευχή του Ιησού αμετεώριστα επί 6 συνεχείς ώρες. Αυτό ακριβώς αφηγείται με συνεσκιασμένο τρόπο σε μίαν επιστολή του και λέγει: «Είδα εγώ εκείνον των αδελφών όπου 6 ώρας κατέβαζε τον νου του εις την καρδία και δεν τον εσυχώρει να βγει έξω από τα 9 το απόγευμα έως τα 3 τη νύχτα. Είχε ορολόγιο που χτυπούσε τις ώρες και έγινε το μουσκεμα στον ιδρώτα και κατόπιν εγείρε το εργαζόμενο στα υπόλοιπα χρέη του». Αυτός ο τρόπος της πνευματικής του εργασίας, σχολιαζόμενος από τους γνωστικούς πατέρες, δείχνει μεγάλη ανάπτυξη της νοεράς ενεργίας του ανθρώπου και υψηλή πνευματική κατάσταση, διότι είναι πράγμα σπάνιο και ιδιαίτερα στις μέρες μας ο νους του ευχομένου να εύχεται αμετεώριστα σε τόσο μακρύ χρονικό διάστημα. Έλεγε ο μακάριος γέροντας ότι για να επιτευχθεί τούτο το μεγάλο πνευματικό επίτευγμα πρέπει ο άνθρωπος να βιάζεται στην ευχή και τονίζει. Λέγε διαρκώς την ευχή, μην πάβει καθόλου το στόμα σου. Έτσι θα συνηθίσει μέσα σου και κατόπιν θα την παραλάβει ο νους. Ο Ησυχαστής γέροντας είναι από τους συγχρόνους οσίους Αθωνίτας γέροντας που δίδαξαν με λεπτομέρεια τον τρόπο της πρακτικής της νοεράς προσευχής και στους μοναχούς αλλά και στους λαϊκούς. Όλοι οι άνθρωποι κατά τον γέροντα Ιωσήφ, ανεξάρτητα από τον τρόπο ζωής τους, όπου και αν ευρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν, μπορούν να αποδώσουν πνευματικά ασχολούμενοι με την νεωρά προσευχή. Γράφει περί τούτου ο μακάριος γέροντας. Η πράξη της νοεράς προσευχής είναι να βιάσεις τον εαυτό σου να λέγει συνεχώς την ευχή με το στόμα αδιαλείπτος.
να προσέχεις μόνο στα λόγια. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Όταν αυτόν πολυχρονήσει, το συνηθίζει ο νους και το λέγει και γλυκαίνεσαι ως αν έχεις μέλι στο στόμα σου. Αυτός που θέλει να ασχοληθεί συστηματικά με την ωραία προσευχή δεν πρέπει να περιμένει τις συγκεκριμένες στιγμές που προγραμμάτισε να αφιερώσει στην προσευχή. Όσοι ως γέροντας, ως καθηγητής της ευχής τονίζει, παντού λέγε την ευχήν και καθήμενος και στο κρεβάτι και περπατώντας και όρθιος. Αδιαλείπτως προσεύχεστε εμπαντή ευχαριστείτε, λέγει ο Απόστολος. Δεν πρόκειται όμως μόνο όταν πλαγιάζει να προσεύχεσαι. Θέλει αγώνα, όρθιος, καθήμενος. Όταν κουράζεσαι κάθεσαι και πάλι όρθιος. Και είτε τρώγεις είτε εργάζεσαι την ευχή να μην πάβεις. Η ευχή κατά το μακάριο γέρονταν είναι πνοή ζωής για την ψυχή και συμβουλεύει σχετικώς. Το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμε, ας είναι η αναπνοή σου. Βασική προϋπόθεση του ασχολουμένου με την ωραία εργασία είναι ο πόθος, η αγάπη και η δίψα του Θεού, αλλά και η επιμονή του ευχομένου, ώστε να προσκαρτερεί στην ευχή. Γι' αυτό και το τυπικό που εφάρμοζε ο Μακάριος Γέροντας και όλη η συνοδεία του, είναι ότι δεν διάβαζαν ακολουθίαν καθώς ήθιστε στις μονές. Αντί ακολουθίας ασχολούνταν με την ευχή του Ιησού, και αυτό το έκανα για να τους γίνει η ευχή μια αγαθή συνήθεια. Με αυτόν τον ησυχαστικό τρόπο προσπαθούσαν να πιέσουν τον αλήτη νουν, δηλαδή τον νουν που έχει συνηθίσει να μετεωρίζεται, να διαχέεται μέσω των αισθήσεων προς τα έξω, να στραφεί εξ ολοκλήρου προς τον Θεό. Πολύ σημασία έδινε ο Μακάριος Γέροντας στην καθαρά προσευχή και τούτο φαίνεται σε μια νουθετική επιστολή του που γράφει σχετικά. Θα κουραστείς πολύ ως να εννοήσεις ότι προσευχή χωρίς προσοχή και νύψη είναι απώλεια χρόνου. Κόπος χωρίς πληρωμή. Πρέπει σ' όλα στα σε στήσεις μέσα και έξω να στήσεις άγρυπνον φύλακα την προσοχή. Διότι χωρίς αυτής ο νους και τη ψυχή σε δυνάμεις διαχέονται στα μάτια και συνήθι ως σαν το άχρηστο νερό που τρέχει στους δρόμους. Ουδήσποτε έβρεν προσευχήν χωρίς προσοχήν και νύψη. Ουδήσποτε εξιώθη να ανεβεί προς την Άνω Ιερουσαλήμ χωρίς πρώτο να καταφρονήσει τα κάτω. Πολλάκι σε σιέφιασε και ο νους σου περισπάται εδώ και εκεί όπου αρέσκεται, ίσως εξυνηθίας έλκεται και θέλει βίαν πολύ να τον αποσπάσεις εκείθεν να προσέξει τους λόγους της προσευχής. Ένας λόγος που μακάριος γέροντας συνιστούσε να λέγει κανείς διαρκώς την ευχήν είναι για να πιεστεί ο νους δια της Θείας Χάριτος να εντρυφά διαλείπτος το πάντιμον όνομα του Ιησού και έτσι να αποβάλει τους πονηρούς και αισχρούς και αγαθάρτους λογισμούς. Γράφει σχετικός ο Άγιος Γέροντας σε μια μοναχή περί τούτου. Όπως εργάζεσαι, λέγει διαρκώς την ευχήν ή με το στόμα ή με το νουν. Όταν την λέγει συνεχώς με το στόμα, κατόμη τη συνηθίζει ο νους με τον ενδιάθετο λόγο. Ακολούθως ο νους την κατεβάζει στην καρδία. Εκεί πλέον είναι ο κόπος και το έργο της νύψιος. Να κρατήσεις εκεί δια της βίας το νου να σχημάτισε των καθαρών, προσέχοντα μόνον εις την ανακύκλιση της ευχής. Τότε μη προλαμβάνων ο νους να σχηματίσει λογισμό μετεωρισμού, καθαρίζει χάρτη της ευχής συν το χρόνο. Και δεν ευχαριστείται πλέον εις ασπονηράς ενθυμίσεις, μήτε θέλει να μένει τελείως αργός, αλλά γίνεται όλος περιφλεγής στην εθύμηση του Θείου ονόματος και στην αγάπη του Σωτήρος Χριστού. Για την επιτική έκβαση της νεράς προσευχής καθίσταται αναγκαία η πνευματική σχέση με έμπειρο γέροντα, ο οποίος είναι γνώστης και συνάμα κάτοχος αυτής της πνευματικής καταστάσεως. Ο Μακάριος Γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής ήταν τέλειος καθηγητής και διδάσκαλος της προσευχής του Ιησού. Σε έναν νέο που τον ρώτησε περί της ευχής έγραφε «Επληροφορίες όπου ζητείς δεν απαιτούσιν καιρόν και κόπο για να σκεφτώ ή να σε απαντήσω. Η νεωρά προσευχή σε μέναν είναι όπως η τέχνη του καθενός, καθότι εργάζομαι αυτήν 36 και επέκεινα χρόνια». Γνωρίζοντας την πνευματική εργασία του γέροντα, πολλοί μοναχοί, αγιορείτες και λαϊκοί, τον επισκέπτονταν και του ζητούσαν συμβουλές για την νεωρά αυτήν εργασία που ο γέροντας ευχαρίστως έδινε. Έγραφε περί αυτής της προσφοράς. Έρχονται από διαφόρους μονάσκες κοίτας του όρους
και Θεία Χάρη τη λέγομεν τα χορηγούμενα παρά του Κυρίου. Η προσφορά του Αγίου Γέροντα δεν ήταν μόνο εντός του Αγίου Όρους, ούτε εντός μόνο της Ελλάδος, αλλά είχε μια οικουμενική διάσταση όπως ο ίδιος αφηγείται. Εγώ των καιρών ετούτων όλων γράφω εις όσους αρωτούν. Εφέτος ήλθαν από τη Γερμανία μόνον και μόνον να μάθουν δια την ωραία προσευχή. Από την Αμερική μου γράφουν με τόση προθυμία. Από το Παρίσι είναι τόσοι που θερμό ζητούν. Γνωρίζοντας ο γέροντας τη μεγάλη σημασία της παρουσίας του εμπείρου περί τα διάφτα πνευματικού πατρός, έγραφε σχετικός. Ταύτα πάντα λοιπόν εσύ θα γευθείς όταν προσκοληθείς εις γέροντα έμπειρων πνευματικών και αδολεσχήσεις εις την ωραία προσευχή. Για να καταπιαστεί επιτυχώς ο αγωνιζόμενος με την ευχή, οπωσδήποτε αναγκαία είναι η καθαρά εξομολόγηση που σχετίζεται ακριβώς και με τη συμπαράσταση πνευματικού πατρός καθώς προνεφέρθηκε. Δεν είδα, τονίζει ο μακάριος γέροντας, ψυχήν ευχομένη να προοδεύει χωρίς καθαράν εξομολόγηση των κρυπτών λογισμών. Θέλεις, παιδί μου, να συντρίψεις την κεφαλή του Όφιος, υπέ τους λογισμούς σου καθαρά στην εξομολόγηση. Εννοείται ότι ο εραστής της ευχής πρέπει να έχει ως θεμέλιο του πνευματικού του αγώνα την ταπεινοφροσύνη και το συντριμμό της καρδίας. Η τεταπεινωμένη και η συντετριμμένη καρδία είναι αδύνατο να μην γίνει η μονή του Ιησού. Όσοι ως γέροντας έφτασε σε τέτοιο βαθμό ταπεινοφροσύνης, ώστε πολλές φορές με έμφαση να αναφέρει στις επιστολές του, αυτό είναι το ύψος και η ανάβαση, να κατεβήσει στο μηδέν, να γίνει χώμα, ιδού η καταγωγή σου. Μη λησμονείς πόνθες συνελήφθης, είσαι πυλός, μην επέρεσε, είσαι λάσπη. Αν η ταπεινοφροσύνη, αγαπητή μου, είναι δογματική προϋπόθεση κάθε πνευματικής εργασίας και αρετής, πόσο μάλλον είναι αναγκαία για αυτήν την παναρετή της προσευχής. Έστω λοιπόν, γράφει ο Ιωσιώτατος γέροντας εις ένα μοναχόν, η ταπείνωση ίσως ένδυμαν εις όλα σου τα σκηνήσεις και γίνουν σπόγκο στη συνοδεία, καθαρίζουν πάντα ονειδισμό και εξουδένωση. Ποτίζονται οι ψυχείς σου όχι με τιμές και επένους, αλλά με ονειδισμούς και κατηγορίας ον ανεύθυνος. Πρακτικό δείγμα της αληθινής ταπεινώσεως κατά τους Αγίους Πατέρας είναι τα δάκρυα. Και ο μακάριος γέροντας, επόμενος κατά πάντα της Αγίας Πατράση, γράφει σε ένα πνευματικό του τέκνον περί τούτου. Της ταπεινώσεως γνώρισμαν είναι τα αμέτρητα δάκρυα, όπου επί 3 έως 4 έτη τρέχουν εν είδη πηγής. Εξ αυτών γεννάται η αδιάλειπτος προσευχή, η λεγόμενη νοερά προσευχή, όπου μόλις η πίση Ιησού μου γλυκύτατε τρέχουν τα δάκρυα. Μόλις είπεις Παναγία μου δεν δίνεσαι να κρατήσεις. Οπότε εξ αυτό γεννάται μια γαλήνη εις όλον το σώμαν και τελεία ειρήνη. Γι' αυτό και ο Τρισόλυβος γέροντας Ιωσήφ πάντοτε συνιστούσε στον προσευχόμενο να προσπαθεί να επιδίδεται στο κλάμα. Διότι κατά την πατερική διδασκαλία ο νους με το αδιάλειπτον πένθος του ανακτά των φυσικών του φωτισμών και γίνεται Χριστονούς. Οπότε η αίσθηση του Θεού που μένει και ενεργεί στην καρδιά του ανθρώπου μεταφέρει το μικρό και επιβερασμένο άνθρωπο στα πλαίσια της θεοπρεπίας και θεοειδίας. Ο νους σου πενθεί, φωτίζεται και δέχεται από τη μητέρα Θεία Χάρη να περίγραφτη παράκληση και παραπηθεία κατά το Κυριακολόγιον. Μακάρι οι πενθούντες ότι αυτοί παρακληθήσονται. Όταν κλαίεις, γράφει ο γέροντας, με πόνον δρυμήντη ψυχής διότι μάρτικας, διότι ελείπησες τον Θεόν, μετά τον κλαθμό σε επισκιάζει παράκληση και παρηγορία. Και τότε σου ανοίγεται θύρα της προσευχής και τονίζει. Εάν δεν βλέπεις τα δάκρυα να χαίουν εις κάθε θύπηση του Θεού, αγνωσία νοσείς, εξουγεννάται η περηφάνεια και σκληρύνεται η καρδία. Επιπλέον, πρέπει να θεωρείται ως μια σημαντική προϋπόθεση ασκήσεως της ευχής του Ιησού η πνευματική μελέτη, που κατά τον Μέγα Άγιον ησυχαστήν εις άκτων σύρων είναι πηγή της καθαράς ευχής. Ο Ιωτάτος γέροντας Ιωσήφ, αν και όπως αναφέρθηκε, ήταν άμυρος εις κατακόσμων παιδείας, αγαπούσεν υπερβολικά την πνευματική μελέτη και ανάγνωση. Και αυτό το βλέπουμε στις επιστολές του, όπου χρησιμοποιεί πάρα πολλά ιογραφικά και πατερικά χωρία,
αλλά όπως μας διηγείται και ο γέροντάς μας πολλές φορές στις κατηδίας συναντήσεις τους, ανάφεραν από στήθους ολόκληρα γεωγραφικά και πατερικά χωρία για να τεκμηριώσει ένα πνευματικό θέμα που τους έθηκε. Ιδιαίτερα επέμενε ο Μακάριος σε μια όχι ευκαιριακή, αλλά προγραμματισμένη και τακτική μελέτη των θείων κειμένων. Έγραφε σχετικό σε μια κατά σάρκα συγγενή του καθηγουμένη. Την δεκαταμόνα σαν άγνωση μην την αφήνεις ποτέ ότι πολλήν ωφέλη αν έχει, διότι λαμβάνεις παράδειγμα από τους Αγίους. Βλέπεις ως εις καθρέπτην τα λάθη σου, τα σε λήψη σου και διορθώνεις τον βίο σου. Είναι η ανάγνωση φως εις το σκότος. Σε άλλην επιστολή του τονίζει ότι η πνευματική ανάγνωση βοηθεί κατά έναν ουσιαστικό τρόπο την ποιότητα της προσευχής και γράφει: «Η ανάγνωση φωτίζει τον νουν και βοηθεί στην ευχή». Και αλλού: «Εάν τώρα βιάζεις τον εαυτό σου στην ευχή και προσεύχεσαι συνεχώς, εάν διαβάζεις βίους Αγίων και κοπιάζεις λιγάκι τη νύχτα, ο γρήγορα θα επιτύχεις αυτόν που ζητείς και θα χαρεί η ψυχούλα σου όπου τόσο σε αγάπησον ο Χριστός». Υπάρχει και ένας βαθύτερος λόγος, αδελφοί μου, που η πνευματική μελέτη είναι πάρα πολύ αναγκαία για τον ερασί της ευχής. Επειδή ο νους του ευχομένου, ιδιαίτερα του αρχαρίου, είναι δύσκολο να μείνει πολύ στην ευχή, γι' αυτό και οι πατέρες συστήνουν στους αγωνιζομένους να στρέφουν τον νου τους σε διάφορες θεωρίες με τις οποίες να το συγκρατούν από το συνήθι μετεωρισμό. Προτάσσουν τη μνήμη του θανάτου, της κρίσεως, τη μνήμη της βασιλείας των ουρανών, των χωρών των Αγίων, της επουρανίου δόξης, όπου ο Θεός ετοίμασε τις αγαπώς είναι αυτών. Τονίζει ο Μακάριος Γέροντας ότι για τη στροφή του νου σε αυτές τις θεωρίες αποτελεσματικό ρόλο διαδραματίζει η πνευματική μελέτη. Γράφει σχετικός: «Ο νους, παιδί μου, δεν μπορεί να σταθείς μια στάση, μάλιστα εκείνου που είναι αδύνατος πνευματικά. Θέλει άλλη ώρα ανάγνωση, άλλη ώρα ψαλμωδίαν και άλλοτε σιωπήν. Σιωπών ο άνθρωπος ευρίσκει ο νους ευκαιρίαν να αδολεσχείς διάφορα θεωρήματα της γραφής όπου προλαβώνε μελέτησε. Ιδιαίτερη με βαρύτητα ανέδινε στη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και γράφει: «Ανάγνωθη ευλαβώς την Παλαιάν Διαθήκην και θα εξαντλήσει θείον νέκταρ πίστεως και αγάπης

Εκείνος που θέλει να ασκηθεί συστηματικά με την ευχή του Ιησού, οπωσδήποτε θα αντιμετωπίσει και τις δικαιολογημένες ενοχλήσεις των δαιμόνων. Πρέπει δε να γνωρίζουμε ότι οι δαίμονες δεν είναι όπως πιστεύετε από πολλούς δυστυχώς σήμερα η προσωποποίηση του κακού. Οι δαίμονες είναι συγκεκριμένες πνευματικές οντότητες, οι οποίες μετά την πτώση έχουν σκοτιστεί και αποτελούν την πηγή του κακού. Σύμφωνα με την πατερική διδασκαλία της επικλήσεως του ονόματος του Ιησού, καίγονται οι δαίμονες. Γι' αυτό και ο μέγας της κλίμακος Όσιος Ιωάννης αναφέρει το αξιομνημόνευτον Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Ο τρισμακάριος γέροντας Ιωσήφ, ο στέλιος εργάτης της νοεράς εργασίας, είχε αμέτρητες ενοχλήσεις από τους δαίμονες. Αλλά δια της χάρητος όπου ήταν πρικισμένος του δόθηκε η εξουσία κατά των κυριακολόγιων του πατήν επανόφιον και σκορπίων και επιπάσαν τη δύναμη του εχθρού. Έγραφε σχετικά σε ένα πνευματικό του τέκνον. Ισόλαστας νύχτας τάγματα δαιμόνων με ξύλα, τσεκούρια και ότι άλλο φθοροποιό μανιωδώς με βασάνιζαν ισόλα χρόνια οχτώ. Άλλο στα μικρά μου τότε γεννάκια, άλλο στα μαλλιά, τα πόδια, τα χέρια, πανίδος κακού και βασάνων. Όλοι εφώναζαν πνίξτε τον, σκοτώστε τον. Και μόνο δια του ονόματος του Χριστού και της Παναγίας έγιναν το άφαντι και ισχύστον ως καπνός διελύετο. Παρόλο που με τη δύναμη του Παναγίου Πνεύματος, του Παναγίου ονόματος του Ιησού φυγαδεύονται οι δαίμονες, εν τούτης χρειάζεται από τον αγωνιζόμενο να δείχνει μεγίστην υπομονή, άκραν ταπείνωση και μετά δακρύων πύρινη προσευχή. Αφηγείται περί τούτου ο σιώτατος ησυχαστής γέροντας Ιωσήφ. Δεν είναι η μόνη πάλι προς άνθρωπον, όπου τυχόμονη μπορείς να το θανατώσεις μοιριοτρόπος, αλλά είναι προς ασαρχάς και εξουσία στους σκότους. Δεν πολεμούνται με γλυκά και λουκούμια, αλλά με δακρύων οχετούς, με πόνο ψυχής έως θανάτου, με άκραν ταπείνωση και μεγίστην υπομονή. Να τρέχει αίμα από την υπερκόπωση της ευχής, να πέφτεις βδομάδες εξαντλημένος ως βαριά ασθενής και να μην παρετήσει τις μάχες έως να νικηθούν και υποχωρήσουν οι δαίμονες, όποτε λαμβάνεις ελευθερία παθών. Κύριος καρπός της ευχής είναι η θεραπεία της αρρωστημένης φυσιός μας, αυτή η ίδια η αγιότητα, η θέωση και η τελείωση, αφού περάσουμε με επιτυχία τις προηγούμενες πνευματικές καταστάσεις, την καθαρτική και τη φωτιστική. Ο μακάριος γέροντας γράφει περί τούτου στον νεαρόν εκείνο που το ρωτούσε για την ευχή. Εις τρεις τάξεις διαιρείται η κατάσταση, η πνευματική και αναλόγως ενεργή χάριση των άνθρωπων. Η μία κατάσταση λέγεται καθαρτική, η οποία καθαρίζει τον άνθρωπο. Αυτή διεγείται τον άνθρωπο εις μετάνοια. Η κάθε προθυμία στα πνευματικά που έχεις όλα της χάριτος είναι. Δικό σου δεν είναι τίποτε. Αυτή μυστικώς όλα ενεργεί. Αυτή λοιπόν η χάρη όταν βιάζεσαι παραμένει μαζί ορισμένα χρόνια. Και αν προκόψει ο άνθρωπος για τις νοεράς προσευχής λαμβάνει άλλη χάρη πολύ διαφορετική. Η άλλη ονομάζεται φωτιστική. Κατά αυτή λαμβάνει φως γνώσεως. Ανάγεται εις θεωρίαν Θεού. Όχι φώτα, όχι φαντασίες, όχι εικονισμοί, αλλά διάβια νοός, καθαρότης λογισμών, βάθος εννοιών. Αυτό δια να έλθει πρέπει ο ευχόμενος να έχει πολλήν ησυχίαν και οδηγόν απλανή. Και τρίτη κατάσταση, η επισκίαση χάριτος, είναι μετά από αυτά η χάριση τελειωτική, όπου είναι δώρο μεγάλο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Ορθόδοξες διαδρομές. Ένα ταξίδι στον κόσμο της αγάπης των Αγίων και της Ορθοδόξου πίστεώς μας. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο δημοσιογράφος Δημήτρης Τρουμπάκος. Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές από το Πεμπτουσία FM. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία σήμερα στην εκπομπή μας να φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χαλκίδος, τον κύριο Χρυσόστομο.

0: Σεβασμιότατε, ευλογείτε.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη χαρά να επικοινωνήσω μαζί σας, αλλά και με τους ανθρώπους οι οποίοι παρακολουθούν το Πεμπτουσία FM και έχουν ωφέλεια μεγάλη.
0: Σας ευχαριστούμε, σεβασμιότατε, για την αποδοχή της πρόσκλησης και να συζητήσουμε για τον Όσιο Ιωάννη το Ρώσο. Λέμε σήμερα δεν έχουμε πρότυπα στην εποχή μας. Δεν είναι ένα πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, σεβασμιότατε?
1: Ναι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ολοφώτινα πρότυπα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, όπως και εκείνοι οι Άγιοι ακολούθησαν το κατεξοχήν πρότυπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τον ακολούθησαν στη ζωή τους, επάτησαν στα ίχνη του, δηλαδή στα πατήματά του, και έζησαν σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής που εκείνος μας εδίδαξε, με το λόγο του, με το παράδειγμά του, με τις Άγιες εντολές του και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας περιβάλλουν σαν ένα νέφος, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και είμαστε και λίγο πριν από την μνήμη του.
0: Λίγες μέρες πριν τη μνήμη του, σεβασμιότατε, της υπομονής ο Άγιος αυτός, έτσι δεν είναι? Πέρα από τα άλλα χαρίσματα που είχε, αλλά η υπομονή ήταν το μεγάλο του χάρισμα, είναι έτσι?
1: Νομίζω ότι είναι πρωταθλητής της υπομονής. Πρωταθλητής της υπομονής, διότι από τότε που συνελήφθη εχμάλωτος σε ρωσοτουρκικό πόλεμο και επολύθη ως δούλος, άρχισε γι' αυτόν μια μεγάλη περιπέτεια. Του ζητήθηκε να αρνηθεί το όνομα του Χριστού, να αρνηθεί την πίστη. Όμως εκείνος έμεινε σταθερός και ακλόνητος, και για αυτή του την πίστη καταδικάστηκε να είναι κλεισμένος μέσα σε ένα στάβλο μαζί με τα ζώα του αφεντικού του, να τα περιποιείται, αλλά και να μένει μαζί τους και να μοιράζεται τη ζωή του μαζί τους. Και όπως διαβάζουμε και στην βιογραφία του, υφίστατο και τα πικρόχολα σχόλια και τις ύβρις και όλα τα σχετικά, αυτά τα εκφοβιστικά που λέμε σήμερα, bullying θα το λέγαμε.
0: Ναι.
1: Ακριβώς επειδή ήταν άνθρωπος του Χριστού και άνθρωπος της Εκκλησίας. Και εκείνος όχι μόνον δεν ανταπέδωσε, αλλά υπέμεινε με καρτερία όλα αυτά τα βάσανα, και δεν ήταν η υπομονή του μια στιγμής ή λίγων ωρών ή λίγων ημερών, αλλά ήταν αρκετών χρόνων. Όλα αυτά τα υπέμεινε για την αγάπη του Χριστού και σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού, ο οποίος απέναντι στο σταυρικό θάνατο και σε όλα όσα προηγήθηκαν στάθηκε σιωπών. Ασφαλώς και ο Χριστός είχε να μιλήσει, και μάλιστα με τρόπο που ακόμα και οι εχθροί του παραδέχονταν ότι κανείς ποτέ δεν μίλησε, αλλά όμως προτίμησε την σιωπή, η οποία όμως σιωπή είναι εύλαλη σιωπή για αυτούς οι οποίοι έχουν πνευματικά αισθητήρια ανεπτυγμένα. Έτσι και ο Άγιος Ιωάννης έμεινε σιωπών μέσα στην υπακοή και στην αγάπη προς όλους. Και γι' αυτό ο Θεός τον εχαρίτωσε, επειδή δεν τον αρνήθηκε, δεν τον πούλησε, αλλά και υπέμεινε για την αγάπη του όλα αυτά τα φρικτά βασανιστήρια, τον αντάμυψε και του έδωσε τη δύναμη, ακόμα και ενώ ήταν εν ζωή επάνω στη γη, να επιτελεί θαύματα.
0: Η προσευχή θαύματα, του, και η δυνατή προσευχή του.
1: Η προσευχή του ακριβώς, η σχέση του που είχε με τον Χριστό. Για σκεφτείτε αυτό το θαύμα το οποίο διαβάζουμε που έκανε στο αφεντικό του. Το αφεντικό του είχε πάει για προσκύνηση στη Μέκα και η γυναίκα του είχε καλέσει στο σπίτι τους, στο αρχοντικό τους, είχε καλέσει φίλους και τα λοιπά για να τους δεξιωθεί που θα ήρθε ο άντρας της που βρισκόταν στο προσκύνημα. Και ο Ιωάννης σαν δούλος υπηρετούσε σε αυτό το τραπέζι. Τότε λοιπόν η κυρία του του λέει: «Ιωάννη, πόσο πολύ θα ευχαριστεί το ο αφέντης σου εάν μπορούσε να έχει τώρα ένα ωραίο πιλάφι όπως εμείς το απολαμβάνουμε». Και ο Ιωάννης με πολύ απλότητα της είπε: «Δώσε μου ένα πιάτο με πιλάφι και θα το στείλω εγώ». Πράγματι του δώσανε, αλλά μεταξύ τους γέλασαν οι συνδετημόνες, γιατί σκέφτηκαν δύο πράγματα. Ή θα το φάει ο ίδιος ο Ιωάννης, επειδή σαν δούλος ήταν πάντοτε πεινασμένος, τροφή του είχε, όπως λέει η μνημολογία, της ύβρης και τα λακτίσματα, ή θα το δώσει σε τίποτα φτωχούς, γιατί έκανε ακόμα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, έκανε και ελεημοσύνη. Όμως η έκπληξή τους ήταν μεγάλη όταν μετά από λίγες ημέρες επέστρεψε ο Κύριος και μέσα στις αποσκευές του είχε και το πιάτο το χάλκινο στο οποίο επάνω είχε το οικόσημό του. Και η γυναίκα του ξαφνιάστηκε και εκείνος της είπε ότι την τάδε ημέρα επιστρέφοντας από προσευχή βρήκα στο δωμάτιό μου, επάνω στο τραπέζι μου, αυτό το πιάτο με το ρύζι και μάλιστα αγνιστό, πολύ ζεστό. Και η γυναίκα διηγήθηκε στον άντρα της όλα όσα είχαν διαμειφθεί με τον σκλάβο τον Ιωάννη. Σε τέτοιο σημείο που εθαύμασαν, που σκέφτηκαν πλέον να αλλάξουν την συμπεριφορά τους απέναντί του και του πρότειναν να φύγει από το στάβλο και να μεταφερθεί σε ένα από τα δωμάτια της κατοικίας. Όμως ο Άγιος Ιωάννης δεν το δέχτηκε αυτό, γιατί θυμόταν ότι ο ίδιος ο Κύριος μας για μας τους ανθρώπους και για τη σωτηρία μας γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο και βρήκε τη στοργή που δεν βρήκε στους ανθρώπους. Και μέσα λοιπόν από αυτό το μαρτύριο ζούσε αυτήν την αγάπη που είχε ο Θεός για τους ανθρώπους και προσπαθούσε και εκείνος να την ανταποδώσει με τον ίδιο τρόπο και την ίδια υπομονή.
0: Και σήμερα επιτελεί πολλά θαύματα ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος.
1: Ναι, είναι αλήθεια. Είναι πολύ θαυματουργός Άγιος και το ίδιο του το σκήνομα είναι ένα θαύμα. Γιατί? Γιατί όπως διαβάζουμε στη βιογραφία, 3 χρόνια μετά την ταφή του έβλεπαν οι κάτοικοι του Προκοπίου ένα φως πάνω από τον τάφο του, ένα φως που κατέβαινε από τον ουρανό, και ο παπάς εκεί της περιοχής είδε τον Άγιο στον ύπνο του και του είπε να έρθεις να με ανοίξετε τον τάφο γιατί δεν έχει λιώσει το σώμα μου, είναι άφθαρτο. Και πράγματι λοιπόν πήγαν, άνοιξαν τον τάφο, βρήκαν το λείψανο του Αγίου και είναι πολύ συγκλονιστικές οι μαρτυρίες τις οποίες έχουν καταθέσει οι κάτοικοι του Προκοπίου της Μικράς Ασίας και βρίσκονται στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών στην Αθήνα, επώνυμες μαρτυρίες που λένε ότι ο Άγιος έκαμε πάρα πολλά θαύματα και ακόμη και σε αλλοπίστους και στους Τούρκους έκανε θαύματα, γιατί πολλές φορές έπαιρναν τον αγιασμό από την Εκκλησία του Αγίου για διάφορα αρρωστήματα των παιδιών τους ή των ιδίων και εθεραπεύοντο.
0: Μεγάλος Άγιος, σεβασμιότατε,
1: Όντως.
0: Ο θείος Ιωάννης, όπως έλεγε ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης.
1: Ναι, ο θείος Ιωάννης, έτσι τον αποκαλούσε ο Όσιος Ιάκωβος, ο Μεσυγχωρείτε, και μάλιστα ο ίδιος ο πατήρ Ιάκωβος τότε είχε δει θαύμα από τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο.
0: Ο οποίος μιλούσε μαζί του, από ό,τι έχει περιγράψει.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι, γιατί όταν κανείς νιώθει την πίστη και τη ζει και δεν έχει τυπική σχέση με τον Θεό και τους Αγίους, αλλά εκδηλώνει τα καρδιακά του αισθήματα με την απλότητά του και τον τρόπο του, αισθάνεται ότι είναι φίλος με τους Αγίους, φίλος με τον Θεό. Ο ίδιος ο Χριστός μας έδωσε αυτό το δικαίωμα και λέει, κοιτάξτε, εγώ δεν σας λέω δούλους, εγώ σας θεωρώ φίλους, είστε φίλοι μου και είστε αδελφοί μου. Το λέει ο ίδιος ο Χριστός, ε. Λοιπόν, και οι Άγιοι έχουν αυτή την απλότητα, χωρίς εγωισμό και χωρίς όμως να εκπειράζουν και τον Θεό, προσεύχονται, συνομιλούν μαζί του και έχουν στη ζωή τους θαυμάσια αποτελέσματα.
0: Και πριν λίγα χρόνια, Σεβασμιώ, τότε έγινε θαύμα με τη φωτιά που είχε ξεσπάσει γύρω-γύρω από τον ναό.
1: Ναι. Είναι αλήθεια. Αυτό το θαύμα το γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 7 του μηνός Αυγούστου. Γιατί ανήμερα της μεταμορφώσεως, το βράδυ, η φωτιά που έκαψε όλη τη Βόρεια Εύβοια κατέβαινε απειλητική προς το Προκόπιο, στο Νέο Προκόπιο. Και τότε είχαμε δώσει εντολή στους δύο πατέρες που ήσαν εκεί να πάρουν ο ένας την εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και ο άλλος την εικόνα του Αγίου Κωνσταντίνου και της Αγίας Ελένης. Ο άλλος είναι ο εφημέριος της ενορίας. Η ενορία έχει προστάτες τον Άγιο Κωνσταντίνο και την Αγία Ελένη. Και ο προηγούμενος προϊστάμενος, ο οποίος εκοιμήθηκε το μεταξύ του Οσίου Ιωάννου, του ναού του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, να πάρουν τις εικόνες και να κάνουν μία λιτανία γύρω από το χωριό, από το Νέο Προκόπι. Και πρέπει να πω ότι λόγω του ότι η φωτιά ερχόταν ακάθεκτη, είχε δοθεί εντολή να εκενωθεί το χωριό. Και στον ξενώνα του Ιερού Προσκυνήματος, που φιλοξενούσαμε πυροπαθείς από χωριά της Βορείου Ευβοίας, ήρθαν τα αυτοκίνητα να τους παραλάβουν για να τους σώσουν από τον επερχόμενο όλεθρο. Και έκαναν οι πατέρες αυτήν τη λιτανία, παρεκάλεσαν τον Άγιο και τη νύχτα γύρω στις 3, χωρίς να υπάρχει καμία πρόβλεψη μετεωρολογική και με αποδεδειγμένα τα στοιχεία της μετεωρολογίας, παρουσιάστηκε επάνω από το Προκόπιο, μόνον πάνω από το Προκόπιο, ένα σύννεφο. Ενώ όλη η Εύβοια και όλη η περιοχή είναι κατακόκκινη, πάνω από το Προκόπιο, από το πουθενά, σύμφωνα με τη λογική από το πουθενά,
0: ναι.
1: Παρουσιάστηκε ένα σύννεφο και άρχισε να βρέχει. Εγώ ήμουν στη Μητρόπολη, επιστρέφοντας από τη Βόρειο Εύβοια που ήμουνα μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή, και όταν χτύπησε το τηλέφωνό μου ξημερώματα και είδα ότι ήταν ο προϊστάμενος του προσκυνήματος του Οσιάν του Ρώσου, πραγματικά τρόμαξα, γιατί φαντάστηκα, για να με πάρει τέτοια ώρα, κάποιο κακό έχει συμβεί στο Προκόπι, ενδεχομένως και στο προσκύνημα. Και η αγωνία μου εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν, σηκώνοντας το τηλέφωνο, άκουσα από την άλλη μεριά κλάματα. Αλλά τα κλάματα αυτά δεν ήταν κλάματα πόνου και θλίψεως και απογοητεύσεως, ήταν κλάματα χαράς.
0: Τι λέτε?
1: Ναι, μου είπε λοιπόν ο εφημέριος, ο αείμνηστος ο πατήρ Νικόλαος, Σεβασμιότατε, αυτή την ώρα στο Προκόπι βρέχει. Και μου έστειλε και ένα βιντεάκι που έχει την ομάδα των εθελοντών πυροσβεστών που είχαν μείνει στο Προκόπη για να αντιμετωπίσουν τη φωτιά, και ένας εκ των εθελοντών αυτών ακούγεται να λέει «Το έκανε πάλι ο Αγιάννης το θαύμα του». Και κλείνοντας το τηλέφωνο είδα ότι και ο άλλος ο εφημέριος, ο πατήρ Δημήτριος, ο εφημέριος της Ενορίας, μου είχε στείλει μήνυμα και μου έλεγε αυτό ακριβώς το οποίο σας διηγήθηκα πριν από λίγο ως είδηση εκ μέρους του πατρός Νικολάου. Και βέβαια, παρά το γεγονός ότι τότε είχαμε λόγω του COVID και απαγόρευση των λιτανιών και των συναδρήσεων, την επομένη εγώ έδωσα εντολή και τελέσαμε Θεία Λειτουργία και κάναμε και λιτάνευση του Ιερού Σκηνώματος του Οσίου Ιωάννου σε όλους τους δρόμους του Προκοπίου, για να εκδηλώσουμε πλέον την ευγνωμοσύνη μας, γιατί πράγματι ο Άγιος έσωσε το χωριό στο οποίο φιλοξενείται και αναπαύεται. Και καθιερώσαμε να έχουμε την ημέρα εκείνη, δηλαδή ανήμερα της μεταμορφώσεως το βράδυ, κάνουμε εσπερινό πανηγυρικό και μετά λιτανεύουμε τον Όσιο Ιωάννη, και την επομένη μέρα αρχιερατικό συλλήτουργο, για να θυμόμαστε αυτό το θαύμα και να εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας, αλλά να παίρνουμε και θάρρος, γιατί μπορεί να μην έχουμε κάθε μέρα να παλεύουμε με τις φωτιές, αλλά έχουμε όμως πολλές δυσκολίες και δοκιμασίες και έχουμε ανάγκη στηριγμού πνευματικού, και ο Άγιος είναι για μας ένα τέτοιο καταφύγιο, είναι ένα τέτοιο ακατανίκητο στήριγμα.
0: Δώρο του Θεού ο Άγιος.
1: Είναι αλήθεια, ναι. Μα και το όνομά του Ιωάννης σημαίνει στα ελληνικά, είναι από το Γεχοχανάν, και στα ελληνικά σημαίνει δώρον Θεού.
0: Δώρον Θεού.
1: Και πράγματι είναι δώρο Θεού. Την πρώτη λοιπόν χρονιά, να σας πω και ένα άλλο που σχετίζεται με αυτό, την πρώτη λοιπόν χρονιά που θέλησα να γιορτάσω με αυτό το γεγονός, απευθύνθηκα στον αγιογράφο που κάνει τις εργασίες εκεί στο Ιερό Προσκύνημα, στο ναό, και του είπα θέλω να μου φτιάξεις μια εικόνα που να έχει ακριβώς αυτή τη διάσωση του Προκοπίου από την πυρκαγιά με την παρέμβαση του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου, με το θαύμα της βροχής.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει πολύ ευχαρίστω σεβασμιότατε, αλλά σε 20 μέρες που μου το λέτε, που έχουμε περιθώριο, δεν γίνεται εικόνα, θα σας τη φτιάξω να την έχετε για του χρόνου. Συμβιβάστηκα κι εγώ και είπα εντάξει, ας γίνει και έτσι. Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, μετά από λίγο, μου τηλεφωνεί ο νέος προϊστάμενος του Ιερού Προσκυνήματος, ο πατήρ Ιωάννης ο Μάρκου, και μου λέει σεβασμιότατε, έφτασε στο προσκύνημα μια εικόνα. Τι εικόνα, την έχει κάνει κάποια κυρία, αν δεν με απατάει μνήμη μου, από την Κατερίνη, αν δεν με απατάει μνήμη μου. Και τι είναι η εικόνα αυτή, έχει ακριβώς το θαύμα της βροχής.
0: Οπό.
1: Και πραγματικά είδα εγώ μέσα σε όλη αυτή την έμπνευση της γυναίκας, είδα του Αγίου το χέρι. Και είπα λοιπόν τότε στον αγιογράφο, μην κάνεις τίποτα, αυτή την εικόνα θα έχουμε. Γιατί νομίζω ότι είναι ουρανόσταλτη αυτή η εικόνα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, και κάναμε το όπως σπουδαίο γεγονός ήταν και η έλευση της δεξιάς χειρός του Αγίου, η οποία έλειπε, γιατί μέσα σε αυτόν τον πανικό και την καταστροφή που έγινε στη Μικρά Ασία, το χέρι του Αγίου που το είχαν κόψει για να δώσουν ένα τμήμα στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος στο Άγιο Όρος, που υπάρχει μέχρι σήμερα η προκοπή της Καπαδοκίας, το υπόλοιπο που ήταν η παλάμη του Αγίου, η δεξιά και λίγο παραπάνω από το βραχίωνα, αυτό έλειπε και γι' αυτό το είχαν αντικαταστήσει με ένα μεταλλικό χέρι. Είχα πληροφορηθεί εδώ και πολλά χρόνια, ότι αυτό το χέρι το έχει μια οικογένεια στην Αθήνα, η οποία ιδιαίτερος ευλαβείται τον Άγιο, και εκ των υστέρων έμαθα ότι ήταν και απόγονη κάποιου ιερέως που επιρετούσε εκεί στο Προκόπιο. Και ο καλός Θεός και ο Άγιος άκουσε τις προσευχές μας και τις επιθυμίες μας και εντόπισα τον πνευματικό πατέρα των ανθρώπων αυτών, ο οποίος τους μίλησε και με προθυμία οι άνθρωποι είπανε ναι, να δώσουμε το χέρι του Αγίου εκεί που είναι και το υπόλοιπο ιερό του λείψανο. Και περιμέναμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα γίνει. Ένα πρωινό λοιπόν μου στέλνουν ένα μήνυμα από το ιερό προσκύνημα ότι πήγε ένας άνθρωπος από το διπλανό χωριό, από τη Βλαχιά, και τους είπε ότι ξέρετε, είδα απόψε ότι βρισκόμουν στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου και είχε έρθει ο Δεσπότης και μαζί με τους ιερείς του αλλάζανε τα ρούχα και του φορέσανε λευκά. Τα προηγούμενα ρούχα του Αγίου ήταν γαλάζια,
0: ναι, ναι.
1: Όπως ήταν και στην εικόνα του, στην πρώτη, την πιο αρχαία εικόνα που
0: ναι,
1: έχουμε.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά εκείνο λέει που δεν μπόρεσα να καταλάβω είναι ότι ο Δεσπότης προσπαθούσε να βάλει ένα χέρι στο λείψανο του Αγίου. Μόλις λοιπόν πήρα αυτό το μήνυμα, λέω να δεις ότι ο Άγιος θα κάνει το θαύμα του και το χέρι του θα μας έρθει. Δεν πέρασε πολλή ώρα και μου τηλεφώνησαν από την Αρχιεπισκοπή στην Αθήνα ο νυν πρωτοσύγκελος, ο επίσκοπος ο Βαρνάβας, ο οποίος μου λέει, σεβασμιότατε, θα σας πω κάτι που είναι πολύ συγκινητικό. Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει δύο άνθρωποι μαζί με τον πνευματικό τους στο Μακαριότατο, είναι στο γραφείο του, και του έφεραν το χέρι του Αγίου Ιωάννου του

0: λοιπόν, αλλά οφείλω όμως να πω ότι στην Εκκλησία δεν μπήκαμε για να κοροϊδέψουμε κάποιον.
1: Έτσι, σωστά.
0: Και ο καθένας μας έχει ένα παρελθόν, έχει μια πορεία και έχει δείξει εάν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Αλλά με την ίδια αναλογία θα πρέπει κανείς να αμφισβητήσει και το λείψανο του Αγίου, και το αμφισβήτησαν μερικοί. Και ακόμη το γεγονός ότι ζητάει να αλλάξουν τα ρούχα του Αγίου, και αυτό το αμφισβήτησαν. Όμως εγώ να σας πω ένα άλλο θαύμα το οποίο έγινε, που έχει σχέση με τη στολή του Αγίου. Κορόιδεψαν, και το λέω με θλίψη, γιατί εδώ υπάρχουν άνθρωποι που τα μαρτυρούν. Κορόιδεψαν ότι σιγά και ζητάει ο Άγιος τι ρούχα θα του βάλουνε. Και όμως τα ζητάει όταν είναι να αλλάξουν τα άμφια. Και πράγματι λοιπόν είχαν πάει αρκετοί στο προσκύνημα και είπαν στον προϊστάμενο ότι ο Άγιος θέλει να του αλλάξει τα άμφια και θέλει λευκά άμφια κτλ. Θελήσαμε λοιπόν η ταπεινότης μου μαζί με τον επίσκοπο, τον Άγιο Σκοπέλου, τον Νικόδημο, που είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να κάνουμε εμείς δώρο την καινούργια στολή του Αγίου. Την παραγγείλαμε στη Θεσσαλονίκη, ωραία και τη στολή, και το μαξιλαράκι του και το σκουφάκι του όλα, και ήταν και για μας μια ευλογία να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας στον Άγιο που τόσο πολύ μας προστατεύει και μας αγιάζει. Όμως, ενώ είχε ορίσαμε την ημερομηνία που θα αλλάζαμε τα ρούχα του Αγίου, κατέφθασε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία. Και με πήρε ο παπάς, ο προϊστάμενος, και μου λέει: Σεβασμιότατε, έχει συμβεί κάτι εδώ που πρέπει να το θέσω υπόψη σας, και ό,τι πείτε εσείς θα γίνει, αλλά πρέπει να το ξέρετε. Να ακούσω τι συμβαίνει. Ήρθε ένα ζευγάρι από την Ουκρανία και έφεραν μία στολή του Αγίου, καινούρια, λευκή, με τριαντάφυλλα κτλ. Λέω καλά, και πώς συνέπεσε αυτό? Δεν ξέρω πώς συνέπεσε. Μου είπαν οι άνθρωποι ότι είχαν δει στον ύπνο του τον Άγιο Ιωάννη πριν από κάμποσα χρόνια, και τους είπε: θέλω εσείς να μου κάνετε τη στολή να είναι λευκή και να έχει και τριαντάφυλλα και τα λοιπά. Και πήγαν, λέει, οι άνθρωποι, πραγματικά βρήκαν, και όντως φαινόταν, ήταν έργο τέχνης η στολή, εξαιρετική, ωραιότατη στολή, τα βρήκαν όλα αυτά και τα έφεραν. Λέω καλά, και γιατί, και πού ξέρανε τα μέτρα και τα υπόλοιπα? Λέει, είχαν έρθει, μου είπανε, και πήρανε τα μέτρα επί των ημερών του προηγουμένου προϊσταμένου, ο οποίος λόγω του ότι πέθανε ευνηδίως από τον κορονοϊό δεν είχε προλάβει και να ενημερώσει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Φέρανε λοιπόν τη στολή αυτή οι άνθρωποι και μου λέει ο παπάς: τώρα τι θα κάνουμε, Σεβασμιότατε, να βάλουμε τη δική σας τη στολή? Λέω: όχι, δεν θα βάλουμε τη δική μας, γιατί ο Άγιος έχει εκδηλώσει την επιθυμία του.
1: Επέλεξε αυτή τη στολή.
0: Επέλεξε αυτούς τους ανθρώπους να του ετοιμάσουν τη στολή.
1: Ναι.
0: Πώς θα το κάνουμε? Δεν θα πάω εγώ κόντρα στο θέλημα του Αγίου, και συναποφασίσαμε με τον Θεοφιλέστατο να διπλώσουμε τη δική μας τη στολή και να τη βάλουμε κάτω από το σώμα του Αγίου, ενώ τον ντύσαμε με τη στολή την οποία έφεραν οι άνθρωποι αυτοί σύμφωνα με την επιθυμία που τους είχε δώσει ο Όσιος Ιωάννης.
1: Είναι αυτή που βλέπουμε σήμερα στο
0: Είναι αυτή
1: λείψανο.
0: Την οποία βλέπουμε ακριβώς. Είναι αυτή την οποία βλέπουμε σήμερα.
1: Στο λείψανο του Αγίου, βέβαια.
0: Ακριβώς. Πώς λοιπόν όλα αυτά είναι συμπτώσεις, και αυτοί οι άνθρωποι που ήταν στην Ουκρανία, πώς τους ήρθε ουρανοκατέβατο να πάνε να κάνουν στολή και να έρθουν να πάρουν μέτρα, και μάλιστα να τη φέρουν την παραμονή της ημερομηνίας που θα τον αλλάζαμε τον Άγιο, χωρίς να έχουν με κανέναν από εμάς ούτε καν γνωριμία, ούτε καν επικοινωνία. Πρώτη φορά τους είδαμε.
1: Η παρουσία του Αγίου είναι αισθητή και
0: ακριβώς
1: το συζητάμε.
0: Όπως ήταν αισθητή η παρουσία του Αγίου, και όταν τον μετέφεραν από την Μικρά Ασία

0: Εδώ υπάρχουν μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήταν μέσα στο πλοίο που μετέφερε τους πρόσφυγες. Έχω μαρτυρίες καταγεγραμμένες. Πολλές από αυτές έχουν δημοσιευτεί και σε αθηναϊκές εφημερίδες με ονόματα και συγκεκριμένα πράγματα, και όλα αυτά συμπίπτουν στις διηγήσεις τους. Και τι λέει? Ότι όταν τον Άγιο τον κλέψανε από εκεί, γιατί δεν ήθελαν οι Τούρκοι να τον αφήσουν να φύγει, γιατί τους έκαμε, όπως προείπα, θαύματα. Και τον τύλιξαν λοιπόν οι χριστιανοί μέσα σε ένα χαλί και τον πέρασαν στον έλεγχο ότι ήταν κάποια οικοσκευή και τέτοια πράγματα που δικαιούνται να πάρουν μαζί τους οι ξεριζωμένοι προκοποιείς. Και όπως τον πέταξαν μέσα στο αμπάρι του πλοίου, μπήκαν μέσα οι άνθρωποι, και όταν το πλοίο μπήκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα, άρχισε να περιστρέφεται στον ίδιο τόπο χωρίς να υπάρχει μηχανικό πρόβλημα, και σηκώθηκε μεγάλη θαλασσοταραχή που δεν μπορούσε κανείς να εξηγήσει αυτό το γεγονός, αυτό το περιστατικό. Και παρουσιάστηκε τότε στον ύπνο του καπετάνιου ο Όσιος Ιωάννης και του λέει: κοίταξε, εάν δεν με βγάλετε από εδώ πέρα που με έχετε πετάξει, θα σας βουλιάξω, δεν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Θορυβημένος λοιπόν αυτός βγήκε έξω και απευθυνόμενος στους επιβάτες λέει: μήπως έχετε μαζί σας τίποτα, κανένα κοιμήλιο, κανένα πράγμα που έχει σχέση με την πίστη και τα λοιπά? Και του είπαν λοιπόν: ναι, έχουμε τον Άγιο Ιωάννη και τον έχουμε κάτω στο αμπάρι. Πράγματι λοιπόν τον πήραν, τον έβγαλαν από το αμπάρι, τον έβαλαν σε μια καλή θέση στο πλοίο, άναψαν καντήλι και τότε ηρέμησε η θάλασσα, έγινε λάδι και το πλοίο συνέχισε κανονικά την πορεία του και έφτασε στον προορισμό του. Εάν τώρα θέλουμε να ερμηνεύσουμε αυτήν την επιθυμία του Αγίου και αυτήν την δυναμική του παρουσία, γιατί το έκαμε αυτό ο Άγιος? Γιατί μήπως ήθελε να ταξιδέψει σε πρώτη θέση? Όχι. Γιατί αυτός μια ζωή την πέρασε μέσα στο στάβλο. Είχε συνηθίσει και από τις ακαθαρσίες και από τις προσβολές και από όλα αυτά τα ταπεινά και απερίγραπτα. Τι ήθελε όμως να δείξει? Ότι είναι ζωντανός Άγιος, και το είχαν ανάγκη οι χριστιανοί, οι πονεμένοι, οι ξεριζωμένοι, ότι έχουν μαζί τους ένα ζωντανό Άγιο, ο οποίος τους παρηγορεί, τους στερεώνει, και με αυτόν τον τρόπο τους δείχνει ότι θα είναι μαζί τους στην αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών και δυσαρέστων καταστάσεων θα είχαν να αντιμετωπίσουν. Αυτά, όπως σας είπα, είναι ιστορικές μαρτυρίες και δεν ξέρω αν έχει κανείς το δικαίωμα να αρνείται την εμπειρία αυτών των ανθρώπων που τα ζήσαν και τα κατέγραψαν χωρίς να έχουν κανένα συμφέρον και κανένα όφελος, μόνο και μόνο επειδή είναι κόντρα στην απιστία ή στην όποια αρνητική ιδεολογία έχει ο καθένας ο οποίος κρίνει με αυτόν τον τρόπο και ισοπεδώνει τάχα στην αγωνία του να μην περάσουν τα ψεύτικα. Υπάρχουν και ψεύτικα, αλλά δεν θα ισοπεδώσουμε τα πάντα.
1: Όχι, βέβαια, ειδικά με τον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο τώρα είναι ζωντανός.
0: Τα ψεύτικα πέφτουν από μόνα τους, ενώ τα αληθινά μένουν για να μπορούν να μαρτυρούν την αλήθεια. Και η αλήθεια είναι ο Χριστός. Ο Άγιος Ιωάννης έχει όλη αυτή τη χάρη γιατί ήταν δεμένος με τον Χριστό.
1: Και είπαμε και πάλι ότι είναι δώρο του Θεού ο Ιωάννης, και όχι μόνο όλοι οι Άγιοι μας, και ευεργεσίες μεγάλες μας δίνει ο Θεός με τους Άγιους.
0: Βεβαίως. Πρόσφατα είχα ταξιδέψει στην Κύπρο. Εκεί λοιπόν χωρίς να έχω διακριτικά ότι είμαι δεσπότης και τα λοιπά, με πλησιάζει ένας άνθρωπος την ώρα που περίμενα στο αεροδρόμιο μαζί με το διάκονο για να πάρουμε τις αποσκευές μας και μου λέει, εγώ είμαι εγγονός της Μαρίας της Χιάκα, μιας Κύπριας, την οποία έχει θεραπεύσει ο Άγιος Ιωάννης Ρώσος. Και πράγματι, όποιος έχει πάει στο προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, θα έχει δει δίπλα στο λείψανο ένα μπαστούνάκι.
1: Ναι, ναι, το έχουμε δει. Ναι.
0: Αυτή λοιπόν η γυναίκα ήρθε με άλλους προσκυνητές. Ήταν καμπουριασμένη και δεν μπορούσε να σηκώσει το κεφάλι της προς τα πάνω. Και να φανταστείτε ότι για να επιβιβαστεί στο πούλμαν και να κατέβει πάντοτε με τη συνδρομή των άλλων ανθρώπων, τη βοήθειά τους και με αυτό το μικρό μπαστούνάκι. Όταν λοιπόν έφτασε μπροστά στο ιερό λείψανο του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, αισθάνθηκε μια δύναμη να την ταρακουνάει και να την ανυψώνει. Και η γυναίκα έγινε ευθυτενής, θεραπεύτηκε και με όλη της την απλότητα γυρίζει στο λείψανο του Αγίου και του λέει, παλικάρι μου, τι δώρο να σου κάνω για αυτό το καλό που μου έκανες, δεν έχω τίποτα άλλο, φτωχιά γυναίκα είμαι. Θα σου κάνω δώρο το μπαστούνι μου. Και αυτό το μπαστούνι είναι εκεί για να φωνάζει το θαύμα και να φωνάζει σε όλους αυτούς οι οποίοι τα βρίσκουν μπαστούνια στη ζωή τους, άλλου είδους μπαστούνια είναι αυτά, λόγω του εγωισμού και των κακών τους επιλογών. Θα μπορούσα να σας πω αναρρύθμιτα θαύματα. Άκουσα γιατρό. Είμαι αυτίκος και αυτόπτης μάρτης, γιατρό που ήταν στη Λίμνη και το όνομά του γνωστό και όλα, ο οποίος είχε καρκίνο, το διηγείται στον προκάτω χώμο Μητροπολίτη το Χρυσόστομο και λέει, εγώ δεν ήμουν, λέει, θρησκόληπτος και δεν τα είχα καλά με τη θρησκεία, όταν όμως, λέει, άρπαξα ένα καρκίνο στο στομάχι, τότε, λέει, ήμουνα στο νοσοκομείο και την παραμονή της επεμβάσεως, απογοητευμένος, καλύφθηκα με το σεντόνι και έκλαιγα και εκείνη την ώρα είπα, λέει, εσύ μεγάλε Θεέ, αν υπάρχεις, στείλε μου κάποιον από τους Αγίους να με κάνει καλά. Ανοίγει λοιπόν, λέει, μετά από λίγο η πόρτα του θαλάμου που βρισκόταν και μπαίνει μέσα ένας στρατιώτης. Τον πλησιάζει λοιπόν και του λέει, εσείς είστε ο ματζόρος, ο γιατρός. Αυτός, ναι, εσύ ποιος είσαι? Εγώ είμαι, λέει, απεσταλμένος από το Θεό. Ζήτησες να έλθει κάποιος. Είμαι ο Ιωάννης ο Ρώσος και ήλθα να σε κάνω καλά. Μόνον όταν θα περνάς απ' έξω από το σπίτι μου για να πάει στη λίμνη, περνάει μέσα από το Προκόπη, να κατεβαίνεις να με χαιρετάς και να μην προσπερνάς με αδιαφορία. Αυτός ταράχθηκε, ξεσκεπάζεται και δεν βλέπει κανέναν μέσα στο δωμάτιο. Ρωτάει τους άλλους που ήταν, τους άλλους ασθενείς, πού πήγε ο στρατιώτης που ήταν εδώ, και εκείνοι νόμιζαν ότι ο γιατρός έχει κάποιες παρεσθήσεις από τη στενοχώρια του, από φάρμακα. Την επομένη το πρωί ο γιατρός ζητάει επανέλεγχο και οι γιατροί, οι συνάδελφοί του, του είπαν, μα τώρα θα παίζουμε, πρέπει να πας χειρουργείο, αφού τα είδαμε, οι εξετάσεις σου είναι πεντακάθαρες, λένε μέσα ότι έχεις καρκίνο. Όχι, λέει, θέλω να ξαναγίνουν οι εξετάσεις. Και έγιναν οι εξετάσεις και δεν υπήρχε ο όγκος. Αυτά δεν είναι αποκοίηματα φαντασίας.
1: Μάλιστα, υπάρχει και μέσα στο ναό, στο προσκύνημα, τοιχογραφία.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά δεν είναι ψέματα. Δεν έχουμε λόγο να πούμε ψέματα. Αλλά είναι πραγματικά περιστατικά τα οποία έχουν μάρτυρες. Μάρτυρες. Και αυτοί οι μάρτυρες, αυτές οι μαρτυρίες βοηθάνε τους ανθρώπους εκείνους που μπορεί λιγάκι να είναι ολιγόπιστοι, ανθρώπινο είναι αυτό, και να τονώνεται η πίστη τους. Είναι όμως βέβαιον ότι εκείνους που δεν έχουν καλή διάθεση τους κάνουν ακόμα πιο σκληρούς. Θα θυμόσαστε ότι όταν ο Χριστός ανέστησε το Λάζαρο που είχε 4 μέρες μέσα στον τάφο, οι εχθροί του, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι δεν πίστεψαν, γιατί αν το παραδεχόντουσαν αυτό θα έλεγαν ότι ο Χριστός, αφού νικάει το θάνατο, είναι ο Υιός του Θεού και εμείς πάμε να τον σταυρώσουμε πιστεύοντας ότι δεν είναι ο Υιός του Θεού, αλλά κάνει μία αντιποίηση, παρουσιάζεται αυτό που δεν είναι. Και τι πήραν απόφαση? Τώρα είπαν, πρέπει να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, ώστε να μην υπάρχει απόδειξη της δυνάμεως και της αγάπης του Χριστού. Είναι αλήθεια ότι πάντοτε η πίστη χωρίζει τους ανθρώπους. Δεν είναι όμως αιτία η πίστη που χωρίζονται, είναι οι διαθέσεις που έχουμε εμείς οι άνθρωποι, ώστε άλλοι στερεωνόμαστε και άλλοι πέφτουμε. Γιατί δεν μας αφήνει ο εγωισμός μας να δούμε την πραγματικότητα. Δεν απαγορεύεται η έρευνα. Ο ίδιος ο Χριστός ανταποκρίθηκε στην καλοπροαίρετη εντός εισαγωγικών απιστία του Θωμά και του λέει, έλα, εγώ συγκαταβαίνω και σε αυτό, έλα, όπως το ζήτησες, δες τα χέρια μου, δες τα πόδια μου, βάλε το δάχτυλό σου και δες τις πληγές μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και επειδή ήταν ο Θωμάς καλοπροαίρετος, τι είπε? Ο Κύριός μου και
1: ο Θεός μου.
0: Λοιπόν, έτσι είναι η κατάσταση και αποδεικνύεται αυτό που έλεγε, που είπε ο δίκαιος Σιμεών όταν δέχτηκε στα χέρια, τα γερασμένα χέρια του, ως 4ο θήμερο βρέφος το Χριστό. Τι είπε? Ότι αυτός θα γίνει αιτία πολλοί να αναστηθούν και άλλοι να πέσουν. Σημείων αντιλεγόμενο.
1: Σεβασμιότατε, θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού.
0: Είναι αλήθεια. Και βέβαια όλοι εμείς που ζούμε τα θαύματα και τα κηρύσουμε τα θαύματα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε και την ευθύνη να γινόμαστε κάθε μέρα και πολύ καλύτεροι και πολύ πιο αληθινοί από ό,τι είμαστε. Γιατί υπάρχει και αυτός ο κίνδυνος. Είπαμε για τον κίνδυνο που έχουν οι εγωιστές και οι άθεοι και τα λοιπά και οι κακοπροαίρετοι. Υπάρχει και ο κίνδυνος αυτών των ανθρώπων που κηρύσουν αλλά δεν κάνουν τίποτα σύμφωνα με αυτά που λέει το Ευαγγέλιο και δεν μιμούνται στη ζωή τους, τη ζωή του Χριστού και τη ζωή των Αγίων. Αυτοί θα έχουν χειρότερο κρίμα. Γιατί ήξεραν και όμως δεν έζησαν. Γι' αυτό και είπε ο Χριστός ότι δεν θα σωθεί αυτός που μου λέει μόνον Κύριε, Κύριε, αλλά ποιος? Οποιόν το θέλημά μου, οποιόν το θέλημα, αυτός που εφαρμόζει το Ευαγγέλιο. Γιατί αλλιώς θα γίνουμε σαν τους Ιουδαίους, οι οποίοι τι έλεγαν στον Χριστό? Εμείς έχουμε πατέρα τον Αβραάμ, εμείς είμαστε παιδιά του Μωυσή, δεν σε ξέρουμε σένα, ναι. Και ο Χριστός τους είπε ότι αν ήσασταν του Μωυσή θα ξέρατε ποιος είμαι εγώ, γιατί για μένα έγραψε ο Μωυσής. Και ακόμη τους είπε ότι μην κοκορεύεστε και μην καυχέστε γι' αυτά. Γιατί ο Θεός έχει τη δύναμη να ανεγείρει τέκνα του Αβραάμ ακόμα και από τις πέτρες. Που σημαίνει ότι έχουμε κι εμείς όλοι οι χριστιανοί την ευθύνη για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος. Πρέπει κι εμείς να είμαστε πιο λαμπεροί και κάθε μέρα να γινόμαστε περισσότερο τέλειοι.
1: Χρόνια πολλά, να έχουμε τις πρεσβείες.
0: Σας ευχαριστώ πολύ,
1: του
0: να είστε
1: Οσίου,
0: καλά.
1: Ουράνου, του Ρώσου, σας ευχαριστούμε.
0: Σε και σε όσους θα παρακολουθήσουν αυτήν την ταπεινή κατάθεση.
1: Ζητώ
0: συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα.
1: Μην το λέτε, ίσα ίσα. Τι λέτε, και άλλο χρόνο θέλαμε.
0: Ζητώ συγγνώμη και από τους ανθρώπους που θα έχουν την δυνατότητα
1: ήταν,
0: να μας ακούσουν.
1: Ήταν ωραία η κουβέντα, μάθαμε πολλά, τα θαύματα. Να ξέρετε
0: ευχαριστώ.
1: Ότι και εμείς παίρνουμε δύναμη, σεβασμιότατε.
0: Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.
1: Μας δίνετε μεγάλη δύναμη. Μεγάλη δύναμη μας δίνετε.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Και εγώ παίρνω από εσάς.
1: Την ευχή σας.
0: Αυτή είναι η χάρη της Εκκλησίας. Είμαστε οικογένεια και όλοι οι άνθρωποι πρέπει να στηρίζουμε ο ένας τον άλλον.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο.
0: Να είστε καλά.
1: Τις πρεσβείες του Οσίου Ιωάννου του Ρώσου να έχουμε.
0: Τι αγκαλιά έχει ο Άγιος Ιωάννης και τους αλλοποίηστους ακόμα και όλους.
1: Έχετε
0: να είστε καλά.
1: Την ευχή σας σεβασμιότατε.
0: Βοήθειά μας να είναι. Να είστε καλά, να ζήσετε.
1: Χρόνια πολλά και καλά.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Την ευχή σας.
0: Να ζείτε, να
1: χαίρετε,
0: ζείτε.
1: Ακούσατε την εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές. Στη φροντίδα του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης. Να έχετε μια χαρούμενη και ευλογημένη ημέρα. Χαίρετε.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
0: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.

Χαίρετε. Η Εκκλησία του Χριστού ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου, δηλαδή αγιάζει τον άνθρωπο. Ακριβώς γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Ήρθε στον κόσμο για να αγιάσει τον άνθρωπο, να θεώσει τον άνθρωπο, να θεώσει την ανθρώπινη ζωή και να τον επαναφέρει στην κατάσταση του Αδάμ πρώτης πτώσης και να τον ανεβάσει ακόμη περισσότερο και ακόμη υψηλότερο μάλλον. Άρα η Εκκλησία ευλογεί όλη τη ζωή του ανθρώπου και μεταξύ αυτών ευλογεί και την οικογένεια. Ευλογεί και τον γάμο και αυτό το κάνει με το μυστήριο του γάμου. Το μυστήριο του γάμου θεωρείται και λέγεται ότι είναι μυστήριο του έρωτος, είναι μυστήριο της αγάπης. Και με αυτόν τον τρόπο η Εκκλησία ευλογεί την ένωση δύο ανθρώπων και την αγάπη μεταξύ δύο ανθρώπων. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για το μυστήριο του γάμου, που είναι ένα από τα μυστήρια τα οποία έχει η Εκκλησία μας, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, είναι προαιρετικό, όπως και το μυστήριο της ιεροσύνης δεν είναι υποχρεωτικό, που σημαίνει δεν μπορούν όλοι οι άνθρωποι αναγκαστικά να γίνουν ιερείς, ούτε και μπορούν όλοι οι άνθρωποι να παντρευτούν. Είναι από τα λεγόμενα προαιρετικά, είναι μέσα στην προαίρεση του ανθρώπου. Ας δούμε λοιπόν λίγο το μυστήριο του γάμου, γιατί αυτό έχει σχέση με την οικογένεια, και η οποία η οικογένεια είναι το κύτταρο της εκκλησιαστικής ζωής αλλά και το

0: ιδιαιτερών της κοινωνικής ζωής. Το πρώτο σημείο να τονίσουμε είναι ο γάμος προ και μετά την πτώση, γιατί υπάρχει γάμος η ένωση ανδρός και γυναικός πριν από την πτώση του Αδάμ και της Εύας, και έχουμε λοιπόν μετά το γάμο, μετά την πτώση. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλα τα θέματα πρέπει να τα εξετάσουμε μέσα σε αυτή την προοπτική. Προπτωτική κατάσταση, μεταπτωτική κατάσταση. Που σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και αμέσως μετά δημιούργησε και την Εύα. Και πήρε ένα κομμάτι από το σώμα του Αδάμ και έπλασε και έγινε η Εύα. Και έτσι ο Χριστός τους ευλόγησε. Έχουμε λοιπόν τη δημιουργία του Αδάμ από τη γη, από το χώμα, και έχουμε τη δημιουργία της Εύας από το ίδιο το σώμα του, του Αδάμ. Λέει λοιπόν εκεί η Παλαιά Διαθήκη ότι ο Θεός επέβαλε ύπνωση στον Αδάμ, σαν να κοιμήθηκε ο Αδάμ, και μετά έκανε αυτή την επαρέμβαση, την επέμβαση μάλλον, και πήρε λοιπόν ένα κομμάτι και έπλασε την Εύα. Μόλις ξύπνησε ο Αδάμ, τι είπε? «Τούτο οστούν εκ των οστών μου και σάρξ εκ της σαρκός μου». Αυτό που βλέπω τώρα χάρηκε πολύ και είδε, πρώτη φορά είδε έναν άνθρωπο δίπλα του και λέει αυτό είναι η σάρκα μου. Πώς το ήξερε? Το ήξερε διότι ο Αδάμ είχε νοερά προσευχή. Ο άνθρωπος πρώτης πτώσεως είχε και τη λογική, που όταν κανείς έρχεται σε ύπνωση η λογική υποτονεί και δεν μπορεί, δεν σκέφτεται, αλλά υπάρχει όμως η νοερά ενέργεια. Οπότε ενώ κοιμόταν ο Αδάμ, επέβαλε ύπνωση ο Θεός τον Αδάμ, τότε με την νοερά ενέργεια ήταν προφήτης και έβλεπε και είδε τη δημιουργία της Εύας και χάρηκε. Έχουμε λοιπόν το πρώτο ζευγάρι. Και όπως ερμηνεύει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός και άλλοι, ο Άγιος Γρηγόρης Ονήσης και άλλοι πατέρες, ότι πρώτης αμαρτίας, πριν αμαρτήσει ο Αδάμ και η Εύα, ζούσαν μέσα στον παράδεισο μάλλον ως άγγελοι. Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ως άγγελοι διητώντο. Δηλαδή ζούσαν ως άγγελοι. Και μάλιστα ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μας λέει, μετά την παράβαση τα της συνουσίας γέγονεν. Άρα δεν υπήρχε συνουσία πρώτης παραβάσεως. Βεβαίως τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε και κατακυρεύσετε την γη και τα λοιπά. Αλλά αφενός μεν μπορούσε να γίνει με ένα διαφορετικό τρόπο η αύξηση, λέει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, όπως οι άγγελοι είναι χίλιοι, χιλιάδες και εκατομμύρια και τα λοιπά, χωρίς να υπάρχει συνουσία μεταξύ των αγγέλων, έτσι θα μπορούσε να γίνει και όπως έγινε και η Εύα, έτσι να ακολουθήσουν να γίνουν και οι απόγονοι και οι άλλοι από αυτούς. Αφενός μεν αυτό, και βεβαίως το άλλο, ότι μετά την πτώση εισήλθε τα της συνουσίας, και τότε ο Θεός είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, εξηγούν οι πατέρες, το ερμηνεύουν ότι αυτό θα γινόταν επειδή έβλεπε ο Θεός ότι θα γίνει η πτώση, ότι αυτό το αυξάνεστε και πληθύνεστε με τον τρόπο αυτό θα γινόταν μετά την πτώση. Πάντως εδώ κατά τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού λέει, η Δονή και ο Δίνη τη φύση της σαρκός ου συνεκτίστησαν. Δηλαδή από την αρχή που δημιούργησε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα, δεν τους έβαλε η Δονή και ο Δίνη. Αυτό έγινε μετά την πτώση. Γι' αυτό και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι μετά την παράβαση τα της συνουσίας γέγονεν. Οπότε χρειάστηκε η ευλογία του Θεού, ευλόγησε ο Θεός ώστε και μετά την πτώση να υπάρχει αυτή η ευλογία. Γι' αυτό και χρειάζεται τώρα μετά την πτώση να γίνεται μυστήριο, δηλαδή χρειάζεται η ευλογία της Εκκλησίας, ώστε μπαίνοντας μέσα στην Εκκλησία και οι δύο, όχι ως άνθρωποι ιδιαίτεροι αλλά ως σύζυγοι, να μπορούν να κοινωνήσουν του σώματος και του αίματος του Χριστού. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, επειδή ακριβώς είναι τα της παραβάσεως και τα της συνουσίας είναι μετά την πτώση, γι' αυτό και χρειάζεται η ευχή της Εκκλησίας ώστε να ευλογούνται όλα αυτά και να αρχίζει να αναπτύσσεται η οικογένεια κάτω από την ευλογία του Θεού. Το δεύτερο σημείο που ήθελα να πω, ότι ο γάμος τελικά είναι μυστήριο, με αυτή την έννοια είναι μυστήριο. Δηλαδή σε όλα τα έργα πρέπει να παρακαλούμε τη βοήθεια του Θεού, να ζητάμε τη βοήθεια του Θεού. Και οι αρχαίοι μας προόγονοι έλεγαν «από Θεού άρξαστε». Και εφόσον από Θεού άρξαστε, πρέπει να αρχίζει κανείς, όταν αρχίζει την οικογένειά του, να αρχίζει από το Θεό και γίνεται αυτό το μυστήριο. Και υπάρχει μια τεκμηρίωση. Τεκμηρίωση και αγιογραφική. Το πρώτο παραστοπιστηρίζεται το να είναι μυστήριο, αυτή η ένωση ανδρός και γυναικός να γίνεται με ευλογία του Θεού και το μυστήριο, είναι το θαύμα το οποίο έκανε ο Χριστός στην Κανά της Γαλιλαίας. Και ήταν το πρώτο θαύμα το οποίο έκανε. Που είναι γνωστόν, το Ευαγγελικό αυτό ανάγνωσμα, η Εκκλησία το καθόρισε να διαβάζεται κατά την ακολουθία του μυστηρίου του γάμου. Και εκεί εκλήθη ο Χριστός και η Παναγία και οι μαθητές, εκλήθη το γάμο. Κάποτε τελείωσε το κρασί, το καλό κρασί. Τελείωσε το κρασί και η Παναγία είπε στον Χριστό: «Τελείωσε το κρασί». Παρακάλεσαν την Παναγία και, η Παναγία είπε στον Χριστό: «Τελείωσε το καλό κρασί». Και ο Χριστός ευλόγησε τους, ζήτησε η Παναγία να φέρουν δοχεία με νερό, τα οποία τα ευλόγησε και έγινε ο ίνο, συγγνώμη, το νερό, το είδωρ, έγινε καλό κρασί. Αυτό είναι, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι το βιολογικό νερό, δηλαδή δύο άνθρωποι προσφέρονται μέσα στην Εκκλησία, το βιολογικό σώμα, το βιολογικό θα έλεγα νερό, μετατρέπεται και γίνεται πνευματικό σύνος. Δύο άνθρωποι ανεξάρτητοι εισέρχονται μέσα στην Εκκλησία και γίνεται αυτή η ένωση και η αγάπη τους γίνεται εν Χριστώ. Και επίσης ο αρχιτρίκλινος, εκείνος που ήταν υπεύθυνος για το κρασί, όταν είδε ότι έφεραν κρασί καλύτερο από το πρώτο, τότε είπε: «Πάσα άνθρωπος πρώτον τον καλόν ίνον τίθηση, και όταν με θυστώσει τότε τον ελάσω». Μα τι είναι αυτό που βλέπω τώρα εδώ? Στα γεύματα, στους γάμους, στα γλέντια, πρώτα φέρουμε το καλό κρασί και όταν μεθούν οι άνθρωποι τότε φέρουν το χειρότερο κρασί ώστε να μην το πιούνε. Εσύ δε τετήρικας, είπε ο αρχιτρίκλινος στον εμφύο, εσύ δε τετήρικας των καλών είναι ο νέος άρτη. Δηλαδή το καλό κρασί το έφερες μετά από το προηγούμενο, προς το τέλος. Και όπως έχω εξηγήσει και άλλη φορά, ότι εδώ δείχνει ότι το ανδρόγυνο που ενώνεται κατά Χριστόν στην αρχή έχουν αγάπη και τα λοιπά, αλλά όσο περνάει ο καιρός δεν μειώνεται η αγάπη, αυξάνεται η αγάπη. Και η καλή αγάπη, απειλαγμένη από πάθη, από μικρότητες, από αδυναμίες, η πολλή αγάπη μεταξύ τους είναι όσο περνούν τα χρόνια και μάλιστα προς το τέλος. Τότε των καλών είναι οτίθηση. Και εκεί λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Ταύτην επίησε την αρχή των σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε την δόξα αυτού και επίστεψαν σε αυτόν οι μαθητές αυτού». Επομένως έχουμε το πρώτο θαύμα, την αρχή των σημείων, την αρχή των θαυμάτων. Ο Χριστός την έκανε σε ένα γάμο και ευλόγησε το κρασί και με την παρουσία του ευλόγησε και το γάμο. Με αυτήν λοιπόν την έννοια καλούμε το Θεό να ευλογήσει το νέο ανδρόγυνο, πηγαίνουμε στην Εκκλησία, παρακαλούμε το Θεό να τους ευλογήσει και ευλογούνται για να αναπτύξουν μια καλή και χριστιανική οικογένεια. Και αυτό φαίνεται ότι ήταν από την αρχαία παράδοση, γιατί έχουμε τον Αποστολικό Πατέρα, τον Άγιο Ιγνάτιο, ο οποίος γράφει μια επιστολή του προς τον Άγιο Πολύκαρπο. Του λέει: «Με τα γνώμης του Επισκόπου την ένωση ποιήστε, ή να ή κατά Θεόν και μη κατ' επιθυμίαν». Καταπληκτικό χωρίο. Λέει λοιπόν ότι η ένωση μεταξύ ανδρός και γυναικός πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Γι' αυτό και όταν πρόκειται να εκδώσουμε κάποια άδεια γάμου, πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και ζητάμε την άδεια του Μητροπολίτου. Και εκείνης δίνει εντολή. Δεν μπορεί ο Μητροπολίτης να είναι σε όλους τους γάμους. Στην πραγματικότητα ο γάμος πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Επισκόπου. Επειδή δεν μπορεί να είναι σε όλες τις συνορίες και σε όλους τους γάμους, γι' αυτό και πηγαίνουμε στη Μητρόπολη και εκδίδεται η άδεια του γάμου με εντολή του Επισκόπου στον ιερέα να τελέσει το μυστήριο του γάμου αντί αυτού. και λέει μεταγνώμης του επισκόπου την ένωση ποιήστε, γιατί οι ναοί κατά Θεόν και μη κατά επιθυμία, για να είναι η ένωση αυτή ανδρός και γυναικός να είναι κατά τον Θεόν, εν Θεό, εν Χριστό, και όχι με την ατομική επιθυμία του καθενός. Όχι ο καθένας θέλει μόνος του να έχει μια επικοινωνία, να έχει μια σαρκική ένωση με τον άλλον, αλλά αυτή η ένωση πρέπει να γίνεται με την ευλογία του Θεού, και αυτό γίνεται με την άδεια του επισκόπου. Είναι ένας πολύ άλλος χαρακτηριστικός ορισμός, ο οποίος δόθηκε από έναν Ρωμαίο νομιμαθή χριστιανό, νομικό, όχι νομιμαθή, νομικό, του 3ου αιώνα μετά Χριστόν στη Ρώμη, τον Μοδεστίνο, ο οποίος έδωσε τον χαρακτηριστικότερο ορισμό του γάμου. Τι είναι ο γάμος? Και γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Τα λέει όλα. Δηλαδή, πρώτον, ο γάμος είναι ένωση ανδρός και γυναικός, διαφορετικά φύλλα, όχι του ίδιου φύλου. Αυτό είναι ο γάμος όπως τον λέει εκείνος στον 3ο αιώνα, και φυσικά γίνεται μέσα στην Εκκλησία. Ανδρός και γυναικός, πρώτον. Δεύτερον, και συγκλήρωσης του βίου παντός. Εδώ δεν χωρεί διαζύγιο. Αυτό σημαίνει να υπάρχει ενότητα μέχρι το τέλος του βίου. Συγκλήρωσης του βίου παντός. Και το τρίτον είναι θείου, ανθρωπίνου και θείου κοινωνία. Θείουται και ανθρωπίνου κοινωνία. Είναι μια κοινωνία που στηρίζεται σε θεϊκό νόμο, δηλαδή με την ευλογία του Θεού, και σε ανθρώπινο νόμο που επικυρώνεται και από την πολιτεία. Χρειάζεται και τα δύο. Όχι μόνο τις πολιτείες, γιατί μόνο τις πολιτείες λέγεται πολιτικός γάμος εντός εισαγωγικών. Χρειάζεται και ο θρησκευτικός γάμος, και φυσικά μετά καταγράφεται και στα βιβλία της πολιτείας. Αυτός ο ορισμός είναι νομίζω καθοριστικός. Γάμος εστίν, ένωσης ανδρός και γυναικός και συγκλήρωσης του βίου παντός, θείουται και ανθρωπίνου δικαίου κοινωνία. Ερχόμαστε στο τρίτο σημείο, είναι η ακολουθία του γάμου. Όλα τα μυστήρια έχουν μια τυπική διάταξη και το μυστήριο του γάμου έχει τη δική του τυπική διάταξη. Χωρίζεται σε δύο μεγάλα μέρη. Το πρώτο είναι η ακολουθία του αραβόνος ή η ακολουθία των μνήστρων, και το δεύτερο είναι η ακολουθία του στεφανώματος, των στεφάνων. Είναι δύο ακολουθίες. Αρχίζουμε με το ευλογητός ο Θεός, την ακολουθία του αραβόνος, των μνήστρων, και μετά, αμέσως μετά από λίγο, όταν αλλάζουν τα δακτυλίδια, γιατί αυτό που λέμε ακολουθία των μνήστρων είναι η ακολουθία των δακτυλιδίων. Το κεντρικό είναι το δακτυλίδι, γίνεται η αλλαγή των δακτυλιδίων μεταξύ του ανδρός και της γυναικός. Και το άλλο, ακολουθία του στεφανώματος, το κεντρικό σημείο είναι το στεφάνωμα, είναι η ένωση, η άρμωση των χεριών του νυφίου και της νύφης, και μετά αρχίζει, γίνεται μάλλον η στέψη. Λοιπόν, έχουμε δύο ακολουθίες, και αυτή το δεύτερο αρχίζει με το ευλογημένη, η βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Γίνονται μαζί και οι δύο αυτές ακολουθίες. Την παλιά εποχή ήταν ξεχωριστές ακολουθίες. Άλλο ήταν η ακολουθία του αραβόνος και άλλο ήταν η ακολουθία του στεφανώματος ή του γάμου. Γίνονται σε διαφορετικά μέρη, και η ακολουθία του αραβόνος ή των μνήστρων γινόταν και στο σπίτι. Πήγαινε ο ιερέας στο σπίτι και έκανε την αλλαγή των δακτυλιδίων και διάβαζε τη σχετική ευχή. Αυτό όμως καταργήθηκε. Καταργήθηκε το να γίνεται διαφορετικά η μία από την άλλη ακολουθία, να γίνεται διαφορετικά η ακολουθία του αραβόνος και διαφορετικά η ακολουθία του στεφανώματος του γάμου. Γιατί? Διότι τα παλαιότερα χρόνια συνήθως όσοι αραβωνιάζονταν κατά βάση παντρεύονταν, και δεν υπήρχε περίπτωση να αραβωνιαστεί κάποιος και να μην παντρευτεί. Και όταν γινόταν η ιερολογία, όταν δηλαδή διάβαζε ευχές, αυτή που διαβάζουμε και τώρα για την αλλαγή των δακτυλιδίων, τότε αν ήθελαν να χωριστούν, τότε έπρεπε να γίνει μια διαδικασία μέσα από και δικαστήρια για να γίνει ο χωρισμός. Γιατί ήδη διαβάστηκαν ευχές. Γι' αυτό και τώρα έχουν ενωθεί ώστε να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Σε μερικά μέρη εκτός Ελλάδος γίνεται διαφορετικά ο αραβόνος και μετά όταν δεν θέλουν να προχωρήσουν σε γάμο, τότε γίνεται διαδικασία πάλι διαζυγίου. Για να αποφευχθεί αυτό ενώθηκαν οι δύο ακολουθίες, ώστε όταν πηγαίνουμε σε μια ακολουθία του γάμου γίνεται και η ακολουθία του αραβόνος και η ακολουθία του γάμου. Και για να μην γίνεται αυτό, απλώς να σας πω, ίσως δεν το ξέρετε, ότι στον καταστατικό χάρτη της Εκκλησίας της Ελλάδος το 590 του 1977 και μάλιστα στο άρθρο 49 του καταστατικού χάρτου, εκεί απαγορεύεται ρητός να γίνει και χωρισμένος η ακολουθία του αραβόνος από το γάμο, δηλαδή σε άλλη ημέρα και ώρα να γίνεται η μια ακολουθία και άλλο η άλλη με παρουσία ιερέως και ευχή, και μάλιστα λέει ότι αν ένας ιερεύς κάνει αυτό το χωρισμό, τότε τιμωρείται με ένα χρόνο αργία από πάση ιεροπραξίας και πολιτικά τιμωρείται με ένα χρόνο φυλάκιση. Γιατί αμέσως μετά βάζει σε περιπέτειες τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι αραβωνιάζονται, δεν παντρεύονται και μετά πρέπει να κάνουν όλες αυτές τις διαδικασίες. Επομένως, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι οι δύο αυτές ακολουθίες τώρα γίνονται στην Εκκλησία μαζί. Αρχίζει η ακολουθία του αραβόνος ή των μνήστρων και ακολουθεί η ακολουθία του στεφανώματος. Είπα προηγουμένως ότι η βάση της ακολουθίας του αραβόνος, των μνήστρων, είναι το δαχτυλίδι. Δηλαδή δίνεται το δαχτυλίδι και στη γυναίκα και στον άνδρα. Εδώ υπάρχει μια πατερική αρχαία παράδοση, να την πω έτσι, του Κλίμεντος του Αλεξανδρέως, ο οποίος λέει γιατί δίνεται το δαχτυλίδι και μάλιστα στη γυναίκα, δίνει ο άντρας στη γυναίκα. Τώρα γίνεται και εναλλαγή. Λέει δίνεται στη γυναίκα το δαχτυλίδι εις το αποσημένεστε τα οίκη φυλακής άξια δια την επιμέλεια αντί σφραγίδος. Δηλαδή ο άντρας έδινε το δαχτυλίδι στη γυναίκα ώστε να επιμελείται όλα και τα οποία είναι μέσα στο σπίτι αντί σφραγίδος, ότι έχει την εξουσία. Έχει την εξουσία να είναι βασίλισσα μέσα στο σπίτι. Και επίσης υπάρχει μια άλλη μαρτυρία ενός Μητροφάνους Κρητόπουλου, ο οποίος ήταν Πατριάρχης Αλεξανδρίας τον 17ο αιώνα, που λέει για το δακτυλίδι: «Η των δακτυλίων περίθεσης δειλεί εκάτερον εκατέρω εαυτόν εγχειρίζειν και μηδέτερον του λοιπού εξουσιάζειν εαυτού, αλ έτερον εταίρου». Δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτή το ότι δίνεται το δαχτυλίδι και γίνεται αναλλαγή, αυτό δείχνει ότι ο κάθε ένας ανήκει στον άλλον, δεν ανήκει στον εαυτό του και εξουσιάζει, δεν εξουσιάζει κανείς μόνο τον εαυτό του αλλά και τον άλλον. Αυτό δείχνει την επικοινωνία, την ενότητα μεταξύ τους και επομένως ο ένας προσφέρεται και δίνεται στον άλλον. Μετά έχουμε την ακολουθία του στεφανώματος. Το κέντρο της ακολουθίας του στεφανώματος είναι η βάση, μάλλον, της ακολουθίας αυτής του μυστηρίου, είναι η άρμωση των χεριών. Εκεί παρακαλεί σε κάποια στιγμή ο ιερεύς και λέει: «Κύριε ο Θεός ημών, προσεύχεται, άρμωσον τους δούλους σου». Και τους ενώνει τον άνδρα με τη γυναίκα. Τότε γίνεται το κέντρο του μυστηρίου. Το κέντρο του μυστηρίου είναι ακριβώς τότε που γίνεται η άρμωση των χεριών. Κάθε μυστηρίο έχει το κέντρο του. Όταν έχουμε το βάπτισμα, για παράδειγμα, ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου? Είναι που εύχεται ο ιερεύς να ευλογήσει το νερό και να γίνει ευλογημένο νερό. Και μετά βαπτίζει μέσα στο νερό. Αυτό είναι το κέντρο. Ο εμβαπτισμός του παιδιού μέσα στο νερό είναι το κέντρο του βαπτίσματος, του μυστηρίου του βαπτίσματος. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας? Το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας είναι ότι όταν παρακαλεί ο ιερεύς σε κάποια στιγμή, την ώρα που οι ψάλτες λένε «Σε υμνούμε, σε ευλογούμε, σε ευχαριστούμε, σε δοξολογούμε και σε ευχαριστούμε Κύριε», τότε λέει παρακαλεί τον Πατέρα να στείλει το Άγιο Πνεύμα και να μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού, και λέει μεταβαλών το πνεύμα σου το Αγίο. Τότε ακριβώς κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα και μεταβάλει τον Άρτον και τον Ίνον σε σώμα και αίμα Χριστού. Λίγο νωρίτερα είναι σκέτος, Άρτος και Ίνος. Αμέσως μετά από αυτό είναι σώμα και αίμα Χριστού. Είναι το κέντρο του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας. Ποιο είναι το κέντρο του μυστηρίου του γάμου? Είναι ακριβώς αυτή η άρμωση των χεριών. Όχι απλώς τα στέφανα. Γιατί μερικοί νομίζουν ότι τα στέφανα είναι. Την ώρα που τους λέει στέφεται ο δούλος του Θεού την δούλη του Θεού. Δεν είναι τότε. Είναι τότε που διαβάζει τη ευχή και λέει άρμωσαν αυτούς. Και μετά γίνεται η στέψη, διότι ήδη έχουν ενωθεί και τους στεφανώνει και τους δυο μαζί. Και αυτό μας θυμίζει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα από το βιβλίο του Τοβίτ. Είναι ένα βιβλίο στην Παλαιά Διαθήκη που λέγεται το βιβλίο του Τοβίτ. Και ήταν ένας ευσεβής πατέρας, ο οποίος μια ολόκληρη ιστορία που εκεί στο βιβλίο φαίνεται ότι είναι δύο οικογένειες. Η μία οικογένεια είναι η οικογένεια του Τοβίτ και η άλλη είναι η οικογένεια του Ραγουήλ. Και κάποια στιγμή ενώνονται μεταξύ τους και ο υιός του Τοβίτ, ο Τοβίας, παντρεύεται την θυγατέρα του Ραγουήλ, Ραγουήλ που λέγεται Σάρα. Και έρχεται λοιπόν ο πατέρας της γυναίκας και ενώνει και παίρνει το χέρι της κοπέλας και το δίνει στον Τοβία και ενώνονται και τους ευλογεί. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το να διαβάσει κανείς το βιβλίο του Τοβίτ. Αν είναι ένα βιβλίο που μιλάει καθαρά για το μυστήριο του γάμου, πώς γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά έχει όλο το περιεχόμενο, εκεί θα δει ακριβώς τι είναι ο γάμος, πώς είναι. Γιατί άγγελος Κυρίου τον οδήγησε προς τα εκεί, ο Ραφαήλ, ο άγγελος τον οδήγησε τον Τοβία για να συναντήσει τη Σάρα, και το τι έγινε και πώς ενώθηκαν μεταξύ τους, πώς έγινε η ένωση κτλ. Νομίζω ότι είναι ένα βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάει για τον γάμο, όπως επίσης ένα καλό βιβλίο είναι το Άσμα Ασμάτων. Βέβαια το Άσμα Ασμάτων αναφέρεται στον πνευματικό γάμο, στη σχέση της Εκκλησίας με τον Χριστό και στη σχέση του Χριστού, του πιστού με τον Χριστό, αλλά αναφέρεται και στα θέματα αυτά, στην αγάπη δύο ανθρώπων. Αλλά το κυριότερο βιβλίο που περιγράφει τι είναι ο γάμος και πώς πρέπει να γίνεται ο γάμος είναι το βιβλίο της Παλαιάς Διαθήκης που λέγεται το Βιτ. Λοιπόν, εδώ έχουμε τη βάση, όπως έλεγα προηγουμένως, η άρμωση των χεριών και μετά αρχίζει και γίνεται το στεφάνωμα. Στέφεται ο δούλος του Θεού, την δούλη του Θεού, τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Στέφεται η δούλη του Θεού, τον δούλο του Θεού, τρεις φορές, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Γιατί στεφανώνονται? Τι δείχνει το στεφάνωμα? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στέφανοι τες κεφαλές των εμφύων επιτίθενται, σύμβολον της νίκης, ότι μη κατηγονίστησαν υπό της ειδονής. Όπως στεφανώνονταν οι αθλητές παλιά και τώρα, όπως στεφανώνονταν όταν έκαναν έναν αγώνα και πετύχαναν και έρχεται σε μια επίσημη τελετή και τους στεφανώνουν, έτσι γίνεται και εδώ και με τους δυο αυτούς νέους. Τους στεφανώνουν γιατί? Διότι ήταν και αυτοί αγωνιστές, αθλητές, είναι σύμβολα της νίκης, διότι δεν ιτήθηκαν από την ειδονή πριν από το γάμο, αλλά αγωνίστηκαν για να φτάσει το γάμο καθαρή και στη συνέχεια να στεφανωθούν ως νικητέ. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και άλλωστε και τα ρούχα τα οποία φοράει, το άσπρο, το λευκό, το πέπλο, το ένδυμα το λευκό που φοράει η γυναίκα δείχνει την καθαρότητα τη σωματική, και έτσι αγωνίστηκαν να παραμείνουν καθαροί μέχρι το γάμο. Και ερχόμαστε και του στεφανώνουμε και λέμε ο δούλος του Θεού, που σημαίνει τήρησε τις εντολές του Χριστού, τη δούλη του Θεού. Και μετά γίνεται και ο χορός του Ισαΐα. Αφού γίνεται όλη αυτή η στέψη, μετά χαιρόμαστε, όπως χάρηκε και ο Ισαΐας που είδε την έλευση του Χριστού διά της Παρθένου. Και τι γίνεται στο χώρο αυτό? Γίνεται, ενώνονται οι δύο άντρες, ο άντρας και η γυναίκα, προηγείται ο ιερεύς κρατώντας το Ευαγγέλιο, τους κρατάει ο ιερέας τον νυμφίο, ο νυμφίος κρατάει την νύμφη, ο ιερεύς έχει το Ευαγγέλιο και γυρίζουν γύρω γύρω από το τραπέζι και ψάλλουν, εκτός του Ισαΐα χόρευε, «Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αθλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύστε προς Κύριον, ελεηθήνετας ψυχάς ημών». Επικαλούμαστε τους Αγίους Μάρτυρες, που σημαίνει στα βήματα της ζωής σας, στην πορεία της ζωής σας, λέει η Εκκλησία με την πράξη αυτή, που θα είναι μαρτυρικά, θα είναι πολύ δύσκολο. Πολύ δύσκολο δύο διαφορετικοί άνθρωποι σε κάποια φάση της ζωής τους να ενωθούν μεταξύ τους και ο ένας να υποχωρήσει στον άλλον. Στα βήματα της ζωής σας, για να μπορέσετε να τα αντιμετωπίσετε σε αυτό το μαρτύριο που θα περάσετε, θα πρέπει να προηγείται ο ιερέας, ο πνευματικός σας πατέρας, ο οποίος όμως θα σας καθοδηγεί με το Άγιον και Ιερόν Ευαγγέλιον, με τις εντολές του Χριστού. Και όπως γίνεται και στα αθλήματα που έχουμε τους αθλητές που αγωνίζονται και έχουμε και τους προπονητές και έχουμε και τους διαιτητές. Έτσι γίνεται και εδώ. Αυτό είναι το μυστήριο του γάμου. Και σε μια ευχή λέει εκεί, ευλόγησον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών, μετά λέει διαφύλαξον αυτούς Κύριε ο Θεός ημών και μετά μνημόνευσον Κύριε ο Θεός ημών εν τη βασιλεία των ουρανών. Μεγάλο μυστήριο, δεν μπορούμε περισσότερο να πούμε. Είπαμε τα πιο βασικά και να ευχηθούμε όλοι όσοι δέχτηκαν το μυστήριο αυτό να το ζούνε εν Χριστώ. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η εφηβεία. Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατής της κυρού Παύλου.
3: Σήμερα το θέμα μας αφορά τον έφηβο. Αυτόν τον παιδί που πολλές φορές μας εκπλήσει, μας καταπλήσει, μας θυμώνει, μας οργίζει, μας προβληματίζει, όμως είναι το παιδί μας. Είναι η απαντοχή και η χαρά της κάθε οικογένειας. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε κι εμείς, ίσως γιατί κι εμείς έχουμε μπερδέψει τα παιδιά μας. Το να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οικογένεια έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια και όλοι μας ξέρουμε πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε οικογένεια, που δεν μεγαλώνουν σε σωστή οικογένεια ή πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά και μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις επικίνδυνες για τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν την προσοχή των γονιών τους. Η εφηβεία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία. Είναι μια ηλικία ανάμεσα σε δύο άλλες. Τη χθεσινή παιδική ηλικία και την αυριανή νεανική. Είναι ένα πέρασμα. Και γι' αυτό η ηλικία αυτή είναι μια ρευστή ηλικία. Καθώς το παιδί προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, καθώς αναπτύσσεται η προσωπικότητά του, το εγώ του όπως λέμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η εξέλιξη του παιδιού, η φυσιολογική, να γίνεται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που ορίζεται από μια οικογένεια που οι γονείς πρώτοι μπορούν και αγαπιόνται και είναι ερωτευμένοι. Διαφορετικά, πολλές φορές, τα παιδιά μας μπερδεύονται άσχημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 15χρονη κοπελίτσα, η οποία την έφερε βέβαια ο πατέρας της, είχε αρχίσει να παίρνει ναρκωτικά. Στο ερώτημά μου, παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά, η απάντησή της ήταν ευθεία, γιατί θέλω να εκδικηθώ τους γονείς μου. Να εκδικηθείς τους γονείς σου. Ήταν βέβαια χωρισμένη η οικογένεια. Πώς θα τους εκδικηθείς? Δεν καταλαβαίνεις πώς θα πεθάνεις άμα συνεχίσεις έτσι? Και η απάντηση της μικρής κοπελίτσας, έτσι το είχε φανταστεί, άμα θα πεθάνω, μου λέει, δεν θα πονέσουνε? Κοιτάξτε τη σκέψη της. Κοιτάξτε που φτάνει ένα παιδί που έχει πονέσει. Να εκδικηθεί σκοτώνοντας τον εαυτό της. Ο Θεός βέβαια με φώτισε και της είπα, τι νομίζεις ότι νιώθουν οι γονείς σου για σένα? Και μου λέει, δεν με αγαπάνε. Λέω, αν δεν σε αγαπάνε, τότε γιατί να στενοχωρηθούν άμα θα πεθάνεις? Θα πούνε, ουφ, ξεμπερδέψαμε από αυτήν. Εκεί τα χάσε. Λέω, θες να τους εκδικηθείς? Ναι, μου λέει. Λοιπόν, λέω, σταμάτα τις ανοησίες, κοίταξε τα μαθήματά σου και πάνω απ' όλα φρόντισε να φτιάξει μια ισχυρή προσωπικότητα ώστε αύριο να τους την πετάξεις στα μούτρα και να τους πεις, εσείς μεν με παρατήσατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να πάω χαμένη. Χαμογέλασε, φωτίστηκε το πρόσωπό της, μου λέει, μάλιστα, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Ακόμα ένας έφηβος, 15 χρόνων, μπαίνω στην τάξη του σχολείου και λέω στα παιδιά, παιδιά, μπήκε ένας παπάς μες στην τάξη σας, έχετε κάτι να του πείτε? Και προς κοινή έκπληξη όλων, ένα μικρό παιδί, 15χρονο, που όμως ήταν το θηρίο του σχολείου, με κατακόκκινα μάτια, με τα μάτια έξω, τρέμοντας ολόκληρος και μόλις η δύναμη φωνή είχε, μου λέει, εγώ έχω κάτι να σας πω. πριν από τρεις μέρες χωρίς αλληγονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Βέβαια, η εμπειρία μου μέχρι τότε μου έλεγε ότι ένα παιδί που μιλάει δημόσια για αυτά τα πράγματα βρίσκεται σε απόγνωση. Με φώτισε λοιπόν ο Θεός και του μίλησα το ίδιο ζόρικα, να το πω. Ναι, του λέω, έχω κάτι να σου πω. Ξαφνιάστηκε. Λέω, το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να μάθεις γιατί σήμερα εσένα οι γονείς σου σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς. Ηρέμησε το παιδάκι. Συζητήσαμε με την τάξη 2 ώρες. Το κάλεσε να έρθει και εκτός σχολείου. Και όταν στο τέλος του είπα, εσύ είσαι το θήριο του σχολείου, κατακοκκίνησε και μου λέει, να, μερικές φορές τα σκέπτομαι όλα αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είπα να του πω, εδώ ανέβηκε το δικό μου, όχι το δικό σου. Βλέπετε λοιπόν, μέσα από αυτά τα 2 παραδείγματα, θα μπορούσα να σας πω και άλλα, ότι η μεν εφηβική ηλικία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία που πρέπει να την περιμένουμε, να τη χαιρόμαστε, αλλά χρειάζεται και να τη στηρίζουμε. Και ο πρώτος τρόπος που τη στηρίζουμε είναι το κλίμα της οικογένειας. Μια οικογένεια που τα παιδιά νιώθουν, γιατί ο έφηβος δεν γίνεται ξαφνικά, ούτε έρχεται έφηβος. Είναι το μικρό παιδάκι μας, το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει και φτάνει στην εφηβεία. Δεν αρχίζουν τίποτα μαγικά. Η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό το παιδί έρχεται. Ποια είναι τα βιώματα που έχει μέσα στο σπίτι του? Εάν τα βιώματά του είναι σωστά, τότε έχει πολύ καλές προϋποθέσεις ώστε μαζί με τους γονείς του και με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην ελευθερία του να ξεπεράσει την εφηβεία δημιουργικά. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μην αφήσουμε το παιδί να εκδηλώσει την εφηβεία του, αλλά να τη βοηθήσουμε ώστε αυτό το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Είναι σημαντικό να μας νιώσει συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια τη δική του και όχι αντιπάλους. Η εμπειρία που είχα την εποχή που ήμουν στο σχολείο είναι ότι οι έφηβοι που ήταν ζόρικοι, που ήταν άτακτοι, που δημιούσαν προβλήματα, στην πραγματικότητα μας φώναζαν «προσέχτε με». Οι κραυγοί τους και οι αταξίες τους ήταν οι κραυγοί τους για να τους προσέξουμε. Όταν λοιπόν τους προσέχαμε, όταν δηλαδή δίναμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά, τότε τα παιδιά αυτά τα κερδίζαμε. Αυτό επιδίωκαν και εκείνα. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καίγονται από προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι τους και βέβαια και έξω από το σπίτι. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, παραδείγματος χάρη, για την εφηβεία και τα προβλήματά της εάν δεν ξεκινήσουμε από το χώρο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό η οικογένεια που λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και αν, ρώτησα κάποτε τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και μου είπαν, ασφαλώς. Λέω, και δεν τα λυπάστε τα καημένα μικρά παιδιά, τα τρυπάτε? Μα τι λέτε, πάτερ, μου λένε. Εμείς το κάνουμε για το καλό τους. Α, μάλιστα. Λέω, εμβόλια πνευματικά τους κάνετε? Και ξαφνικά ξαναμιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Είναι το μπόλιασμα του μικρού παιδιού στη χάρη του Θεού. μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Από το μικρό παιδάκι που μπορεί να παρατηρεί τη μαμά, τον μπαμπά μερικές φορές, τον παππού, τη γιαγιά αν υπάρχουν στο σπίτι, να πάει να ανάβει το καντιλάκι. Έχω παρακολουθήσει και σπουδάσει τέτοια παιδιά. Πώς ξεκινάνε? Στην αρχή παρακολουθεί. Τι κάνει εδώ ο παππούς, τι είναι αυτό που κάνει τώρα? Μετά ρωτάει, τι έκανες παππού? Και ο παππούς του λέει, άναψε το καντιλάκι στην Παναγίτσα. Και βλέπει και τον παππού που κάθεται λίγο μπροστά, κάνει το σταυρό του, λέει μια προσευχή, τον κοιτάζει στην αρχή, μετά αρχίζει να ψιθυρίζει και αυτό κάτι λογάκια, το εξηγεί ο παππούς τι είναι τα λογάκια αυτά, και έτσι σιγά σιγά το παιδί αυτό προσαρμόζεται. Μετά η ζωή του μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Κάποτε ένα παιδάκι έτρεξε και φίλησε το χέρι ενός παπά. Και ο παπάς το χάιδεψε, λέει, μπράβο ξεκαλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου? Και το παιδάκι τη λέει παροιμία, από τρελό και από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Την κάνω παππούλη, αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ούτε ο μπαμπάς μου την κάνει. Το παιδάκι τα είπε όλα. Ποιες λοιπόν είναι οι εμπειρίες που έχει? Μερικές φορές για τις δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας η πρώτη υπεύθυνη είναι οι γονείς. Και ψάχνουν να βρουν ποιοι άλλοι φταίνε. Μα πού μεγαλώνει το παιδί? Και η εμπειρία η δική μου, ξέρετε ποια είναι? Ένα παιδί που μεγαλώνει και έχει κάνει αυτά τα πνευματικά εμβόλια, δεν τον φοβάμαι αργότερα. Ακόμα κι αν επαναστατήσει, ακόμα κι αν λίγο ξεστρατήσει, θα ξαναβρει το δρόμο του. Γιατί? Γιατί έχει εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες που τον έχουν σφραγίσει. Σήμερα βλέπεις ένα σαραντάρι και έρχεται και σου λέει, τι δε θα έδινα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και του λέω, τι εννοείς? Τότε μου λέει, που ήμασταν μικρά, που ξυπνάγαμε πρωί νύχτα να πάμε να ντυθούμε παπαδάκια για να προλάβουν να έχουν στολή, που πηγαίναμε στο κατηχητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Και επειδή τα έχει και επειδή τα ξέρει, θέλει να ξαναγυρίσει. Τα παιδιά όμως, αγαπητοί μου, που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν θα φτάνουν λίγο αργότερα στα διέξοδα, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια ή θα αυτοπυροβολούνται. Κάποτε στην πατρίδα μου είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μια τελειόφοιτη του λυκείου πήδηξε από το μπαλκόνι. Την είχανε στο σπίτι, στο φέρετρο, και η μαμά από πάνω. Παιδάκι μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Τι δε σου έκανα? Βέβαια είναι δύσκολη ώρα, τι να πεις? Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε όμως να πει κανείς αυτή τη μητέρα, είναι για ό,τι της έκανες και για ό,τι παρέλειψε να της κάνεις, βρίσκεται εκεί. Είναι σκληρό, αλλά αληθινό. Γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται η αιτία. Το παιδάκι δεν είναι ένα κουκλάκι που μπορούμε να του πούμε φάει και τρώει, κοιμήσου και κοιμάται. Ένα ζωντανό παιδί που το οποίο όσο μεγαλώνει αρχίζει να έχει και να εκδηλώνει τη δική του προσωπικότητα. Δεν είναι ότι θα μας ακούει πάντοτε. Έτσι λοιπόν δεν είναι ηλικία μεν ξεκάρφωτη, αλλά το ποια είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτή η ηλικία, το τι έχει ζήσει το παιδί στην παιδική του ηλικία, επηρεάζουν πάρα πολύ αυτό το ξύπνημά του. Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτής της ηλικίας? Πρώτα-πρώτα, βλέπετε το παιδάκι το μικρό έχει αρχίσει να έχει γνώμη, να έχει άποψη, να λέει, δεν την επιμένει. Βλέπετε το μικρό παιδάκι να αρχίσει να μεγαλώνει. Να αρχίζουν επίσης σιγά σιγά να εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά του φίλου του. Αρχίζει να φανερώνεται αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα και είμαστε εμείς οι γονείς οι πιο μεγάλοι υπεύθυνοι, γιατί ό,τι μαθαίνει το παιδί για αυτό το θέμα το μαθαίνει είτε από τα περιοδικά, είτε από τις ταινίες, είτε από άλλους. Κάποτε πρέπει να σας πω ότι σε μια τρίτη λυκείου τα παιδιά με ρώτησαν τι λέει η Εκκλησία για τις σχέσεις των δύο φίλων. Εγώ τους είπα, παιδιά μου, ευχαρίστω να σας πω, αν και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι να μην υπάρχει, παιδιά μου, κανείς εδώ μέσα. Εγώ όμως ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και τότε, αγαπητοί μου, το σοκ το έπαθα εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά ένα ζωντανό τμήμα που δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, σαν να το χτύψει ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν φοβερό αυτό που είδα. 40 μάτια παιδιών να καρφώνονται στο στόμα μου και να σταματάνε τα πάντα. Κατάλαβα τι, ότι αυτό το είχε αγγίξει την ψυχή τους. Βέβαια, τους είπα ξεκάθαρα ότι ξέρετε γιατί υποφέρετε. Γιατί οι γονείς σας απέτυχαν να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Και εσύ τώρα πληρώνετε τη δική τους ανικανότητα. Προσέχτε όμως, αυτή η ανικανότητα των γονιών σας αρχίζει από τη δική σας ηλικία. Στράφηκα σε ένα παλικάρι και του λέω, παιδί μου, πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου αν αυτή που κοπελιά που στέκει δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης. Το ίδιο και εσύ, κορίτσι μου, πρέπει να αποφασίσεις. Όση ώρα συζητούσαμε, δεν πήρανε τα μάτια τους από το στόμα μου. Και αφού τους είπα παραπέρα, βρε παιδιά, λέω, βλέπετε το θαύμα του Θεού, τη δημιουργία του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πώς τον διέκρινε όταν έπλασε κατ' εικόνα του, τον διέκρινε σε άρσεν και θύλη, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί? Πάτερ, με τέτοιο τρόπο ούτε οι γονείς μας έχουν μιλήσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν ή όχι την ευθύνη για το λαθεμένο τρόπο που ακολουθούν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική ώρα της ζωής τους, σε μια στιγμή που αφυπνίζεται η διαφορετικότητα των φύλων και τα παιδιά ψάχνονται. Βέβαια, σήμερα αυτή τους την αναζήτηση έρχεται η επίσημη πολιτεία να την ναρκοθετήσει. Και η αιτία είναι το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Είπα και σε άλλες περιπτώσεις και στην τηλεόραση κάποια στιγμή ότι αν η πολιτεία θέλει να εξυπηρετήσει μια μικρή μειονότητα, ας το κάνει. Τι δουλειά έχουν σε αυτή τη ρύθμιση τα 15χρονα. Ακούσατε προηγουμένως την κοπελιά, ναρκωτικά για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Αν αύριο λοιπόν το παιδί σε μια δύσκολη περίπτωση και σε μια αντιμαχία με τους γονείς του, πάνω στο θυμό και στα νεύρα του πει, εγώ θα γίνω κορίτσι, τι θα του πείτε? Βέβαια, το ακούσατε, η παιδοψυχιατρική εταιρεία, η πιο αρμόδια, είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές. Πρώτον, η ηλικία της εφηβείας είναι μια ρευστή ηλικία. Και δεύτερον, αν σε αυτή τη ρευστή ηλικία και μέσα στη ζαλάδα του παιδιού η μεν παίρνει ναρκωτικά, ο άλλος θέλει να γίνει κορίτσι και τα λοιπά, πιο πολύ μπερδεύονται παρά λύνουν τα προβλήματά τους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα, γιατί τόση επιμονή της πολιτείας τη στιγμή που κινδύνευσε να πέσει ακόμα και η κυβέρνηση. Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός. Αυτό που εγώ είχα πει στην τηλεόραση. Έξωθεν εντολές. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν κατεστραμμένες προσωπικότητες και εύκολα εξαρτώμενες. Θα σας πω ακόμα ένα υποτίθεται ευνοϊκό νομοθέτημα που αφορά τη ζωή των παιδιών στο σχολείο. Ποιο είναι αυτό που το χαίρεστε και οι γονείς και τα παιδιά? Λέει ένας νόμος ότι όταν τα παιδιά στα πρωτεύοντα μαθήματα έχουν και 3 και 5 και 4, αν ο μέσος όρος όλων είναι 9,5, τα κάνει 10, τότε περνάνε στην άλλη τάξη. Και τα μεν παιδιά χαίρονται, δεν έμεινα. Οι γονείς χαίρονται γιατί δεν έμεινε το παιδί τους. Μερικές φορές έχω περάσει από σχολείο και ξέρω, καλό παιδί λέω. Πέρασε το παιδί μου. Πέρασε, πώς πέρασε όμως. Όταν η πολιτεία λέει δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί στην ίδια τάξη, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 για να περάσει, στα χρόνια που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά είναι σαν ένα παιδί που αξίζει για 3, του βάλω 10. Σε αυτό που αξίζει για 10, τι θα του βάλω? 10, θα τα δικήσω. Έτσι φτάσαμε στον πληθωρισμό των αριστούχων, που μετά τρώγανε τα μούτρα τους στις εξετάσεις. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου για μένα είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργηθεί αύριο μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ολιγογράμματοι, άρα χαμηλά αμοιβόμενοι και πολλαπλώς εξαρτώμενοι. Και μια μικρή ελίτ θα κυβερνάει. Άρα, εσείς που σήμερα χαίρεστε, ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτή η δύσκολη ηλικία υπονομεύεται με πολλών λογιών αποφάσεις που δεν την σέβονται. Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να αμφισβητεί την αυθεντία των μεγάλων. Οι γονείς του είναι οι πρώτοι μεγάλοι. Οι καθηγητές του, οι δάσκαλοί του, οι επόμενοι. Εμείς τα πρόσωπα της Εκκλησίας, που γίνεται και συστηματική προσπάθεια και πόλεμο, εγώ τον έζησα αυτό. Όταν ήμουν διευθυντής στο σχολείο, υπήρχε μια ομάδα παιδιών κατευθυνόμενη από εκπαιδευτικούς του άλλου σχολείου, που το πρωί δεν ερχόντουσαν στην προσευχή. Μάλιστα είχαμε τότε έναν καθηγητή από εδώ, από εσάς, και εγώ το παρατηρούσα κάθε μέρα. Μου λέει, πάτερ, ξέρετε, υπάρχουν, λέω, μην στεναχωριέσαι, το κάθε πράγμα έχει τον καιρό του. Ήρθε λοιπόν μια ωραία πρωία που όλα θα μπορούσαν να προμηνούν μια ωραία εκδρομή. Όταν πριν χτυπήσει το κουδούνι, συνεννοήθηκα με τους υπολείπους συναδέλφους και τους λέω, σε λίγο θα μας ζητήσουν εκδρομή. Έλα να το συζητήσουμε από τώρα για να μην παινοβγαίνουμε. Αποφασίσαμε, είχε περάσει και πολύ καιρό, ήταν και ο καιρό καλό, ωραία. Θα με αφήσετε όμως, λέω, να το χειριστώ εγώ το θέμα. Εντάξει. Στην προσευχή λοιπόν τώρα είναι και οι 5 για να διεκδικήσουν την εκδρομή. Κάναμε την προσευχή μας, τους είπα 2 ανακοινώσεις και λέω, παιδιά, τελειώσαμε, δεν έχω τίποτα άλλο, περάστε στις τάξεις. Τα παιδιά κούνητα. Λέω, δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, μπορείτε να περάσετε. Πότε ακούστηκε μια φωνή, εκδρομή. Εγώ χαμογέλασα λίγο. Τα παιδιά κατάλαβαν το χαμόγελο και φώναξαν πιο δυνατά. Και εγώ τους είπα, κρίμα ρε παιδιά, λέω. Ξαφνιαστήκανε. Έχω παρατηρήσει, λέω, εδώ και καιρό, ότι κάποιοι από εσάς, την ώρα που κάνουμε προσευχή, στέκεστε μακριά. Και όπως είδατε μέχρι τώρα δεν σας ενόχλησα. Σεβάστηκα την ελευθερία σας. Και εγώ σήμερα κατάπιτο σας βλέπω να έχετε πουλήσει την ελευθερία σας για μια εκδρομή. Θα πάμε εκδρομή, λέω, αλλά να είστε άλλη φορά πιο ακριβή. Δεν ξανάλειψε κανείς μετά. Το λέω όμως αυτό και για ένα άλλο λόγο. Δεν χρειάζονται αυστηρότητες. Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται τέχνη. Για να μπορείς να δεις πώς θα πλησιάσω το παιδί μου. Πώς θα μπορέσω όταν το βλέπω και έχει τα παραπονά του, έχει την οργή του, έχει οτιδήποτε άλλο. Και πώς θα μάθω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Δεν είναι τρομερό ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι γονείς μαθαίνετε τελευταίοι τι συμβαίνει στο παιδί σας. Και μερικές φορές όταν λέω μερικά πράγματα στους γονείς, μου λένε πού τα ξέρετε αυτά. Λέω, τα παιδιά σας μου τα είπανε. Και δεν διερωτάστε γιατί τα είπανε σε μένα που με βλέπουν πιο σπάνια και δεν λένε σε εσάς που σας έχουν κάθε μέρα. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Η δική μου εμπειρία από τα παιδιά είναι ότι με τα παιδιά και τα πιο δύσκολα συνεννοήθηκα τέλεια και απόλυτα μέχρι και σήμερα. Δεν είχα δυσκολία με τα παιδιά. Ακόμα και αυτό που λέει, κάποτε που μπήκα στην τάξη και είπα αυτό που σας είπα, μπήκε ένας παπάς στην τάξη, μου λέει ένας, εγώ δεν τα πάω καλά με τους παπάδες. Χαμογέλασαν οι υπόλοιποι. Και εγώ χαμογέλασα επίσης και του λέω, κοίταξε, αυτό που μου λες το έχω ξανακούσει. Αλλά από αυτούς που μου το είπαν μέχρι τώρα έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι. Με σένα θα δούμε. Γέλασε όλη η τάξη και προχωρήσαμε μια χαρά. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι την αντίδραση των παιδιών, της εφηβείας, της ηλικίας, που μερικές φορές την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι, δεν την αντιμετωπίζουμε με τη δική μας αντίδραση, γιατί αυτό δείχνει τη δική μας ανοριμότητα. Είναι σημαντικό να τους καταλάβω, να προσπαθήσω να δω τι θέλει, γιατί πώς θα το καταλάβω. Διάλογος, διάλογος, διάλογος. Όχι ξαφνικά όμως. Με το παιδί μας διαλεγόμαστε από τότε που είναι μωράκι. Γιατί όταν στην ηλικία της εφηβείας και της πίεσης και της σύγκρουσης του πεις κάτσε να κουβεντιάσουμε, θα σηκώσει και θα φύγει. Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Πρέπει να έχουμε δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο της επικοινωνίας. Το παιδί προσπαθεί να αυτοεπιβεβαιωθεί. Το παιδί μας αύριο θα είναι ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του. Εδώ είναι ένα άλλο λάθος που κάνουμε με τους εφήβους μας. Τους έχουμε υπερπροστασία. Και στο σχολείο, εγώ τους ξεκαθάρισα. Παιδιά, εδώ στο σχολείο θα ζήσουμε αρκετές ώρες μαζί. Δεν είναι ωραίο να ψάξουμε να βρούμε πώς θα περάσουμε όλοι καλά? Ναι, πάτερ. Ωραία, λοιπόν. Για να σας πω τι θέλει το σχολείο από μένα που είμαι καθηγητής σας. Τι θέλει το σχολείο από εσάς που είστε μαθητές. Και μετά πώς εμείς οι δυο εδώ θα περάσουμε καλά. Σας πληροφορώ ότι βρήκαμε τις λύσεις σε όλα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Τα παιδιά είναι παιδιά όμως. Σίγουρα θα αντιδράσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά πηγαίνουν να υπερβούν τα όρια που θέσαμε, και θα σας πω γιατί λέω τη λέξη όρια, τότε τους έλεγα, παιδιά, έχουμε συμφωνήσει ναι ή όχι. Μπορώ να εμπιστεύομαι το λόγο σας? Εκεί μαζευόντουσαν. Έχουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Λένε πολλοί σήμερα ότι τα παιδιά μας δεν δέχονται όρια. Αυτό δείχνει το δικό μας το πρόβλημα. Τα παιδιά μας τα θέλουν τα όρια. Και δεν ξεχάσω ποτέ

Τι κάνουμε όμως? Όταν σήμερα λέμε στο παιδί μας αυτό και μετά λέμε άλλο, όταν ο μπαμπάς λέει κάτι και η μαμά λέει το άλλο, αν ο ένας κάνει τον αυστηρό και ο άλλος κάνει τον χαλαρό, τότε εμείς μπερδεύουμε τα παιδιά μας. Και μάλιστα όταν μερικές φορές μπροστά τους αποδοκιμάζουμε ένας τον άλλον. Την πληγή, τη μεγαλύτερη, θα την εισπράξουν τα παιδιά. Ένα άλλο πράγμα που τα παιδιά μας προσπαθούν να κατοχυρώσουν είναι η ελευθερία τους. Κοιτάξτε μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Τα παιδιά θέλουν να επαναστατήσουν απέναντι στους μεγάλους. Απ' την άλλη μεριά όμως τρέχουν να υποταχθούν στις παρέες. Ρωτώ κάποτε ένα παιδί, συμφωνείς παιδί μου με όλα αυτά? Όχι, μου λέει. Τότε λέω, μου λέει, αφού έτσι κάνουν όλοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Του λέω, να χαίρεσαι την ελευθερία σου. Δεν βοηθάμε τα παιδιά μας να είναι όντως ελεύθερα. Γιατί, τι σημαίνει ελεύθερος? Υπεύθυνος. Είναι κάτι που τους το ξεκαθάρισε από την αρχή. Και τους λέω και τώρα, όσο πιο πολύ διεκδικείς την ελευθερία σου, τόσο πιο πολύ καλλιεργείς την ευθύνη σου. Γιατί αν σήμερα, και μάλιστα στο γράμμα που γράφω στα παιδιά στην τρίτη ηλικίου αποχαιρετώντας τα, τους λέω αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα σας δικαιολογούσαμε. Από αύριο θα σας ζητάμε τις ευθύνες σας. Δεν θα σας δικαιολογούμε. Και είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Δεν είσαι ελεύθερος εσύ και υπεύθυνος εγώ. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Προσφέρουμε αγωγή στα παιδιά μας. Τι σημαίνει αγωγή από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό? Μια διαδικασία με την οποία θέλουμε τα παιδιά μας κάπου να τα οδηγήσουμε. Ερώτημα πρώτον, ξέρουμε πού? Ερώτημα δεύτερον, συμφωνούν και οι δύο γονείς στο πού? Και ερώτημα τρίτον, το πού θα πάνε τα παιδιά μας είναι ζήτημα γούστου? Έχει σχέση με την δομή των παιδιών μας. Τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η προσωπικότητά του? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Κάποτε ρώτησα σε ένα σχολείο, σε γονείς μάλλον ένα σχολείο, λέω, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Με κοίταξαν. Διότι η εντύπωση που έχω εγώ, βλέπω, λέω, ότι ενδιαφέρεστε να μάθουν τα παιδιά σας γράμματα, γλώσσες, τέχνες, μουσική, και καλά κάνετε. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει το παιδί σας να φάει καλά, να ντυθεί καλά, και καλά κάνετε. Προσπαθώ όμως να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, και οι περισσότεροι μάλλον δεν κάνετε τίποτα. Και η μόνη μου λογική ερμηνεία είναι ότι δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν ψυχή. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ωραία ζωάκια? Γιατί αν έχουν ψυχή, πέστε μου τι κάνετε. Και το συζητήσαμε και ξαφνιάστηκαν. Γιατί ξαφνιαστήκατε? Τι είναι λοιπόν ένα παιδί? Το έχουμε σκεφτεί λιγάκι? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Τι κάνουμε για αυτό που συνιστά την ύπαρξη ενός παιδιού? Εμείς δίνουμε την εντύπωση ότι η ύπαρξη του ενός παιδιού σημαίνει ένα ωραίο ζωάκι. Και ό,τι κάνουμε στα ζωάκια το κάνουμε και στα παιδιά μας. Να φάνε, να ντυθούν, άντε, να μάθουν και γλώσσες και γράμματα. Τώρα αυτή είναι μια άλλη ιστορία. Σήμερα τα παιδιά μας στο σχολείο τους το φτύνουν. Και λυπάμαι για την έκφραση. Προσωπικά πιστεύω ότι η παιδεία στον τόπο μας έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον έφηβο που επαναστατεί, που θέλει την αυτοεπιβεβαίωσή του, που θέλει να έχει ένα λόγο και μια παρουσία? Και ξέρετε πόσο εκνευρίζομαι όταν ακούω γονεί να του λένε, είσαι μικρός εσύ. Και μου έρχεται να πω στους γονείς, μικρό είναι το μάτι σου. Το παιδί δεν είναι μικρό. Το παιδί μεγαλώνει και εσύ δεν το κατάλαβες ακόμα. Και έχετε συνειδητοποιήσει κάτι άλλο? Πόσα νέα παιδιά μας που τελειώνουν το σχολείο ζώντας κάτω από την προστασία της οικογένειας και μετά φεύγουν γιατί πέτυχαν σε μια σχολή και εκεί μπερδεύονται, χάνουν το δρόμο τους, παρασύρονται και καταστρέφονται. Γιατί δεν τα μάθαμε να ζουν ελεύθερα.

0: και υπεύθυνα. Προσπαθούμε να τα υπερπροστατεύουμε. Να μην μιλήσω τώρα για την προστασία που επιχειρούμε ακόμα και στο γάμο των παιδιών μας. Παρόλο που πολλές φορές είμαστε χριστιανοί, ξεχνάμε το Λόγο του Θεού. Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική. Τότε τι κάνουμε εμείς? Όταν φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές κάτω να μένει η μαμά και πάνω το ζευγάρι και να είναι το κλειδί στην πόρτα απ' έξω. Είναι γιος, είναι κόρη, αρρωστημένη είναι και οι δύο. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά? Δεν αγαπάς τον πατέρα σου. Θα σας πω ένα περιστατικό που είναι λίγο σκληρό, αλλά ήταν σωτήριο. Ένα νέο ζευγάρι, μορφωμένοι και οι δύο, γιατρός ο ένας, εκπαιδευτικός οι άλλοι, έρχονται μια μέρα. Τι πρόβλημα έχουνε? Ο μπαμπάς του γαμπρού νόμιζε ότι ο γιος του δεν πήρε την πρίκα που έπρεπε να πάρει. Και τι κάνει? Ένα πόλεμο απίστευτα βρώμικο, βρώμικο, για να χαλάσει το ζευγάρι. Το ζευγάρι ήρθε. Μου είπανε ότι συνέβαινε. Λέω λοιπόν στον γαμπρό, άκουσα παιδί μου, θα πας στον μπαμπά σου και θα του πεις το και το και το. Δηλαδή ποιο? Πατέρα, μέχρι χτες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα έχω τη δική μου οικογένεια και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μας αφήσεις τους δυο μας να φτιάξουμε το σπίτι μας. Ο γιος. Άμα τα πω όλα αυτά που μου λέτε στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου. Και εγώ του απαντώ, άκουσες που κάτι λέω, ο πατέρας σου αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ. Εκεί ξαφνιάστηκε. Του λέω, για κοίταξέ με και πες μου, αν ο πατέρας σου πεθάνει σήμερα, αμφιβάλλεις που θα πάει με όλα αυτά που εσύ μου είπες προηγουμένως? Τον αγαπάς, λες, και θα τον αφήσεις να πάει εκεί και θα είσαι καλός γιος? Ξαφνιάστηκε το καημένο. Του λέω, θα κάνεις αυτά που σου είπα. Ευτυχώς τα έκανε. Θύμωσε στην αρχή ο παππούς. Πέρασε ο θυμός του. Ο παππούς πέθανε έπειτα από 40 χρόνια. Το ζευγάρι όμως έκανε οικογένεια, παίξαν 6 παιδιά και είναι μια χαρά. Κι όμως πήγε να διαλυθεί. Γιατί εμείς δεν μάθαμε να αγαπάμε σωστά τα παιδιά μας. Δηλαδή, πώς τα αγαπάμε? Τα μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μας φύγουνε και να σταθούν στα πόδια τους χωρίς εμάς. Μόνο αυτοί είναι επιτυχημένοι γονείς. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, από τα χρόνια της εφηβείας γίνεται. Όταν ενθαρρύνουμε τη θέληση του παιδιού μας να αυτοπροσδιοριστεί, να φανεί η προσωπικότητά του, όταν τη σεβαστούμε και παράλληλα είμαστε δίπλα του, μιλώντας μεταξύ τους, μαζί τους μάλλον, έρχεται η ώρα που το παιδί μας θα ανακαλύψει ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να δαιμονοποιούμε τα πράγματα? Σας είπα προηγουμένως κάτι. Ακούσατε τι του πει? Κανείς μέχρι σήμερα δεν μας μίλησε, ούτε και οι γονείς μας, με τον τρόπο που μας μιλήσατε. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Το είδατε, το μελετήσατε, το σπουδάσατε? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο καθένας και η καθεμιά σας έχει μια ολόκληρη πρίκα σαν προσωπικότητα που είναι διαφορετική? Γιατί? Για να μπορείτε ο πλούτος του ενός να αυξήσει τον πλούτο του άλλου και όχι να φοβάστε αυτό που είναι ο άλλος, ότι απειλεί τη δική σας προσωπικότητα. Να σας πω όμως τι λένε μερικές μαμάδες σήμερα. Είπα μερικές, αλλά θα ήμουν πιο ακριβές αν έλεγα πολλές. Λέει η μάνα στο γιο της που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Και το ίδιο λέγει η μάνα στην κόρη της. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Δηλαδή οι δύο καλές μαμάδες βάζουν από μία βόμβα η καθεμιά στα θεμέλια του σπιτιού του παιδιού τους. Μετά ποιος φταίει? Έτσι λοιπόν ο έφηβος μας θα ανακαλύψει το άλλο φύλο. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να του πούμε πολλά και ωραία πράγματα για όλη αυτή τη σοφία του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο. να του μιλήσουμε εμείς πρώτοι για τον έρωτα και την αγάπη. Βλέπετε, σήμερα οι πολιτείες θέλουν να εισαγάγουν τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ακόμα και το όνομα είναι λάθος. Διότι η σεξουαλική αγωγή σημαίνει μία τυπική ενημέρωση για τη λειτουργία των οργάνων. Η Εκκλησία μιλά για την ερωτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά νέα παιδιά που είναι ανέραστα, ανίκανα να ερωτευτούν. Και είναι δικά σας παιδιά. Εγώ το βλέπω. Τι βλέπω? Βλέπω νέα παιδιά που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και όταν μερικές φορές μερικά έρχονται, δεν τους ρωτώ γιατί χωρίσατε. Τους ρωτώ γιατί παντρευτήκατε, ρε παιδιά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Γιατί όμως? Γιατί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τα κάναμε εγωιστές. Και ο εγωιστής είναι ανίκανος να αγαπήσει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό υποφέρουν τα παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να τα αγαπήσουμε. Γιατί τα βάζουμε και αυτά στο παιχνίδι του εγωισμού και της αντιπαράθεσης. Και έρχεται το κοριτσάκι και σου λέει, παίρνω ναρκωτικά να τους εκδικηθώ. Γιατί με παρατήσανε. Ο άλλος τα μάτια του απ' έξω. Τι έχετε να μου πείτε εσείς? Και το ερώτημα απλό. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Μία λογική ερμηνεία είναι ότι πια είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευθούμε. Αυτό συμβαίνει. Και τελικά, πια αγαπάμε τα παιδιά μας? Τους κάνουμε τη ζωή τους κόλαση και τα αγαπάμε? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα έναν έφηβο που μεγαλώνει σε τέτοιο περιβάλλον. Κόλαση είναι το σπίτι του. Κάποτε σε ένα σχολείο που πήγα, μετά τη συζήτηση που κάναμε όλοι μαζί, αρκετά παιδιά ήθελαν να συζητήσουμε με προσωπικά. Κάποια στιγμή μπαίνει ένας 15χρονος. Μπαίνει με ένα κασκετάκι. Καλώς τον, το λέω, κάθισε. Συγγνώμη πάτερ που φοράω το κασκέτο. Δεν με απασχολεί παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Αυτό και εγώ όταν όχι στενοχωριέτε, λέει. Ξέρετε γιατί? Βγάζει το καπελάκι του και δεν χωρίζει μαλλιά το κεφαλάκι του. Από τι? Από στενοχωριά. Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν χωρίσει ακριβώς, αλλά τρογόντουσαν κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και το παιδάκι δεν άντεξε. Έφυγε από το σπίτι. Και πήγε και έμενε σε ένα υπόγειο στη γιαγιά του. Πήγε και το βρήκα εκεί, να δω που έμενε. Και κάποια μέρα συναντάει στο δρόμο ο γιος τον πατέρα. Και του λέει ο πατέρας, να γυρίσει στο σπίτι. Και του λέει το παιδί, και εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν σας αντέχω. Η απάντηση του πατέρα, και τι σε νοιάζει εσένα, πρόβλημα δικό σου είναι τι κάνω εγώ με τη μάνα σου. Βουτάω το μικρόφωνο, το ανοίξω το κεφάλι. Δηλαδή τόσο αστοιχείωτος είσαι, τόσο, συγγνώμη για τη φράση, τούβλο είσαι που δεν καταλαβαίνεις. Και το λες κιόλας στο παιδί σου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν την εφηβεία, που είναι φυσιολογικά, βλέπετε, φαντάζομαι ότι οι πνευματικοί το ξέρουν. Έρχεται ένα αγοράκι να εξομολογηθεί. Πάτερ, ανάμεσα στα άλλα αμαρτήματα, του λέω, τι? Μου αρέσει ένα κοριτσάκι. Αλλά ο καλό μου φαίνεται. Καλά δεν νιώθεις? Ναι, μου λέει. Ξέρεις όμως, επειδή τώρα έχω λίγο δουλειά, να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Ναι. Έρχεται την επόμενη φορά. Δεν το συζητάει, το ρωτάω εγώ. Και εκείνο το κοριτσάκι που σ' άρεσε, τι γίνεται? Α, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ένα άλλο. Α, μάλιστα. Καλά, θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά του αρέσει ένα τρίτο. Έχει μεγαλώσει και κανένα δύο χρόνια εντωμεταξύ. Και του λέω, βλέπεις, του λέω, την πρώτη φορά είσαι ερωτευμένος με ένα κοριτσάκι, μετά με άλλο, μετά με τρίτο, και δεν ξέρω, λέω, αν έχουμε τελειώσει. Βέβαια, όλα αυτά φανερώνουν το σχέδιο που έχει ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έκανε άνδρα και γυναίκα. Αλλά δεν μου λες κάτι? Όταν βλέπεις το λουλουδάκι της λεμονιάς και δεν είναι ένα μικρό λεμονάκι, που αύριο αυτό θα μεγαλώσει και θα το κόψουμε, θα μας είναι χρήσιμο. Αν όμως πας και το κόψεις τότε που είναι μικρούλι, θα σου είναι χρήσιμο? Όχι, μου λέει. Έτσι λοιπόν, και εσύ, λέω, χρειάζεται να οριμάσεις λίγο, να μεγαλώσεις λίγο, να έρθεις την πρώτη φορά και να μου πεις εμένα μου αρέσει αυτό το κορίτσι, και τη δεύτερη φορά να σου αρέσει πάλι το ίδιο, και την τρίτη να σου αρέσει, και να το συζητήσουμε για να μπορέσεις να καταλάβεις την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Μήπως νομίζετε πως τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν αυτά? Σας πληροφορώ πως τα καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Και γι' αυτό βιαζόμαστε πολλές φορές να δώσουμε λάθος κατευθύνσεις. Και μάλιστα έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μία για τα κορίτσια μας και μία για τα αγόρια μας. Ποιος μπερδεύει τα παιδιά? Εμείς οι ίδιοι. Και αν σήμερα πολλές φορές τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά δεν αποφασίζουν να παντρευτούν, και εμείς λέμε τα οικονομικά, το α ή το β, να μου επιτρέψετε, αυτά είναι παραμύθια χωρίς να παραγνωρίζω ότι είναι ένα θέμα. Η πραγματική αιτία είναι η ανικανότητα να αγαπήσουν και να ερωτευτούν. Και δεύτερον, διότι μέσα στη συνείδηση των παιδιών έχει ταυτιστεί η αγάπη, το σεξ και ο έρωτας. Αν όμως έτσι έχουν μάθει τα παιδιά μας, αυτή η εξίσωση είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική. Έτσι γίνονται οι ανάπηροι άνθρωποι. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά με τα οποία το συζητάω το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τον έφηβο και την έφηβο σε αυτή τη δύσκολη ηλικία? Το είπα, με τον διάλογο. Εξαντλητικό διάλογο. Με υπομονή διάλογο. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπομονή? Εμείς οι γονείς. Μα δεν θα αγανακτήσουμε. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά προσέχτε, πρέπει να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Μια φορά ήρθε ένα νέο ζευγάρι. Είχαν έναν έφηβο που εκείνη τη χρονιά θα έμπαινε στην τρίτη ηλικίου, που κινδύνευε να μπλεχθεί με τα ναρκωτικά. Τελικά η μητέρα έπεισε τον πατέρα, τους ήξερα, τους είχα παντρέψει, να έρθουν να μιλήσουμε. Έρχονται. Αρχίζει ο πατέρας. Εγώ, και άρχισε να λέει κάτι. Ομολογώ ότι, όπως τα λέγανε τα παιδιά, μου την έδωσε το πρώτο εγώ και όπως υπόθηκε. Σε λίγο δεύτερο εγώ. Λοιπόν, μέσα μου δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Κάποια στιγμή έκανε το λάθος και μου ξαναλέει εγώ. Και του λέω συγγνώμη, του λέω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ξαφνιάστηκε αυτός. Τόση ώρα μου λες εγώ, εγώ, εγώ. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, του λέω. Θες να σου πω εγώ ποιος είσαι? Ένας ανίκανος άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να βοηθήσει το ίδιο στο παιδί. Έχεις στοιχεία να δώσεις τη γυναίκα σου, λέει, όταν θα τηγανίσεις τα ψάρια, να σκουπίσεις το τηγάνι, γιατί μόνο για αυτά αξίζουν. Βέβαια ήξερα πως το διακινδύνευα. Προκαλέσω έκρηξη. Ευτυχώς έπεσε. Του λέω παιδί μου, τι εγώ κι εγώ, μου λες. Έτσι θα βοηθήσεις το παιδί? Θα ταπεινωθείς, θα του ζητήσεις συγγνώμη του παιδιού σου, θα το πλησιάσεις. Και να ξέρεις, του λέω, τα παιδιά μας έχουν μέσα τους καλό κόσμο. Δεν θα αρνηθεί το παιδί σου και θα συγκινηθεί αν εσύ ο πατέρας του ζητήσει συγγνώμη και του πεις παιδί μου, δικό μου είναι το λάθος. Και το πλησιάσεις και του μιλήσεις. Και ευτυχώς άκουσε. Και το γλίτωσε το παιδί. Δεν μπορούμε να συγκρουστούν οι εγωισμοί μας. Και μερικές φορές το ξέρετε. Το ομολογείτε κιόλας. Ο γιος μου είναι ίδιος σαν και εμένα. Ωραία, λοιπόν, άμα συγκρουστούν οι δύο εγωισμοί θα γίνει έκρηξη. Θα πρέπει να ταπεινωθεί κανείς. Και σας το είπα, οι έφηβοι μας δέχονται όρια αρκεί να τους κουβεντιάζουμε. Ο διάλογος είναι το καλύτερο πράγμα απ' όλα. Τι χρειάζεται? Σας ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή της ηλικίας? Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο της παραμέληση. Το ξέρω, Είναι πολλές υποχρεώσεις που έχουν οι γονείς, πολλά, αλλά επιπλέον είναι και γονείς. Και πρέπει να βρούμε το χρόνο, για τα παιδιά μας θέλουν χρόνο. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τα παιδάκια. Μια μέρα πάει στον μπαμπά του και του λέει, μπαμπά, πόσο πληρώνεις στην ώρα στη δουλειά σου? Τάχας ο πατέρας. Του λέει, και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θα ήθελα, του λέει, να ξέρω. Με τα πολλά του λέει, ξέρω κι εγώ τόσα ευρώ την ώρα.
1: 50 ευρώ.
0: 50? Ωραία. Λοιπόν, κάποια μέρα πάει το παιδάκι στον μπαμπά και του λέει, μπαμπά, μου δίνεις σε παρακαλώ 20 ευρώ. Βλέπω, μόλις μπήκα στο σπίτι και εσύ αμέσως μου ζητάς λεφτά, άσε με τώρα ήσυχο. Το παιδάκι φεύγει. Ο πατέρας το σκέφτηκε λίγο, το μετάνιωσε, τον φωνάζει. Του λέει, έλα εδώ, του λέει. Άντε, πάρε τα 20 ευρώ. Βλέπει λοιπόν τον πιτσιρίκο που τα παίρνει, που παρακολουθεί λίγο, πάει στο δωμάτιό του, σηκώνει το μαξιλάρι και έχει κι άλλα ευρώ εκεί. Μόλις τα βλέπει ο πατέρας του λέει, έλα εδώ, βρε, του λέει. Έχεις χρήματα και μου ζητάς κι άλλα? Μπαμπά, είχα 30 ευρώ και ήθελα άλλα 20 για να γίνουν 50. Πατέρα, πάρε σε παρακαλώ τα 50 ευρώ και δώσε μου μία ώρα δική σου. Όσο και αυτά ακούγονται και λίγο σαν ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτα όμως. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη το χρόνο και του πατέρα και της μάνας. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους να συνεργάζονται, γιατί είναι η καλύτερη υποδομή για το σπίτι. Ακούω, αγαπητοί μου, αδελφοί μου, μερικές φορές διηγήσεις από τα παιδιά τα ίδια, άλλοτε από τη μάνα ή άλλοτε από τον πατέρα, και διερωτώ με, συγγνώμη για τη φράση, έχουμε τόσο ηλίθιους γονείς? Δηλαδή εγκληματούν συνειδητά εναντίον των παιδιών τους και δεν το έχουν πάρει είδηση? Γιατί αυτό κάνουν? Και μερικές φορές στις σιάτες, θα ξέρετε τι τους λέω. Λέω, θα ήθελα όταν αύριο θα βρεθείτε σε αδιέξοδα και θα μου χτυπήσετε την πόρτα και θα μου πείτε, δεσπότη μου, το παιδί μου, να έχω τη δύναμη να σας πετάξω με τις κλωτσές έξω από τη Μητρόπολη. Και να σας πω, όταν σας τα έλεγα εγώ, εσείς τα ξέρατε όλα. Διότι κοιτάξτε, κάποιος θα μου έλεγε, μα κάτσε, δεσπότη μου, τώρα, εσύ είσαι και δεσπότης, δεν έχεις δική σου οικογένεια, τι ξέρεις για τα παιδιά μας? Και εγώ μερικές φορές προκαλώ και λέω, εγώ θα σου πω για το παιδί σου. Γιατί εσύ δεν ξέρεις. Γιατί εσύ δεν ξέρεις καλά το δικό σου το παιδί. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά. Και τα ξέρω γιατί ήρθαν αυτά σε μένα. Ζητώντας βοήθεια, ακούγοντας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη χαρά για μένα όταν μερικές φορές ταξιδεύω σε άλλες περιοχές. Τώρα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι με περιμένει ένα πιεστικό ταξίδι στην Αυστρία. Ξέρετε γιατί? Μου το έγραψε στην αρχή και ήρθε και το καλοκαίρι να με γνωρίσει ένας Έλληνας που είναι εκεί. Μου λέει, είδα μερικές ομιλίες για την οικογένεια και τα χάσα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ στην Αυστρία να μιλήσετε στους Έλληνες γονείς. Και δεν το κάνω. Την άλλη φορά που ήμουν στην Αυστραλία, θα μιλούσα ένα απόγευμα σε ένα ναό. Και μου λέει ο ιερέας, σήμερα ξέρετε, μου λέει, έρχεται μια νέα κοπέλα αεροπορικά από το Σίδνεϊ για να σας ακούσει. Ήρθε η κοπέλα. Μου λέει, σεβασμιότατε, μου λέει, με έχουν εντυπωσιάσει οι ομιλίες που βλέπω στο διαδίκτυο και θέλω πάρα πολύ να σας συμβουλευτώ. Γιατί έχω δυο παιδιά και μεγαλώνουν. Και θέλω να τα προετοιμάσουν, μου λέει, όπως ακριβώς λέτε στις ομιλίες σας. Και σκεφτόμουν να σας γράψω ή να σας πάρω τηλέφωνο. Και προχθές μου λέει ο αδελφός μου, ξέρεις ποιος βρίσκεται στην Αυστραλία? Ποιος? Αυτό που ψάχνεις να βρεις. Και πήρε το αεροπλάνο, ήρθε και την επόμενη πρωί-πρωί θα έφευγε για να πάει κατευθείαν στη δουλειά της. Και έχω ακούσει επίσης, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε, αλλά εμείς σας ξέρουμε. Και όχι μόνο σας ξέρουμε, μας έχετε σώσει το σπίτι μας. Πώς ρε παιδιά, λέει, ξέρετε, εμάς που μας βλέπετε τώρα και είμαστε μια χαρά και είμαστε μια χαρά, πρώτα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και ένα μεσημέρι, λέει, ακούμε μια ομιλία σας, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέμε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Και άλλαξαν. Αυτό τι σημαίνει, μπορούμε να αλλάξουμε. Αρκεί να έχουμε ταπείνωση. Αρκεί να αγαπάμε την ίδια μας τη γυναίκα, τον ίδιο μας τον άντρα. Τι κάνουμε, πόλεμο παίζουμε, εχθροί είμαστε. Και ποιος πληρώνει την έχθρα μας, τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τον τρόπο της επικοινωνίας με τους εφήβους μας. Είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά αν έχετε ενδιαφέρον και αν μερικές φορές ζητάτε και συμβουλές, μπορείτε να το κάνετε. Και ακόμα να προλάβετε. Γιατί ξέρετε τι λένε, καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Να προλάβετε. Πώς? Όταν για όλα αυτά που θα συναντήσουν τα παιδιά σας, τους έχετε εσείς προετοιμάσει πρώτοι. Όταν κάποτε φορά, και ήμουν μικρός κι εγώ, πήγαινα τρίτη ηλικίου και έκανα κατηχητικό σε παιδάκια του δημοτικού. Όταν η ομάδα των παιδιών που πήγαινε έκτη δημοτικού θα πήγαινε στο γυμνάσιο. Μάλιστα, για ένα χρόνο θα ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Τους είπα λοιπόν, παιδάκια, είστε τώρα στο δημοτικό. Είστε οι μεγάλοι του σχολείου. Του χρόνου θα πάτε στο γυμνάσιο. Θα είστε οι μικροί του σχολείου. Τώρα στο δημοτικό είστε το παράδειγμα των μικρών. Αύριο στο γυμνάσιο θα ήσταν οι μαθητές των μεγάλων. Κοιτάξτε, εκεί που θα πάτε θα βρείτε αυτό που λέει ο λαός μας, κάθε καρυδιάς καρύδι. Θα συναντήσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ένα από τα πιο σημαντικά τότε ήταν που τα παιδιά μαθαίναν να καπνίζουν. Θα πας στην τουαλέτα και ξαφνικά δεις ένα μεγάλο παιδί να καπνίσει. Και άμα ξαφνιαστείς θα σου προσφέρει και τσιγάρο. Και άμα εσύ αρνηθείς να πάρεις θα σε κοροϊδέψει κιόλας. Ας πείτε, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Άρχισε το νέο σχολικό έτος. Κάποια στιγμή λοιπόν στο διάλειμμα έχετε δρομέα ως ένας πιτσιρικάς και μου λέει, κυρία, κύριος, μερικά χρόνια πιο μεγάλος, μαθητής κι εγώ, σήμερα έγινε αυτό που μας είπατε. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, πήγα στην τουαλέτα και ήταν ένα πιο μεγάλο παιδί και κάπνισε. Ξαφτιάστηκε που με είδε και μου λέει, πάρε να καπνίσεις κι εσύ. Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτά που μας είχατε πει και σηκώθηκα και έφυγα. Σήμερα το τσιγάρο είναι το πιο αθώο. Ποιος θα προετοιμάσει τα παιδιά σας? Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει σήμερα στα 14χρονα? Και μου πείτε που το ξέρετε, θα σας πω, μου το είπαν τα ίδια. Ρωτάω ένα κοριτσάκι 14 χρόνων. Τι κάνεις παιδάκι μου, πώς πάει το σχολείο σου? Καλά, καλά. Έχεις παρέες, έχεις φίλους, φίλες, τι κάνεις? Η απάντηση που με ξάφιασε, με ύφος. Κοιτάξτε, φίλους και φίλες δεν έχω. Πολύ κοφτά όμως. Αλλά με μερικά παιδιά του σχολείου κάνουμε μερικές φορές παρέα. Λέω, γιατί μου το είπες έτσι απότομα? Να, γιατί στις σημερινές φιλίες συμβαίνουν μερικά πράγματα που μένα δεν μ' αρέσουν. Λέω, συγγνώμη, αλλά τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν σοκαριστείτε εσείς ή όχι. Μου λέει, σε αυτές τις φιλίες πρέπει όλα τα κοριτσάκια να περάσουν από όλα τα αγοράκια. Τι λες παιδί μου? Αυτό που σας λέω, μου λέει. Προσέχτε, εγώ ξαφνιάζομαι. Αλλά μου το επιβεβαιώνουν ποιοι? Οι καθηγητές του σχολείου. Και ρωτώ, εσείς οι γονείς έχετε πάρει ήδη, τι συμβαίνει? Αν ένα παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει ότι αυτό είναι η αγάπη και ο έρωτας, αύριο δεν θα μπορεί να φτιάξει σπίτι, γιατί θα είναι ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Άρα λοιπόν, για να σας δώσω και την ευκαιρία να θέσετε και ερωτήματα, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους έφηβους με αγάπη και με αλήθεια. Να μιλήσουμε για όλα με υπομονή. Να παρακολουθήσουμε με σεβασμό τη ζωή τους. Εάν έχουμε μάθει να μιλάμε μαζί τους, με κάποιον από τους δύο γονείς θα μιλάει το παιδί, θα πει τι του συμβαίνει, θα πει κάποια πράγματα, θα τα λέει. Και αν εμείς συνεχίσουμε, αντί να ταραζόμαστε και να θυμώνουμε και του λέμε δεν τρέπεσαι, του μιλάμε για όλα τα πράγματα, και αν όπως σας είπα τα παιδιά σας τα μεγαλώνετε και έχουν φόβο Θεού μέσα τους, αγάπη δηλαδή για το Θεό, τότε αυτή η όμορφη αλλά δύσκολη οικία της εφηβείας θα περάσει, και όταν τα παιδάκια αύριο θα φτάσουν στα 18, στα 19, τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους πολλά, γιατί και αυτοί θα βλέπουν πολλά. Βλέπετε αυτό το κοριτσάκι 14 χρόνων. Έβλεπε κάτι και λέει εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ίσως γιατί είχε κάποιες αρχές από το σπίτι της, ίσως γιατί είχε σωστά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον έφηβο που αναζητά και που αμφισβητεί να σταθούμε με αγάπη και αλήθεια δίπλα του, να του κάνουμε έγκαιρα τα πνευματικά του εμβόλια, και τότε μην τον φοβάστε. Και μόνος του να είναι αύριο θα σταθεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι μία. Πεμπτουσία.

Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εμείς και οι άλλοι. Μια εκπομπή με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Απόστολο Νικολαίδη.

0: Αγαπητοί φίλοι της εκπομπής «Εμείς και οι άλλοι», καλώς ήρθατε και σήμερα κοντά μας για να κουβεντιάσουμε ένα θέμα το οποίο σε πολλούς είναι άγνωστο, σε πολλούς φαντάζει παράξενο, σε πάρα πολλούς άλλους είναι ένα ενδιαφέρον, πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ιδιαίτερα για την επιστήμη, την οποία εκπροσωπεί κοντά μας ο κ. Ξενοφών Μπουσάς, καθηγητής της φυσικής του διαστήματος. Είχαμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε κατά το παρελθόν. Χαίρομαι που είστε και σήμερα κοντά μας και θα κουβεντιάσουμε για τον περίφημο μηχανισμό των αντικυθύρων. Εγώ το άκουσα πριν από καιρό, να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω πολλά πράγματα, παρεμπιπτόντως και δημοσιογραφικά δεν διάβασα συγγράμματα, δεν έχω ασχοληθεί ιδιαίτερα, με τι να ασχοληθεί κάποιος, μπορεί να ασχοληθεί με τα πάντα, αλλά είναι μια ευκαιρία τώρα να, και εγώ να ενημερωθώ, όπως θα ενημερωθούν και οι φίλοι τηλεθεατές. Σας καλωσορίζω και πάλι στο στούντιο της Πεμπτουσίας TV.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχετε μαζί σας.
0: Η χαρά είναι δική μας. Πολύ περισσότερο, όπως είπα και την άλλη φορά, γιατί πρόκειται για έναν παλιό, διαχρονικό, εξαίρετο φίλο, όχι μόνο πανεπιστημιακό, αλλά και συνάδελφο, θα το έλεγα. Παρότι υπηρετούμε διαφορετικές επιστήμες. Για να πούμε λιγάκι στο προκείμενο. Τον μηχανισμό αντικυθύρων. Περί τίνος πρόκειται ακριβώς?
1: Είναι
0: αυτός ο μηχανισμός? Είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, νομίζω, εξεικονισμένο, έτσι? Αλλά τι είναι αυτός ο μηχανισμός?
1: Είναι ένα παράξενο αντικείμενο, το οποίο ειδικά εμένα με έχει γοητεύσει από τότε που ήμουν παιδί. Δηλαδή, επειδή συμβαίνει να μένουμε κοντά στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και τα σχολεία μου, το δημοτικό και το γυμνάσιο, ήταν 2-3 τετράγωνα και είναι ακόμα από το μουσείο. Έτυχε να πηγαίνουμε λοιπόν εκεί και με το σχολείο, αλλά και με τους γονείς μου, τον πατέρα μου ιδιαιτέρως, και έτσι έμαθα να πηγαίνω στα μουσεία. Φυσικά το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι το μουσείο, παγκοσμίως θα έλεγα. Ειδικότερα τώρα, επειδή, όπως σας έχω πει και παλιότερα, η αστρονομία ήταν μια από τις μεγάλες μου αγάπες, καθώς θαύμαζα συχνά τα πολύ όμορφα αντικείμενα που έχει το μουσείο μας, στο τέλος της διαδρομής σταματούσα για λίγο ή και για πολύ να θαυμάζω αυτό που ονομαζόταν τότε ο αστρολάβος.
0: Αστρολάβος.
1: Έτσι τον λέγαν τότε που ήμουν παιδί, ο αστρολάβος των αντικυθύρων. Ένα μηχάνημα, εμφανέστατα μηχάνημα με γρανάζια, που ήταν ανάμεσα στα χρυσά της συλλογής σταθάτου και άλλα αντικείμενα με τα οποία δεν τέριαζε καθόλου, παρά μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλικία, την εποχή που φτιάχτηκε δηλαδή. Γιατί γρανάζια τι δουλειά έχουν τώρα σε ένα αρχαίο, ανάμεσα σε άλλα αρχαία αντικείμενα του 300 ή του 200 π.Χ.
0: Τι χρονολογία, πώς χρονολογείται αυτό?
1: Αυτό με βάση την μορφή των γραμμάτων που βλέπουμε εδώ, για παράδειγμα, πιθανολογούμε για την ακρίβεια οι ειδικοί, δηλαδή ο κύριος Χαράλαμπος Κριτζάς, αρχαιολόγος, παλιός διευθυντής του Επιγραφικού, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό μουσείο στην Αθήνα αλλά και παγκοσμίως, εκτιμά ότι πιθανότατα φτιάχτηκε ανάμεσα στο 150 με 100 π.Χ. Βρέθηκε σε ένα ναυάγιο.
0: Στα αντικύθυρα, γι' αυτό και πήρε.
1: Στα αντικύθυρα ακριβώς. Ήτανε Μεγάλη Τρίτη του 1900. Κάποιοι λοιπόν σπογγαλείς από τη Σίμη, καμιά εικοσαριά άτομα, 6 βουτυκτάδες, βουτάνε στα αντικύθυρα γιατί η κακοκαιρία, καθώς πήγαιναν στη Λιβύη, ξεκίνησαν αρχές της Μεγάλης Εβδομάδας από τη Σίμη να πάνε στη Λιβύη. Η διαδρομή λοιπόν ήταν μέχρι την άκρη της Κρήτης, Αντικήθυρα και μετά κατευθείαν στο νοτιά. Και βγαίνεις Λιβύη. Mm-hmm. Πολύ κοντά είναι άλλωστε. Τους πιάνει όμως νότιος άνεμος και γυρνάνε πίσω σε έναν βόρειο όρμο των Αντικηθύρων. Βουτάνε και για σφουγγάρια αλλά και καμιά πείνα, κοχύλια κλπ. Να φάνε. Βρίσκουν ένα τεράστιο ναυάγιο.
0: Σε τι βάθος?
1: Από 42 μέτρα μέχρι 65 περίπου.
0: Σχετικά βαθιά.
1: Ναι. Και είναι και κλειμένος ο βυθός, κάπου 45 μοίρες να φανταστείτε. Και εδώ έχει μια άβυσσο που πάει κάτω σε 125. Εκεί λοιπόν ο Ηλίας Σταδιάτης, ή Λυκοπάντης το όνομά του, καταφέρνει να βγάλει αρχικά το χέρι του φιλοσόφου, όπως ονομάζεται πια, και τον θαυμάζουμε μαζί με άλλους θησαυρούς από το ίδιο ναυάγιο στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάμε μια φορά μαζί.
0: Ευχαριστώ.
1: Κυρίες και κύριοι, και μην παραλείψετε να πάτε, γιατί είναι ένας θησαυρός χωρίς προηγούμενο. Όλο το μουσείο και ειδικότερα ο μηχανισμός των Αντικηθύρων. Να δούμε εκεί τον μηχανισμό που μοιάζει να είναι εκτός τόπου και χρόνου. Και από τότε που ήμουν παιδί αναρωτιόμουν πώς είναι δυνατόν να έχουν γρανάζια. Πώς είναι δυνατόν οι αρχαίοι να έχουν αστρονομία χωρίς τηλεσκόπια ή και χωρίς διαστημόπλια. Γιατί όταν ήμουν στο δημοτικό εκτοξεύθηκε το πρώτο διαστημόπλιο. Και μετά, πάλι Πάσχα ήταν μάλιστα θυμάμαι, ο Γκαγκάρη ήταν ο πρώτος που πέταξε έστω έναν κύκλο γύρω από τη γη.
0: Και άρα δεν υπήρχαν προϋποθέσεις για την κατασκευή αυτού του πράγματος.
1: Έτσι νόμιζα τότε.
0: Αλλά
1: στην πραγματικότητα, καθώς άρχισα να διαβάζω και μ' άρεσε και η ιστορία της τεχνολογίας και της επιστήμης ιδιαίτερα, των μαθηματικών η ιστορία και της αστρονομίας, αντιλαμβάνομαι ότι από την εποχή του Πλάτωνα γνωρίζουν καλή αστρονομία, με μαθηματικά πολύ εξελιγμένα, τα οποία καθώς περνάει ο καιρός γίνονται όλο και καλύτερα. Δηλαδή αυτό το μηχάνημα βρίσκει καταρχήν την θέση της σελήνης και του ήλιου,
0: ναι,
1: στη διάρκεια του μήνα και του έτους. Αλλάζει τις φάσεις της σελήνης. Και μας λέει πότε ξεκινάει ο μήνας με τη νέα σελήνη. Πότε θα γίνουν οι εκλήψεις, οι οποίες τις βλέπεις και εδώ και στην πίσω μεριά, σε κατάλληλη κλίμακα, εδώ κάτω.
0: Ναι.
1: Και άλλο απίστευτο. Η σελήνη κινείται με ένα σύστημα από 20 περίπου γρανάζια, 4 από τα οποία βλέπουμε εδώ, και εδώ είναι η σελήνη, και η κίνησή της είναι με μεταβλητή ταχύτητα. Σε αυτό λοιπόν το μηχάνημα προ Χριστού
0: είχε προβλεφθεί, είχε καταγραφεί.
1: Και όχι μόνον, προβλέπεται σωστά η θέση της με τα μαθηματικά.
0: Πώς εξηγείται αυτό?
1: Οι άνθρωποι ήταν καλοί στα μαθηματικά και είχαν και καλούς αστρονόμους. Βλέπανε που είναι η σελήνη, είχαν καταλάβει ότι κινείται με μεταβλητή ταχύτητα, τα μετράγαν όλα αυτά γιατί τους ενδιέφερε να ξέρουν πότε ξεκινάει ο επόμενος μήνας, για να έχουν ημερολόγια.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι την εποχή του Μεγαλέξανδρου ας πούμε και λίγο μετά είναι γνωστό το πώς μεταβάλλεται η σελήνη στη διάρκεια του μήνα, πόσο γρήγορα πάει ή πόσο αργά πηγαίνει. Και με κατάλληλα μαθηματικά, προσθέτοντας δύο κυκλικές κινήσεις ή αν προτιμάτε προσθέτοντας ημίτονα και συνημίτονα,
0: ναι,
1: που τα μάθαμε στο γυμνάσιο,
0: ναι,
1: βέβαια, αυτό το μηχάνημα βρίσκει τη θέση της Ελλήνης ή του Άρη, της Αφροδίτης κλπ. Και είναι τα ίδια μαθηματικά που σήμερα χρησιμοποιεί η κάθε εταιρεία τηλεπικοινωνιών για να μετατρέψει τη φωνή μας από κύματα με τα ίδια μαθηματικά που έχει εδώ.
0: Τα ίδια.
1: Ημίτονα και συνημίτονα. Μόνο αντί να έχει εδώ δύο όρους, οι οποίοι την εποχή του Βυζαντίου γίνονται 7 για τη σελήνη, χρησιμοποιεί η εταιρεία τηλεπικοινωνιών 32 όρους. Μικρή διαφορά από 7, ναι. Ή από 2 σε 7 και από... Αλλά βέβαια δεν μπορείς να βάλεις 7 σε χρανάζια, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
0: Είπατε ότι το βρήκανε σε ναυάγιο. Άρα η προέλευση αυτού του μηχανισμού, ξέρουμε περίπου πού κατασκευάστηκε αυτό το πράγμα.
1: Μόνο να εικάσουμε μπορούμε.
0: Υπήρχαν και αντίγραφα, ας πούμε, ή υπήρχαν και άλλα τέτοια κατασκευάσματα με τον ίδιο τύπο. Βρέθηκαν.
1: Από τη βιβλιογραφία έχουμε αρκετές περιγραφές.
0: Του ιδίου.
1: Παρομοίων. Που διαφέρουν ως προς την πολυπλοκότητα. Αυτό είναι το πιο πολύπλοκο από όλα.
0: Ναι.
1: Αλλά διαβάζουμε, ας πούμε, ότι ο Αρχιμίδης είχε φτιάξει 2 παρόμοια που μας τα περιγράφει και ο Κικέρον, πολύ όμορφα στα λατινικά, όπου λέει, για παράδειγμα, ότι οι πλανήτες δεν κινούνται ισοταχώς, όπως λέγαμε πριν,
0: ναι,
1: για τη σελήνη, αλλά αλλάζει η ταχύτητά τους. Δεν είναι τυχαία, λέει ο Κικέρον, νομίζουμε ότι είναι τυχαία. Και παρόμοιες περιγραφές μας δίνουν καταρχήν τα αρχαία μαθηματικά. Γιατί ξέρουμε τα μοντέλα στα βιβλία των μαθηματικών και της αστρονομίας εκείνης της εποχής, τα οποία μαθηματικά τα διαβάζουμε εδώ μες στα γρανάζια. Ή τα διαβάζουμε στις οδηγίες χρήσης που έχει αυτό το μηχάνημα, γιατί σε κάθε ελεύθερη επιφάνεια είναι γραμμένες,
0: ναι, ναι,
1: οδηγίες χρήσης. Mm-hmm. Οι οποίες εδώ, για παράδειγμα, μας επιτρέπουν να προβλέπουμε τον καιρό. Λέει, ας πούμε, ότι είναι χειμερινό ηλιοστάσιο, άρα είναι Χριστούγεννα. Ξεκινάει ο χειμώνας.
0: Άρα αποθησαυρίστηκε εδώ μια τεράστια εμπειρία. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Είναι
1: αποτέλεσμα της φιλοσοφίας των Πυθαγορείων. Εκείνο του τμήματος της θεωρίας, της φιλοσοφίας δηλαδή των Πυθαγορείων, που λέει ότι ο κόσμος περιγράφεται με τα μαθηματικά, δηλαδή περιγράφεται με τους νόμους της φυσικής, περιγράφεται με τον λόγο,
0: ναι, ναι,
1: που έχουμε ξαναπεί,
0: ναι, ναι,
1: ότι τα περιέχει όλα.
0: Τι απήχηση είχε αυτό στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα?
1: Τολμώ να πω ότι η μελέτη μας άλλαξε την ιστορία της τεχνολογίας, ειδικότερα των υπολογιστών, άλλαξε...
0: Εννοείται ότι επηρέασε γενικότερα...
1: Ναι, αποδεικνύει δηλαδή ότι οι Έλληνες... Μάλιστα.
0: Ή απλώς λέμε ότι αυτά που σήμερα ενδεχομένως προεκτείναμε υπάρχουν ως δεδομένα ήδη από την αρχαιότητα.
1: Όπως το λέτε. Δηλαδή αποδεικνύουμε ότι ήδη το 150-100 π.Χ. ήξεραν να κάνουν αυτομάτως πράξεις μαθηματικές. Το διαβάζαμε, αν θέλετε, στα βιβλία ότι είχαν αυτόματα. Ο Ήρων δηλαδή, ο οποίος έζησε ή τον πρώτο αιώνα π.Χ. ή τον πρώτο μετά, κάπου εκεί γύρω, στην Αλεξάνδρεια, περιγράφει μερικές δεκάδες αυτόματα. Ή μαθαίνουμε ότι ο Ανθέμιος, που έφτιαξε την Αγία Σοφιά, ήταν σημαντικός μαθηματικός και φυσικός και αστρονόμος και μηχανικός βέβαια, ήτανε από τις Τράλης. Η Τράλης, δεν ξέρουμε, δηλαδή δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι ήτανε η πρωτεύουσα της αυτοματοποιίας, της θαυματοποιίας, με την έννοια του να φτιάξω ένα αυτόματο,
0: ναι,
1: όχι,
0: ναι, ναι,
1: θαύματα, mm-hmm. αυτά που ονομάζουμε θαύματα σήμερα. Και πιθανότατα στην Αγία Σοφιά υπήρχε ένα ρολόι, εγώ εκτιμώ το είχε φτιάξει ο Ανθέμιος, και ίδιο υπήρχε με αυτό της Αγίας Σοφιάς, πάλι δική μου εκτίμηση, αλλά έχουμε τις περιγραφές από τον Προκόπιο, που περιγράφει όλα τα κτίρια. Υπήρχε λοιπόν ένα παρόμοιο σε ένα κτίριο της Γάζας στην Παλαιστίνη. Η Γάζα είχε ιδρυθεί από τον Μεγαλέξανδρο.
0: Ναι.
1: Και είχε ένα κτίριο που ήταν ολόκληρο ένα ρολόι, σαν και τούτο, αλλά φανταστείτε το να είναι 5 μέτρα, 10 μέτρα. Και εδώ να έρθω στο εξής. Με μια μεξικάνικη συνεργασία που έχω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών δηλαδή, το Πανεπιστήμιο της Σονόρας του Μεξικού, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο, και μια εταιρεία ρολογιών του Μεξικού, Olvera λέγεται η εταιρεία, φτιάχνουμε ένα τέτοιο που θα είναι 4 μέτρα, θα κινείται συνεχώς και επιπλέον εκτός από τον ήλιο και τη σελήνη θα έχει και τους πλανήτες. Και ψάχνουμε να βρούμε τώρα μερικές πλατείες στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο δηλαδή, να βάλουμε τέτοια ρολόγια, τα οποία θα διδάσκουν τα παιδιά τι μπορεί να κάνει ο άνθρωπος εάν βάλει πρόγραμμα,
0: ναι, ναι,
1: σχέδιο, να φτιάξει οτιδήποτε θέλει.
0: Θα είναι με ένα εποπτικό όργανο για να δουν και την κίνηση, την εναρμονισμένη κίνηση των αστέρων.
1: Ακριβώς. Θα μας δείχνει δηλαδή κάθε στιγμή που είναι ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες.
0: Λύσετε για επίδραση αυτού του πράγματος εδώ στην σύγχρονη τεχνολογία. Αυτή είναι καταχωρημένη, είναι παραδεκτό αυτό ή εμείς κάνουμε τις αναγωγές?
1: Ακριβώς ξεκινήσαμε από το τελευταίο, δηλαδή εμείς το υποδεικνύουμε και γι' αυτό άλλωστε κάνω πολλές εκθέσεις ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα. Έχω κάνει εκθέσεις του μηχανισμού των αντικειθήρων σε πάρα πολλές χώρες, σε 14 γλώσσες και σε τουλάχιστον 100 σχολεία στην Ελλάδα, γυμνάσια και λύκεια κυρίως, ναι, αλλά ακόμα και νηπιαγωγή έχω πάει και αρκετά δημοτικά θα έλεγα.
0: Καταλαβαίνουνε.
1: Καταλαβαίνουν βεβαίως πολύ καλά τα παιδιά. Μάλιστα να σας πω το εξής. Έτυχε να πάω και σε 2 σχολεία ειδικών αναγκών. Σε εκείνο της Χαλκίδας, επειδή τα είχαν δουλέψει πολύ καλά προηγουμένως με τους καθηγητές, τα παιδιά έκαναν εξαιρετική δουλειά και έφτιαξαν και ένα ομοίωμα του μηχανισμού.
0: Τα ίδια τα παιδιά?
1: Ναι. Ασφαλώς με τους καθηγητές τους, αλλά εντάξει. Έτσι εκπαιδευόμαστε. Και μου έκαναν εξαιρετικές ερωτήσεις σχετικά με το μηχανισμό αυτά τα παιδιά, καλύτερες από αυτές που έχω ξεναγήσει 4 βραβεία Νομπέλ στο μηχανισμό. Τολμώ να πω ότι τα παιδάκια με ειδικές ανάγκες από το σχολείο της Χαλκίδας μου έκαναν πιο καλές εύστοχες ερωτήσεις από τους μεγάλους.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Και το χάρηκα πάρα πολύ. Και γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε πώς χρησιμοποιούμε αυτούς τους όρους και ποτέ να μην βλέπουμε κανένα με περιφρόνηση.
0: Πέραν των άλλων λειτουργιών που ένα τέτοιο εύρημα μπορεί να προσφέρει, μας δίνει και έναν τρόπο ανάγνωσης της των προγόνων μας, της χρήσης του λόγου, της χρηστικής, πρώτα το πω, της ωφέλιμης χρήσης και χρησιμοποίησης επιστήμης.
1: Απολύτως.
0: Γιατί από ό,τι είδα, εξάλλου και οι φυσικές επιστήμες αυτό εξυπηρετούν. Δεν ξέρω αν κάτι άλλο εξυπηρετούν, σίγουρα και τις φιλοδοξίες των επιστημόνων. Ωστόσο είναι επιστήμες για τον άνθρωπο. Πώς λέμε, η φιλοσοφία για την κοινωνία για τον άνθρωπο, έτσι και η επιστήμη είναι για τον άνθρωπο.
1: Απολύτως.
0: Αυτό σε ένα νέο Έλληνα που το βλέπει, τι μηνύματα μπορεί να περάσει?
1: Στα σχολεία που πηγαίνω επιχειρώ να το χρησιμοποιήσω ως εκπαιδευτικό όργανο και το ίδιο θέλουμε να είναι και στις πλατείες που ανέφερα προηγουμένως, το οποίο δίνει αυτοπεποίθηση στα παιδιά να ξέρουν ποιοι είναι, από πού έρχονται και πού μπορούν να πάνε. Αν λοιπόν αυτό το έφτιαξαν άνθρωποι πριν από 22 αιώνες, εμείς σήμερα τι μπορούμε να κάνουμε, οτιδήποτε θέλουμε. Να βάλουμε λοιπόν κάτω το μυαλό μας, την λογική μας, τον λόγο, με λάμδα κεφαλαίο, με όλες τις σημασίες του, και να βάλουμε στόχους, να σχεδιάσουμε και να πάμε όχι μόνο τόσο ψηλά όσο έχουμε αυτή τη στιγμή σχεδιάσει, αλλά ακόμη πιο ψηλά, γιατί κάθε φορά Έλληνας φοιτητές θα ψηλάνε πιο πολύ τον στόχο. Έφτασα εδώ, τώρα πάω εκεί. Και το πετυχαίνουν. Γιατί δυστυχώς τα Ελληνόπουλα, εν γέννη όλα τα παιδιά, σε όλα τα μήκη τα πλάκη, έχουν χαμηλή αυτοπεποίθηση. Νομίζουν ότι είναι στο πλεινάπηρον. Δεν είναι σωστό αυτό, γιατί η ελληνική εκπαίδευση είναι καλή. Θα έλεγα σχεδόν άριστη. Μπορεί να γίνει πολύ καλύτερη βέβαια, αν διαθέσουμε μερικά απλά πράγματα. Λίγο παραπάνω τάξη δηλαδή. Εγώ δεν είμαι υπέρ της τάξης των ακίνητων και αμίλητων παιδιών, με τίποτα. Αλλά είμαι ασφαλώς εναντίον των καταλήψεων και τέτοιων επαναστάσεων. Μπορεί να γίνονται επαναστάσεις μια φορά κάθε 5 χρόνια, όχι όμως κάθε μέρα.
0: Δεν υπάρχει χρόνος οι επαναστάσεις να γίνουν κατεστημένα, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα σας ρωτήσω κάτι γενικότερα, θυσιάζοντας και προς το τέλος της εκπομπής. Καταλαβαίνω ότι πάντοτε η επιστήμη και η τέχνη κατά το παρελθόν ήταν υπέρ του ανθρώπου, δεν στρεφόταν κατά του ανθρώπου. Σήμερα έχουμε μαρτυρίες και δείγματα ότι, ας πούμε, η σύγχρονη ψηφιακή επανάσταση δεν διασφαλίζει 100% τον άνθρωπο, τα δικαιώματά του, το να παραμένει άνθρωπος. Αυτό ισχύει καταρχήν, και αν ισχύει, πού οφείλεται? Δηλαδή, εσείς που ασχολείστε με τα ζητήματα αυτά, ναι, βλέπετε περισσότερο από εμάς τι τεχνολογική πρόοδος υπάρχει και τι θαύματα. Υπάρχουν θαυμάσια πράγματα τα οποία, σκεφτείτε, να φέρουμε έναν άνθρωπο πριν από 100 χρόνια στη σημερινή εποχή.
1: Ακριβώς.
0: Όπου ο καθένας έχει και μια οθόνη μπροστά του και επικοινωνεί και μιλάει και βλέπει. Αυτά είναι θαύματα πράγματι. Δεν είναι. Εξάλλου, στον χώρο το δικό μας, μόνο ένα θαύμα υπάρχει: η ανάσταση του Κυρίου. Το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος και αναστήθηκε. Αυτό είναι το θαύμα των θαυμάτων. Κατά τα άλλα είναι, δηλαδή, η θεραπεία ενός τυφλού. Δεν είναι θαύμα με την έννοια, μια αποκατάσταση του φυσικού. Έπρεπε ο άνθρωπος να βλέπει, δεν έβλεπε, και ο Θεός, ο Χριστός, τον έκανε και είδε. Λοιπόν, βλέποντας αυτή την πρόοδο σήμερα, την πρόοδο της τεχνολογίας ιδιαίτερα, έχουμε πάρα πολλές φωνές διαμαρτυρίας, οι οποίες στρέφονται κατά της τεχνολογίας, μερικοί και αφαίρετοι και εξουθενωτικά, επειδή τελικά δεν είναι για τον άνθρωπο. Παρουσιάζεται μια εικόνα σαν ο άνθρωπος να είναι για την τεχνολογία και όχι την τεχνολογία για τον άνθρωπο. Ισχύει κάτι τέτοιο, και αν ισχύει, πώς αντιμετωπίζεται?
1: Ο άνθρωπος γεννιέται χωρίς παιδεία. Αν τον αφήναμε να ζήσει με, ας πούμε, λύκους, θα γινόταν σχεδόν λύκος, θα έλεγα. Παρόλο που εγώ πιστεύω ότι ενέχουμε, περιέχουμε το Θείο από τη γέννησή μας, γιατί εν τέλει μόνο εμείς αναπτύξαμε πολιτισμό. Ωστόσο, είναι η παιδεία, είναι η μάνα μας, κατά κύριο λόγο θα έλεγα, που μας δείχνει τον καλό δρόμο να ακολουθήσουμε στη συνέχεια στη ζωή μας. Μας έχει πει το παραμύθι με αυτόν που δεν τον έμαθε η μάνα του να μην κλέβει αυγά, ας πούμε, ή ό,τι. Λέει το παραμύθι. Συνεπώς, είναι θέμα εκπαίδευσης η ηθική.
0: Το πώς θα χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία.
1: Ναι, αμέσως θα φτάσω και σε αυτό. Να μάθουμε τι είναι το σωστό. Τι είναι ήθος? Ήθος είναι να ακολουθείς αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου. Αλλά αυτά που γίνονται στη γειτονιά σου πρέπει να είναι το καλό. Να μην ενοχλείς τους άλλους. Να μην χρησιμοποιήσεις λοιπόν το μαχαίρι που έχεις για να κόβεις το φαγητό σου
0: να σφάξει,
1: για να σφάξει έναν άνθρωπο. Τη φωτιά ομοίως, για να ψήσεις το φαγητό σου και όχι να βάλεις φωτιά στο σπίτι του διπλανού ή ποιος ξέρει τον απέναντι, θέματα των σχέσεων που εξετάζει,
0: ναι, ναι, ναι,
1: η εκπομπή σας. Αν λοιπόν δεν μας έχει μάθει η μάνα μας κατά κύριο λόγο, βεβαίως και οι δάσκαλοι, ασφαλώς και ο πατέρας. Εμείς πατεράδες είμαστε, δεν μας βγάζω έξω από το θέμα της εκπαίδευσης. Θα χρησιμοποιήσουμε οτιδήποτε έχουμε και στραβά, και τα βλέπουμε στους πολέμους, όλους τους πολέμους. Εκπαίδευση λοιπόν είναι, θα έλεγα, το μυστικό, η λέξη η οποία θα βάλει τον άνθρωπο να μην χρησιμοποιήσει στραβά την πυρηνική ενέργεια, ή το μαχαίρι ή ό,τι.
0: Άρα η μέγιστη ασφαλιστική δικλίδα είναι το πώς έχει μορφωθεί, το πώς έχει παιδευτεί και εκπαιδευτεί ο άνθρωπος.
1: Απολύτως έτσι είναι, ναι.
0: Εάν σας ρώταγε, αν αυτή η εκπομπή δεν τη γράφαμε, αλλά ήταν μια ζωντανή εκπομπή, και σας τηλεφωνούσε ένας ακροατής, ο οποίος πραγματοποιεί τη σειρά αυτών των εκπομπών, γενικότερα την Πεμπτουσία TV. Είναι ένα, το ακροατήριο είναι σύνθετο, αλλά φαντάζομαι πολλοί από αυτούς έχουν ενδιαφέροντα που έχουν να κάνουν με τη σχέση με τον Θεό, τον άνθρωπο, την ηθική κλπ. Και σας ρώταγε ένας τέτοιος μηχανισμός, πώς είναι ο μηχανισμός των αντικυθύρων, τι θα μπορούσε να προσφέρει σαν μήνυμα σε έναν πιστό, σε έναν ο οποίος θέλει να ακούσει μια και να δει μια εκπομπή η οποία θα τον κάνει πιο ηθικό, πιο καλό, πιο θεάριστο ενδεχομένως. Τι θα μπορούσε να προσφέρει αυτή η... Σας το λέω αυτό,
1: ναι,
0: επειδή όταν έκανα ραδιοφωνικές εκπομπές στη δεκαετία του 80 και του 90 και ασχολούμουν με θέματα τα οποία δεν άγγιζαν ακριβώς την πίστη ή τη θεολογία κλπ. Ας πούμε, ως παράδειγμα, το κυνήγι. Παίρνανε και τι κυνηγή και μου λέγανε γιατί ανακατεύεσαι με τα θέματα. Τι σχέση έχει με τέτοια εκπομπή στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω εκπομπές ομολογιακές, να τους πω, ξέρετε, ότι είναι άλλο πράγμα να χρειάζεσαι ένα πουλάκι γιατί δεν έχεις να φας, το σημαδεύεις και το κατεβάζεις κάτω, και άλλο να μαθαίνεις σημάδι κατεβάζοντας ένα πουλάκι. Έχει διαφορά για ένα χριστιανό, έχει διαφορετικά μηνύματα. Βάζοντας για πολύ λόγο, γιατί εσείς είστε ο
1: καλύτερος. Και θυμάμαι πολύ καλά τις εκπομπές.
0: Λοιπόν, δεν είχαμε κάνει και μαζί.
1: Ακριβώς.
0: Το ερώτημα λοιπόν είναι, τι θα μπορούσε να αποκομίσει ένας πιστός άνθρωπος

0: να μην έχει όρια στο τι μπορεί να σχεδιάσει και να φτιάξει. Πάντοτε με τον λόγο. Αυτόν που του επιτρέπει να έχει δηλαδή τη λογική εν τέλει να φτιάξει ένα τέτοιο μηχάνημα.
1: Και εμείς οι θεολόγοι λέμε ότι μαζί με το λογικό ο Θεός έδωσε και το αυτεξούσιο να μπορεί να δοκιμάζεται η ελευθερία των επιλογών, έχει την ευκαιρία να το χρησιμοποιήσει για το καλό και για το κακό. Προφανώς και με τη βοήθεια της λογικής βέβαια θα το χρησιμοποιήσεις για το καλό των άλλων. Είπατε πολύ σωστά προηγουμένως, δεν υπάρχουμε για τον εαυτό μας, υπάρχουμε για τους άλλους εδώ και η επιστήμη για αυτό το λόγο υπάρχει με σκοπό να βοηθήσει τον άνθρωπο να συμπερασταθεί. Και λέμε ότι έχει πάρει και το κοινωνικό. Δεν μπορεί να κάνεις κάτι ατομικιστικά, αλλά θα πρέπει αυτό να έχει μια αναφορά και στον πλησίον. Άρα λοιπόν, βλέποντας κανείς ένα τέτοιο μηχανισμό και βλέποντας γενικότερα την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνολογίας, οδηγείται στο συμπέρασμα ότι είμαστε πρικισμένοι και είμαστε και τα μόνα όντα, καθώς είπατε, που μπορούμε και κατασκευάζουμε τέτοια πράγματα. Έχουμε λοιπόν μια πρίκα την οποία πρέπει κανείς να χρησιμοποιήσει σωστά. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς έτσι, πολύ σωστά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την καλοσύνη να έρθετε και σήμερα να κάνουμε αυτή την κουβέντα, επιφυλάσσουμε για το μέλλον, γιατί ξέρω ότι αμέσως από την εμπειρία σας μπορεί να αντλήσει κανείς πλήθος.
0: Η αστρονομία διδάσκει πολλά.
1: Ακριβώς, ναι. Λιγάκι να κάνουμε λιγάκι μια αστρονομική εκπαίδευση, ας πούμε. Ασχοληθεί κάποτε με αυτό που είχε πει ο Μέγας Βασίλειος, ότι η φύση είναι διδασκαλείο του ανθρώπου. Σε αυτό το, τη φύση σαφώς και περιλαμβάνεται και ο χώρος του ουρανού, ο οποίος και αυτός διδάσκει, ξέρω και αυτό καταγράφεται στην υμνολογία της Εκκλησίας μας, τη συμβολή του ουρανού, ας πούμε, στις ανθρώπινες σχέσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μουσά, που ήσασταν εδώ σήμερα. Ευχαριστώ και εσάς, αγαπητοί τηλεθεατές, που είχατε την καλοσύνη να παρακολουθήσετε και αυτή την εκπομπή. Μέχρι την επόμενη, χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.

0: Μενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Υπέρ του σύμπαντος κόσμου. Με τον αστροφυσικό Χρήστο Δημόπουλο.

0: Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο της εκπομπής «Υπέρ του σύμπαντος κόσμου». Σήμερα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Χαράλα Αποβέντη, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο ΕΚΠΑ και κάνει το μάθημα φιλοσοφίας της θρησκείας. Έχει σπουδάσει φιλοσοφία και θεολογία και είναι διδάκτορ των Πανεπιστημίων Βοστόνης και Λουβέν. Κύριε Βέντη, σας καλωσορίσουμε.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να συζητάω αυτά τα θέματα. Είναι η αλήθεια.
0: Θα ήθελα για αρχή να μιλήσουμε για τη σχέση πίστης και επιστήμης και ίσως να ξεκινήσουμε με μια ίσως ιστορική αναδρομή και το πώς έχει εξελιχθεί από την αρχή της, όποια και αν είναι η αρχή, ίσως να ξεκινήσουμε γενικά με τη θρησκεία και επιστήμη και να εστιαστούμε στο τέλος στο χριστιανισμό και ιδιαίτερα στην Ορθοδοξία. Δώστε μας λίγο τη δική σας εικόνα.
1: Κοιτάξτε, η σχέση της επιστήμης με τη θρησκεία είναι μια τεταμένη σχέση. Υπάρχει μια ένταση. Είναι μια αχρίαστη ένταση όλη αυτή και μη παραγωγική, θα έλεγα. Το ζητούμενο δεν είναι να αποφευχθεί για λόγους σκοπιμότητας, αλλά επειδή νομίζω ότι όταν αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα δύο μεγέθη, το αποτέλεσμα είναι πάντοτε γόνιμο και καρποφόρο. Όμως θα πρέπει να υπάρξει πολλή ειλικρίνεια και από τις δύο πλευρές.
0: Κατά που είναι δύσκολο, θεωρείτε?
1: Είναι δύσκολο. Ναι, υπάρχει μια δυσκολία γιατί υπάρχουν φοβικά σύνδρομα, υπάρχει πολλή άγνοια, πράγματα που συσκοτίζουν, ας πούμε, τις συνειδήσεις και τελικά υπάρχει μια εσωστρεφής αναδίπλωση. Και όλο αυτό μετά βγαίνει σε αντιπαλότητα. Χρειάζεται δηλαδή ειλικρίνεια, εντιμότητα και μια τόλμη. Γιατί καμία επιστήμη δεν προχώρησε μπροστά χωρίς τόλμη. Και βέβαια η ειλικρίνεια είναι απολύτως απαραίτητη γιατί πρέπει να αντιμετωπίζει κανείς, να αντικρίνει κατάματα την πραγματικότητα και να δέχεται την αυταξία του συνομιλητή του, οποιοσδήποτε έρχεται σε διάλογο με έναν φορέα που εκπροσωπεί κάτι άλλο.
0: Οπότε ιστορικά πώς θα λέγαμε ότι ξεκίνησε η σχέση επιστήμης και θρησκείας?
1: Δεν ξεκίνησε πολεμικά, η αλήθεια είναι. Αν λάβει κανείς υπόψη του ότι τα μεγαλύτερα, τα λαμπρότερα επιστημονικά μυαλά, αυτοί δηλαδή που έκαναν επανάσταση στον χώρο της επιστήμης, ο καθένας στον τομέα του, υπήρξαν και άνθρωποι πίστης ή και ιερωμένοι. Πολλά παραδείγματα έρχονται στο μυαλό.
0: Ήταν και η πλειοψηφία στις παλιότερες εποχές.
1: Ακριβώς. Άλλωστε και η φυσική δεν είχε αποχωριστεί από την φιλοσοφία ευθύς εξ αρχής, μέχρι και την εποχή του Νεύτου, αν και λίγο αργότερα, ο φυσικός αποκαλείται ο φυσικός φιλόσοφος. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπήρχε χώρος και για την πίστη, δηλαδή δεν υπήρχε μια αξιωματική αντίθεση. Και είναι πολύ ενδιαφέρον όταν κανείς διαβάζει τις βιογραφίες, ας πούμε, και του Γαλιλαίου ακόμη, ο οποίος συγκρούστηκε με την επιστήμη. Η Εκκλησία εκείνη την εποχή, η Ρωμαιοκαθολική, είχε λειτουργήσει εντελώς βλακωδώς. Αλλά ο άνθρωπος ήταν πιστός χριστιανός, ο Κέπλερ επίσης, ο Νεύτων, για τον Νεύτωνα μπορεί να πει κανείς πάρα πολλά.
0: Είχε γράψει μάλιστα περισσότερο για θεολογία παρά για φυσική.
1: Ακριβώς. Είναι πολύ συγκινητικό. Υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις του σε ένα μουσείο στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ, όπου σε άπτεστα αρχαία ελληνικά είχε κρατήσει σημειώσεις από παραδόσεις για τη Χριστολογία του Ιωάννη του Δαμασκηνού, για παράδειγμα.
0: Αρχαία ελληνικά.
1: Ναι. Ναι, γιατί εκτός από τα λατινικά, αυτές οι δύο γλώσσες ήταν οι γλώσσες του Πανεπιστημίου εκείνη την εποχή. Και μετά προχωράμε και αλλού. Δηλαδή, ο Ζόρζ Λεμέτρ, που είναι εκείνος ο οποίος απέδειξε μαθηματικά την αλήθεια του Big Bang, και ένα σωρό άλλοι. Ο Δαρβίνος ξεκίνησε ως πιστός, στην πορεία έγινε αγνωστικιστής, όχι όμως άθεος. Δηλαδή, υπάρχει ένα τεράστιο περιθώριο γκρίζα ζώνης, που δείχνει ότι δεν υπήρξε ποτέ έτσι ένα αμοιγές δίπολο ανάμεσα στην επιστήμη και τη θρησκεία.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια εικόνα πιο γενική, ότι όπως είπατε και εσείς, ότι ήταν δύσκολη σχέση. Μάλλον μας έχουν μείνει τα μελανά σημεία, και ας ήταν τα λιγότερα στην ιστορία και σαν χρονικό διάστημα και σαν περιστατικά. Παρ' όλα αυτά, επειδή ήταν πολύ μελανά, πολύ δύσκολα και πολλοί επιστήμονες θεωρούν, και ιστορικοί της επιστήμης, ότι ακόμα η επιστήμη ίσως και σήμερα δεν έχει ξεπεράσει αυτή τη δυσκολία που βρήκε και την, θα λέγαμε, κυδαιμονία που προσπάθησε να έχει η θρησκεία πάνω της. Ναι. Πιθανόν έχω διαβάσει και σε μια ανάλυση ότι ίσως να είναι και μια εφηβεία της επιστήμης, ενώ μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον καθώς ανδρώθηκε σε πανεπιστήμια που ήταν χριστιανικοί οργανισμοί, κυρίως από την Καθολική Εκκλησία, και σιγά σιγά άρχισε να αποκόπτεται από την θρησκεία. Μάλιστα πολλές φορές εναντιώθηκε, τη διόρθωσε, ήρθε σε ευθεία αντιπαράθεση και αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει ελευθερωθεί εντελώς με το διαφωτιστικό ρεύμα και την αναγέννηση. Και σε πολλούς επιστημονικούς κύκλους υπάρχει αίσθηση ότι δεν θέλουν να μιλάνε για τον Θεό, σαν να είναι ένα θέμα το οποίο είναι κόκκινο. Ενώ είναι κάτι που γενικώς συζητιέται, σε επιστημονικά συνέδρια είναι πολύ δύσκολο να ακουστεί, κυρίως φυσικής και θετικών επιστημών. Ίσως ακόμα και η λέξη Θεός. Δεν ξέρω αν είναι ταμπού, αν είναι μια δυσκολία, φοβούνται πιθανόν μια επαναφορά σε μια δύσκολη σχέση πίστης και επιστήμης. Άλλοι φοβούνται ότι υπάρχουν ακόμα κομμάτια και μεγάλες μερίδες πιστών και θρησκειών, οι οποίες ακόμα διεκδικούν εκεί η δαιμονία της επιστήμης και πολλοί επιστήμονες δεν θα θέλαν αυτό να το ξαναδούν. Για διάφορους λόγους λοιπόν υπάρχει αυτή η απομάκρυνση. Εσείς θεωρείτε ότι αντίστοιχα υπάρχει και μία απομάκρυνση και στους θεολογικούς κύκλους, στους κύκλους των πιστών, ίσως γενικά των θρησκειών και ίσως συγκεκριμένα και της Ορθοδοξίας και του Χριστιανισμού?
1: Καταρχάς να πούμε ότι υπάρχει όντως ένα ταμπού, μία εντός εκτός εισαγωγικών θεοφοβία στους επιστημονικούς κύκλους, η οποία όμως δεν είναι παράλογη, είναι εύλογη. Αν σκεφτεί κανείς πόσο δύσκολα τα θρησκευτικά περιβάλλοντα δεξιώνονται τις επιστημονικές αλήθειες, ειδικά τις καινούργιες. Οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πάντοτε, τουλάχιστον σε ένα πρώτο επίπεδο, να προσετεριστούν την επιστήμη. Επομένως, δεν έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ εκείνες, γιατί θεωρούν ότι έχουν να κερδίσουν κάτι στο πλαίσιο της απολογητικής τους. Όταν φτιάχνουν μια απολογητική, προσπαθούν να προσετεριστούν εκείνους τους επιστήμονες ή κάποια πορίσματα επιστημονικά τα οποία δείχνουν να καταδεικνύουν την ύπαρξη ενός δημιουργού ή να την επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει. Το πρόβλημα μετά ξεκινάει από τη στιγμή που οι οργανωμένες θρησκείες προσπαθούν πολύ επιλεκτικά να πάρουν από την επιστήμη ό,τι εκείνες θέλουν.
0: Ό,τι ίσως ταιριάζει στη θεολογία τους.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ανέντιμο και φυσικά δεν πείθει κανέναν και είναι η χειρότερη μορφή απολογητικής που μπορεί να γίνει. Δηλαδή την επιστήμη την αποδέχεσαι εν όλο ή καθόλου.
0: Όχι αλλά κάρτε.
1: Ναι, σε καμία περίπτωση, αλλά καρτ, δεν γίνεται αυτό. Είναι ανέντιμο και βέβαια έως και κρετινικό, θα λέγα εγώ.
0: Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να κάνω μια ένσταση στο συγκεκριμένο κομμάτι. Πολλές φορές, για παράδειγμα, η επιστήμη είναι πολύ αυτοδιορθωτική. Αλλάζει. Θα ήταν ίσως λίγο επικίνδυνο για μια θρησκεία η οποία η υπερηφάνεια της είναι η μη αλλαγή. Θα λέγαμε ότι το ισχυρό σημείο της επιστήμης είναι η αλλαγή της, η αυτοδιόρθωσή της και η πορεία της συνεχώς με όλο και βελτιωμένες εξισώσεις και θεωρίες προς την πραγματικότητα και την αλήθεια. Την αλήθεια έστω του φυσικού κόσμου και της εκάστοτε επιστήμης. Οι θρησκείες περισσότερο διατείνονται ότι έχουν ήδη βρει την αλήθεια. Άρα αυτό τους δίνει μία έλλειψη ευελιξίας, καθώς έχει βρεθεί η αλήθεια, και απλά προσπαθούν λίγο να την ξεκαθαρίσουν, να την ανοίξουν, να επικοινωνήσουν μαζί της, να την ανοίξουν στο κοινό, να την καταλάβουν οι ίδιοι καλύτερα. Αυτό λοιπόν δημιουργεί μια δισκαμψία στο ότι δεν είναι εύκολο η πίστη και οποιαδήποτε πίστη και θρησκεία να αλλάζει τόσο συχνά όσο η επιστήμη. Η επιστήμη, κυρίως τώρα θα μιλήσω από την πλευρά της φυσικής που είναι και το δικό μου πεδίο, η μεγάλη χαρά των φυσικών είναι η νέα φυσική. Όλοι με το που βγαίνει μια ανακάλυψη υπάρχει ο ενθουσιασμός, νέα φυσική, ανακαλύψαμε νέα φυσική και αυτό είναι κάτι που μπορεί να ανανεώσει το πνεύμα των φυσικών για δεκαετίες. Αυτό στη θρησκεία απαντάται με αρνητικότητα. Τι σημαίνει το νέο, γι' αυτό πολλές φορές έχει κάπως δαιμονοποιηθεί και η νεωτερικότητα, η νεωτερική εποχή, η μετανεωτερικότητα. Οπότε βλέπουμε δύο αντίθετα ρεύματα και κάποιος θα ρωτούσε πώς εύκολα θα μπορούσε να υιοθετήσει όλα τα σημεία μιας επιστήμης όταν αυτή αλλάζει και θέλει να αλλάζει το γρηγορότερο δυνατόν με τη λογική ότι πάντα διορθώνεται προς κάτι καλύτερο, ενώ η θρησκεία συνήθως κάνει το αντίθετο. Προσπαθεί να κρατήσει στεγανά και προσπαθεί να δείξει και να διατηρήσει τις αρχές της στα βάθη των αιώνων. Αυτά φαίνονται λίγο αντίθετα και θα υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία μια θρησκεία να πάρει το θάρρος και να πει υιοθετώ ό,τι μου λέει η επιστήμη αυτή τη στιγμή. Και πολλές φορές γνωρίζοντας ότι σε 5, 10, 15, 20, ακόμα και 100 χρόνια αυτό θα αλλάξει. Θέλει μια πολύ λεπτική ισορροπία. Και...
1: πραγματικά. Θα πιάσουμε λίγο ένα-ένα. Πρώτον, η επιστήμη κάνει τη δουλειά της και πρέπει να κάνει τη δουλειά της, πρέπει να μπορεί να κάνει τη δουλειά της απρόσκοπτα. Αυτό είναι ένα κεκτημένο του δυτικού πολιτισμού, το οποίο δεν το διαπραγματευόμαστε καθόλου. Από εκεί και πέρα, η διαψευσιμότητα, η εγγενής διαψευσιμότητα, όπως γνωρίζετε, των επιστημονικών νόμων και ανακαλύψεων, είναι μια αρετή, η οποία θα λέγει κανείς ότι παράγει τη δική της πνευματικότητα, δηλαδή η οποία μπορεί να διαχυθεί και προς τα κάτω στον μέσο άνθρωπο. Δηλαδή, όταν οι επιστήμονες είναι υποχρεωμένοι από την επιστημονική κοινότητα, υποχρεούνται να αναθεωρήσουν τις πεπιθήσεις τους εν όψη των νέων ανακαλύψεων.
0: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις.
1: Τις επιστημονικές πεπιθήσεις τους, ναι. Αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει σαν ένα πρότυπο για τον μέσο άνθρωπο να εκπαιδευτεί, ούτως ώστε να αναθεωρεί εσφαλμένες απόψεις του όταν πιστεί με επιχειρήματα και τεκμήρια ότι κάπου είχε λάθος. Mm-hmm. Συνήθως οι άνθρωποι δεν είμαστε δεκτικοί στην αναθεώρηση και τον αναστοχασμό, γιατί τραπωνόμαστε από κάποιες πεπιθήσεις και πορευόμαστε για αυτές. Θέλουμε ένα σταθερό έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με την επιστήμη και γενικά.
0: Είναι λίγο δικαιολογημένο αυτό για τη ζωή μας.
1: Ναι, όντως.
0: Να έχουμε κάτι σταθερό, ένα στήλο, ας
1: πούμε. Όντως, ναι. Αλλά βέβαια, και εδώ μπορεί η πίστη να συνεισφέρει σε αυτό, γιατί στο χριστιανικό κόσμο είδωλο καταδικάζονται πάρα πολύ τα είδωλα και ειδικά τα νοητά είδωλα. Mm. Δηλαδή, πεπιθήσεις και αντιλήψεις οι οποίες μπορεί να είναι απίστευτα προσφυλής. Όμως αυτές πολλές φορές διαψεύδονται, υποδεικνύεται ότι είναι ακόμα και τοξικές. Και βέβαια, δεν είναι τυχαίο ότι στο χριστιανισμό αυτά τα νοητά είδωλα καταδικάζονται περισσότερο από τα υλικά, γιατί δημιουργούν μια ιδεολειψία η οποία τυφλώνει τον άνθρωπο. Είναι αλήθεια ότι στην επικράτεια της πίστης υπάρχουν κάποιες σταθερές, οι οποίες είναι αναλύωτες. Mm-hmm. Αυτές όμως αφορούν στα του Θεού.
0: Είναι τα δόγματα.
1: Είναι τα δόγματα τα οποία αφορούν, σε ό,τι αφορά στο χριστιανισμό ειδικά, στο χριστολογικό δόγμα, το τριαδολογικό και σε μια σειρά από συναφή άλλα πράγματα. Αυτά δεν εμπίπτουν στην δικαιοδοσία της επιστήμης, της φυσικής επιστήμης κτλ. Και αυτά δικαιούται μια οργανωμένη θρησκεία όπως ο χριστιανισμός να τα θεωρήσει αδιαπραγμάτευτα. Βέβαια, λέγοντας αδιαπραγμάτευτα, δεν εννοώ ότι τα κατέχουμε, λες και έχουμε το Θεό στο τσεπάκι μας.
0: Ναι,
1: όπως ωραία,
0: πάμε στην άλλη άκρη.
1: Ναι. Mm. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουμε πάντοτε, για να αποφύγουμε τον κίνδυνο του φονταμενταλισμού, ότι τα δόγματα τα γνωρίζουμε πάντοτε αποφατικά. Δηλαδή, μέχρι την ως. Είναι σαν την κορυφή του παγόβουνου. Υπάρχει ένας ολόκληρος, ένα όγκος αλήθειας δογματικός, ο οποίος είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού. Και τον οποίο ο άνθρωπος ενδοϊστορικά δεν θα γνωρίσει ποτέ. Να προσθέσουμε εντάχει ότι ακόμα και τα δόγματα έχουν ιστορικότητα.
0: Ξεκίνησαν από την αρχή.
1: Ακριβώς. Έχουν ιστορικότητα, έχουν εξέλιξη και το κυριότερο, ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Δεν είναι θέσφατα που έπεσαν από τον ουρανό έτοιμα και εμείς τα βρήκαμε στο έδαφος και τα μαζέψαμε και τα προσκυνάμε.
0: Βέβαια, βγήκαν από συνέδρια, θα λέγαμε, οι συνόδους, οι οικουμενικές συνόδοι, οι οποίες κάπως τις σεβόμαστε ότι. Δεν ξέρω αν έχουν το αλάθητο, δεν είμαι σίγουρος τώρα θεολογικά αν αυτό είναι σωστό.
1: Να μην φοβόμαστε τη λέξη θεοπνευστία, τα θεωρούμε θεόπνευστα τα δόγματα.
0: Ωραία.
1: Εγώ ίδιος. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Όμως, ταυτόχρονα, είναι σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουν ιστορικότητα και ανθρώπινη διαμεσολάβηση. Mm. Ένα αυτό. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει ένα ολόκληρο πεδίο εκτός του αμιγώς θεολογικού, το οποίο αφορά στην κοσμολογία και την ανθρωπολογία. Εκεί αυτό είναι το κομμάτι με το οποίο ασχολείται η επιστήμη και πρέπει να μπορεί να κάνει, όπως είπα, τη δουλειά της απρόσκοπτα, και εκεί μια πίστη όπως ο χριστιανισμός έχει πάρα πολλά να μάθει από την επιστήμη. Για την ακρίβεια, εγώ τολμώ να πω ότι δεν υπάρχει συγκροτημένη χριστιανική κοσμολογία και ανθρωπολογία. Ο Κάλιστος Γουέαρ, ο επίσκοπος Διοκλίας, σε ένα μικρό βιβλιαράκι που είχε εκδώσει πριν από κάποια χρόνια, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της χριστιανικής ανθρωπολογίας και κοσμολογίας.
0: Ο Στίβεν Ράσιμαν, να σας διακόψω, είχε πει ότι ο 21ος αιώνας θα είναι ο αιώνας της Ορθοδοξίας. Θεωρείται από τους μεγαλύτερους βυζαντινολόγους του προηγούμενου αιώνα.
1: Αυτό είναι ένα στοίχημα που πρέπει να κερδιθεί.
0: Δεν το έχουμε ξεκινήσει καλά, οφείλω να ομολογήσω.
1: Ναι, και δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, αλλά επί της αρχής τουλάχιστον, αυτό που είπε ο Γουέαρ είναι, ο επίσκοπος Διοκλίας είναι σωστό. Γιατί οι πρώτες δύο χιλιετίες αναλώθηκαν στην αποσαφήνιση του χριστολογικού, του τυραδολογικού δόγματος, στο εκκλησιολογικό. Είχαμε μια σειρά από κάποια θεολογικά ορόσημα πολύ σημαντικά, όπως η θεολογία των ιερών εικόνων, η παλαμική διάκριση ουσίας ενεργειών, που είναι πάρα πολύ σημαντική για τους Ορθοδόξους.
0: Κτιστού ακτίστου.
1: Η διάκριση κτιστού ακτίστου, που επίσης είναι ένα πολυτιμότατο εργαλείο, ένα τιμαλφές κεφάλαιο θεολογικό από μόνο του. Την κοσμολογία και την ανθρωπολογία πολύ ακροφυγώς την είχε θίξει ο Ορθόδοξος κόσμος στο παρελθόν. Τώρα ξεκινάει αυτή η διαδικασία και ιδού πεδίο δόξης λαμπρών. Αλλά βέβαια πρέπει να πούμε ότι αυτό πρέπει να γίνει με ανοιχτότητα πνεύματος, χωρίς φοβικά σύνδρομα, και εκεί μπορούμε οι χριστιανοί να αναθεωρήσουμε και να αναστοχαστούμε.
0: Όπως, παράδειγμα.
1: Για παράδειγμα, αν σκεφτούμε σοβαρά τι συνέπειες έχει μεταφυσικές η Κοπερνίκη Επανάσταση, η εξελικτική βιολογία, σε ποιες αναθεωρήσεις μας υποχρεώνει σε ό,τι αφορά την ιστορικότητα του πρώτου Αδάμ. Δεν την υπονομεύει, αλλά όμως δεν μπορούμε και να συνεχίσουμε να μιλάμε λες και δεν συνέβη ποτέ η Δαρβινική Επανάσταση, που μαζί με την Κοπερνίκη Επανάσταση φτιάχνουν ένα πολιτισμικό παράδειγμα επιστημονικό. Και υπάρχουν και άλλα παραδείγματα πολλά.
0: Το οποίο άλλαξε τα δεδομένα, όντως. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια δυσκολία και μια υστέρηση στην θρησκεία και ειδικά και στην Ορθοδοξία στο να ακολουθήσει τα τεκτενόμενα και τις αλλαγές. Κάποτε, αν δεν κάνω λάθος, αυτό ήταν και πλεονέκτημα, καθώς περίμενε να καταλαγιάσει λίγο, να κατασταλάξει και η κοινωνία και η εξέλιξη και η ιστορία της ανθρωπότητας πριν να πάρει θέση για κάποιο θέμα. Παρ' όλα αυτά, έχουμε φτάσει σε μια εποχή που οι εξελίξεις πλέον είναι ραγδαίες, υπάρχει καταιγισμός από αυτές, και θεωρώ ότι η ίδια καθυστέρηση, ενώ παλιότερα έδινε μια αίσθηση ασφάλειας, πλέον δίνει μια αίσθηση καθυστέρησης. Απλά καθυστέρησης, ότι η Ορθοδοξία δυσκολεύεται να πάρει θέση για πράγματα τα οποία συμβαίνουν. Και εδώ λίγο να προσθέσω ότι από πρόσφατη έρευνα είχε βγει ότι το 75% των νέων παιδιών θεωρεί ότι η πίστη και η επιστήμη συγκρούονται, και οι περισσότεροι από αυτούς θεωρούσαν ότι χάνει η πίστη. Και πολλοί είχαν σχολιάσει ότι αυτός πιθανόν να είναι ο ηλιοφόρος προς τον αθεϊσμό. Δηλαδή ο δρόμος που μαζικά η νεολαία, θεωρώντας την πίστη ότι έχει χάσει στον αγώνα με την επιστήμη, φεύγει μακριά της. Εσείς συμφωνείτε σε αυτό, και πώς θα μπορούσε να το διαχειριστεί αυτό και η θεολογία?
1: Είναι μια αλήθεια αυτό. Δυσάρεστη επώδυνη αλήθεια, όπως το δει κανείς. Νομίζω η Ορθοδοξία έχει επενδύσει σε ένα φολκλόρ το οποίο κινδυνεύει να αντικαταστήσει την ουσία, γιατί είναι πολύ αποπνικτικό. Ένα φολκλόρ το οποίο αποξενώνει τον σύγχρονο άνθρωπο, τον σημερινό άνθρωπο. Και βέβαια, ο Χριστός δεν ήθελε να κερδίσει και να σώσει ψυχές επενδύοντας σε κάποιο φολκλόρ, όπως θέλει να κάνει, ας πούμε, τώρα η Ορθόδοξη Εκκλησία.
0: Τι εννοώ με φολκλόρ? Το τυπικό, η γλώσσα, η μουσικολογία, η υμνολογία.
1: Θα έλεγα ότι έχει να κάνει, δηλαδή,
0: όλο το παραδοσιακό κομμάτι.
1: Όλο, ναι, με η αμφίεση του κλήρου, η εμφάνιση, ας πούμε, μια έμφαση σε έναν βυζαντινισμό, ο οποίος δεν εξυπηρετεί πια πολλά πράγματα. Έχει γίνει, δηλαδή, έχει αυτονομηθεί και κοντεύει να γίνει αυτό το ιδιάζον χαρακτηριστικό της Ορθόδοξης πίστης. Η Ορθόδοξη πίστη όμως έχει ένα μεγαλείο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την εξωτερική της εμφάνιση.
0: Το μεγαλείο της, βέβαια, ανδρώθηκε, γιγαντώθηκε επί Βυζαντίου. Και δυστυχώς, επειδή μετά ήρθαν πολύ δύσκολες εποχές, μάλλον έχουμε μείνει στο παρελθόν κατά κάποιο τρόπο,
1: ναι.
0: Αναπολώντας τα χαμένα μεγαλεία. Και από τη μία, ενώ είναι καλό, γιατί όντως ήταν το έπακρο πιθανόν και της θεολογίας, και μετά έχουμε μία σχετική πτώση, τώρα πρέπει ίσως να πάμε και στο επόμενο βήμα, που είναι δύσκολο βέβαια να γίνει αυτό μετά από τόσους αιώνες αγκύλωσης στο μεγαλείο. Πρέπει να βρούμε το κουράγιο και τη δύναμη και να μην χαθούν και σημαντικές ισορροπίες, γιατί είναι πολύ εύκολο να γίνει αυτό.
1: Ναι, βέβαια, πολύ προσεκτικά, αλλά πλέον νομίζω, επειδή κακά τα ψέματα, ζούμε ήδη εδώ και πολύ καιρό σε ένα μεταχριστιανικό κόσμο.
0: Παγκοσμίως εννοείται.
1: Παγκοσμίως. Mm. Και αυτό θα επηρεάσει φυσικά και την Ελλάδα. Mm. Λοιπόν, η Ορθοδοξία με πολύ προσοχή, και όχι επιπόλαια και ακολουθώντας μόδες, με πολύ προσοχή, θα έλεγα ότι εντός εικόνων, αν μου επιτραπεί η φράση, πρέπει να αγκαζώσει λιγάκι. Mm. Σε αυτό θα τη βοηθήσει πάρα πολύ ο εσχατολογικός της προσανατολισμός, ο οποίος είναι μελλοντολογικός. Mm. Η Ορθοδοξία, για τους λόγους που προαναφέρατε, έχει αυτοκαταστεί δυστυχώς παρελθοντολογική, παρελθοντολαγνική. Mm. Έχει μια παράδοση, η οποία είναι πολυτιμότατη και πάρα πολύ πλούσια, όμως αυτή η παράδοση έχει γίνει πλέον το τέμ. Έχει γίνει ένα μουσιακό έκθεμα και το χειρότερο είναι ότι θεωρούν πολλοί ότι αυτή η παράδοση είναι στατική και ολοκληρωμένη. Ούτε στατική είναι, ούτε ολοκληρωμένη είναι. Και βέβαια στην παράδοση αυτή έχουν παρεσφρήσει μέσα και ένα σωρό ζυζάνια, τα οποία πρέπει να ξεριζωθούν κάποτε. Να βρει κάποιοι να βρουν τόλμη να τα ξεριζώσουν, γιατί αυτά τα ζυζάνια πλέον λειτουργούν πνιγυρά. Πνίγουν ό,τι αξίζει να κρατήσουμε από αυτόν τον πλούτο της παράδοσης. Λοιπόν, και υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος, δυστυχώς, ανάμεσα στους πιστούς, θα έβαζα και ιερωμένους μέσα, οι οποίοι έχουν δει μόνο τα ζυζάνια σε όλη τους τη ζωή και όχι αυτό που πραγματικά αξίζει.
0: Την ουσία.
1: Την ουσία. Η παρελθοντολαγνία, καταρχάς, να πούμε ότι είναι βαρύτατο αμάρτημα από την οπτική της ίδιας της Ορθοδοξίας. Διότι δεν είναι το παρελθόν στο οποίο προσδοκούμε, το όραμα το χριστιανικό και το ορθόδοξο κατ' εξοχήν, γιατί η Ορθοδοξία έχει ένα μαξιμαλισμό, είναι το όραμα ενός καινού ουρανού και μιας καινής γης με αλφα κεφαλαίο, που σημαίνει ότι το βλέμμα είναι στραμμένο στο μέλλον. Γιατί η πληρότητα, το πλήρωμα της αλήθειας βρίσκεται στο μέλλον. Από εκεί, από το μέλλον, σαν ακτίνες φωτός, σαν ακτίνες λέιζερ, να το φανταστούμε έτσι, έρχονται, δεχόμαστε ρηπές αλήθειας, οι οποίες αυξάνονται προϊόντος του χρόνου. Δεν κοιτάμε προς το παρελθόν, κοιτάμε προς το μέλλον. Η ειδωλοποίηση, η αποθέωση του παρελθόντος είναι στην καλύτερη περίπτωση η αίρεση, στη χειρότερη είναι ασυγχώρητο παράπτωμα. Γιατί η Εκκλησία είναι ένα καράβι, εξού και το αρχαίο της όνομα, η Ναύς. Η Εκκλησία είναι ένα καράβι το οποίο είναι ακόμη εν πλώ και δεν είναι ακινητοποιημένη στον ωκεανό. Ταξιδεύει και ταξιδεύει προς το μέλλον, προς την ακτή των εσχάτων. Εκεί θα ρίξει άγκυρα και θα πιάσει λιμάνι, στα έσχατα. Όσο ταξιδεύει, ακόμη έχει να κάνει πολλές καινούργιες ανακαλύψεις και μάλιστα στα έσχατα μας περιμένουν εκπλήξεις και ανατροπές που δεν μπορούμε καν να τις φανταστούμε τώρα. Πολλά από αυτά που θεωρούμε αποδεκτά και φυσικά και φυσιολογικά εντός της ιστορίας θα ανατραπούν εκεί. Αυτό υπόσχεται το Ευαγγέλιο. Υπόσχεται ανατροπές οι οποίες μπορεί να είναι και τρομακτικές ακόμη. Γι' αυτό και πρέπει η Εκκλησία, επειδή ο άνθρωπος δεν δέχεται καλά το ενδεχόμενο αυτών των ανατροπών, γι' αυτό και βγαίνει πάρα πολύ ανορθολογισμός και μια άρνηση της πραγματικότητας σε μια εποχή σαν τη σημερινή που οι αλλαγές είναι ραγδαίες, η Εκκλησία πρέπει να εκπαιδεύσει τα μέλη της, τα πιστά μέλη της, τους πιστούς, να είναι ανοιχτή στο καινούριο και το διαφορετικό, γιατί αυτό κομίζει η άβρα των εσχάτων.
0: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον με αυτή την αφορμή και με την ίσως και αγωνία και προτροπή για ανακαίνιση σε ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει και με όποια προσοχή, όπως είπατε κι εσείς, Να κλείσουμε το πρώτο επεισόδιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την σημερινή μας κουβέντα και θα επανέλθουμε σε επόμενο.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Αυτό το μετά, μέρος δεύτερο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτί σου ο ψωμεθαφός». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πάσω, πιστεύων εις εμέ τη σκοτία μη μείνει. Εγώ ημί το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Αιώνια ρήματα του Χριστού μας από το Ευαγγέλιο του Φωτός. Μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισον μου το σκότος. Πάντοτε στις πρώτες ανάσες το ξεκίνημα αυτής της εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής μας συναλληλίας. Να μαρτυρούν εξ αρχής τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνεται στο κελίου από το άπλετο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς όλο ένα και γύρω μας θλιβερά και ραγδαία πληθαίνουν.

προσευχηθούμε αδελφοί μου όσοι είμαστε συντονισμένοι αυτή τη στιγμή στα ουράνια ραδιοκύματα, το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα δικά του όπλα, τα όπλα του φωτός. Ας πλημμυρίσουν με αυτά τα λόγια του τα αιώνια, με τα ρήματα της αιωνίου ζωής. Να λάμψουν αυτά μέσα μας ουράνιο φως, αυτό που φωτίζει κάθε άνθρωπο που έρχεται σε αυτόν τον κόσμο. Την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους ακροατές της εκπομπής και ιδίως τους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της οδύνης και της ελπίδας, είναι αυτοί που πολλές φορές έχουν νεκρωμένα τα σωματικά τους μέλη, μα με ψυχές πανελεύθερες ολοφθερακίζουν σε ουράνια λιμάνια και έχουν ριγμένες τις αιώνιες ελπίδες τους στις άγκυρες. Αυτοί μπροστάριδές μας δεν έχουν διπλώματα, πτυχία, περίλαμπρα, βιογραφικά, περγαμινές διτιμημένες και δίψυχες πνευματικές διακρίσεις. Έχουν καρδιές ευθείες και πασχίζουν συνεχώς να αποκτούν και να κρατούν μέσα τους θερμουργό και εναργέστατο το Άγιο Πνεύμα. Έχουν σοφία βαθιά κατά Θεόν, με το φως και το έργο του νόμου γραμμένο και αναμένο στις καρδιές τους, και σε αυτό δίνει πάντοτε συμμαρτυρία η ασφαλέστατη πηξίδα της συνείδησής τους. Πάντοτε τους μνημονεύουμε στο ξεκίνημα και ζητάμε τις ευχές τους να περνούν και από εδώ στα πετάγματά τους, να μας χαρίζουν υπομονή από την υπομονή τους στην Χριστοδόρητη και αληθινή χαρά. Αληθινή χαρά από την δική τους την πονεμένη. Ευχές στους συνεργάτες της εκπομπής και σε όλους όσοι διακονούν στα Ερτζιανά του Θεού, στα ουράνια ραδιοκύματα και πασχίζουν και μοχθούν άοκνα ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή του Εκκλησιαστικού Ορθοδόξου Ραδιοφώνου, όπου καρδιά Ορθόδοξη Χριστιανική χτυπά. Σωτηρίαψυχής.blogspot.com, το ομότιτλο ιστολόγιό μας, εν το φωτί παπάκι yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση.

Αυτό το μετά, ο τίτλος και της σημερινής δεύτερης από τις τρεις, αν θέλει ο Θεός, εκπομπές με αυτόν τον τίτλο που μιλά για αυτό το υπερπέραν, το τόσο άγνωστο πολλές φορές, τόσο θλιβερά άγνωστο πολλές φορές. Ένα κείμενο βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, προλογικό για αυτό το δεύτερο μέρος αυτής της σειράς, είναι από τις ειδήσεις που περνάνε πλέον στα πολύ ψηλά, πάντοτε όμως αυτά τα ψηλά γράμματα φανερώνουν όλη την ουσία. Πάρετε για παράδειγμα τα ψηλά γράμματα στα μηναία, στα λειτουργικά βιβλία της Αγίας μας πίστης. Είναι αυτά που παρακάμπτουμε πολλές φορές για λόγους συντομίας, αλλά σχεδόν ποτέ ούτε κατηδίαν στο ταμείο μας δεν μελετάμε. Ξέρετε, όλο το πανηγύρι και η χαρά του παραδείσου εκεί κρύβονται, σε αυτά τα ψηλά γράμματα, και καρτερούν τη σπουδή μας, τη μελέτη μας, τα δάκρυά μας. Ένα παράδειγμα για εκείνους που ψάχνουν στο Ευαγγέλιο τις περισσότερες γιορτές της Παναγίας μας και δεν τις βρίσκουν. Πηγαίνετε σε ένα μηναίο Αυγούστου, Νοεμβρίου, Μαρτίου και σε άλλα. Το ευλογημένο είναι αυτού, και εκεί θα συναντήσουμε τις εκπληκτικές αναφορές στην Παναγία μας, εκείνη που φύλαξε με την ιερή και μακαρία σιωπή της όλα τα σεσηγημένα μυστήρια της σωτηρίας μας. Και κυρίως το μέγα μυστήριο της θείας οικονομίας. Ας επιστρέψουμε όμως στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Πριν λίγο καιρό μόλις ανακαλύφθηκε στα νότια της Τουρκίας, σε μια περιοχή που κατοικεί το μέχρι και 5 αιώνες πριν την έλευση του Χριστού μας, πριν την έλευση του Θεανθρώπου, ένα σκελετός μικρού παιδιού ηλικίας 7.600 ετών και φορούσε και ασημένιο δαχτυλίδι. Από αυτό το δαχτυλίδι οι αρχαιολόγοι συμπέραναν ότι το παιδί ήταν, όταν κοιμήθηκε τότε πριν από 7.600 έτη, μόλις 3 ετών. Και πέρασαν αιώνες σιωπής, μα και αναμονής. Αυτό το παιδί περιμένει. Έχει μάθει να περιμένει. Περίμενε τόσες χιλιάδες χρόνια για να ακούσει τη φωνή του πλάστη του στον Άδη. Να κηρύττει την παντοτινή νίκη της ζωής, τον παντοτινό συντριμό του θανάτου, και τώρα την ένωσή του ξανά με το σώμα του, την δική του Ανάσταση. Δεν πάει πολύς καιρός, αδελφοί μου, που βρεθήκαμε στην ηρωική και αδούλωτη γη των Μεσολογγητών. Εκεί και ένα μουσείο υπέροχο, το Ξενοκράτιον Μουσείο, να αποκαλύπτει μυστικά και μια αφανέρωτη για πολλούς καιρούς αστραποβόλα έγλη, το ένδοξο και υπέρλαμπρο παρελθόν των Ελλήνων και ιδίως των Αιτωλών και των Ακαρνάνων. 7 αίθουσες γεμάτες από χιλιάδες ευρήματα, αγάλματα, ειδόλια, επιγραφικά κείμενα, σε λίθο και χαλκό, νομίσματα, αμφορείς. Χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι προσκυνούσαν ψεύτικους θεούς, αφιέρωναν τις υπάρξεις τους σε είδωλα της πλάνης και του σκότους, αλλά με μια μεγαλοπρέπεια ανυπέρβλητη και τόσο μα τόσο θαυμαστή. Και ο Θεός Λόγος, ο κτίστης του παντός, η προαιώνια αλήθεια, περίμενε μέχρι να λάβει σάρκα. Γιατί να περιμένει τόσο πολύ? Γιατί να μην συντομεύσει την έλευσή του προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος? Γιατί? Γιατί περίμενε να γεννηθεί η Παναγία μητέρα του, η Παναγία μητέρα μας, η απαρχή της σωτηρίας, η χαρά όλου του κόσμου. Τέτοιες σκέψεις κάναμε, θαυμάζοντας τα ευρήματα που ξαναζωντάνευαν τους προ-Χριστού καιρούς, και προχωρώντας στις αίθουσες του μουσείου βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ανεπανάληπτο έβριμα. Ένας κυβωτιός χυμοστάφος
πλούσια κτερισμένος, όπως βρέθηκε στο νεκροταφείο της Αλίκυρνας. Και μέσα σε αυτό τον τάφο, σε συνεσταλμένη στάση, ένα μωρό, που και αυτό για αιώνες τώρα περιμένει. Ξερά οστά, ξερά κόκαλα για κάποιους. Ξερά οστά που έχουν ακούσει τη φωνή του Κυρίου. Εκεί στην θαυμάσια προφητεία του Εζεκιήλ, που τόσο περιφρονούμε οι περισσότεροι, το βράδυ μετά την περιφορά του επιταφείου, βιαστικά-βιαστικά την εκφωνή ο ψάλτης, ενώ εμείς ήδη είμαστε απομακρυσμένοι ή με το νου μας αλλού. Ιδού εγώ φέρω εις σας πνεύμα ζωής, θα δώσω σε σας νεύρα, θα σας καλύψω με σάρκες, θα πλώσω πάνω σας δέρμα και θα δώσω το πνεύμα μου σε σας, θα αποκτήσετε ζωή και θα ζήσετε και έτσι θα μάθετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Αυτά λέει η προφητεία του Εζεκίηλ. Το βράδυ, τη νύχτα της Μεγάλης Παρασκευής, σαν να το ακούσαμε, εκείνο το μωρό λοιπόν, στη συνεσταλμένη στάση, επί τόσες χιλιάδες και αυτό χρόνια. Εκείνο το κορίτσι, σαν να το ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα του Παιάνες Αναστάσιμος, του μεγαλοφωνοτάτου Ισαΐα. Αναστήσονται οι νεκροί και γερθίσονται οι εν της μνημείς. Σαν να την ακούσαμε να ψέλνει με τη φωνούλα της και τα λόγια του ποιητικοτάτου ιερούδα μας κοινού. Ο θάνατος σου, Κύριε, Αθανασίας γέγονε πρόξενος. Εκείνο το ταφικό έβριμα ήταν για μας στην κορυφή της αξιολόγησης στο μουσείο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αδελφοί μου. Αν είχαμε τη δύναμη, θα αλλάζαμε τον τίτλο στην ενεπίγραφη σήμανση του τάφου του κοριτσιού. Θα γράφαμε το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Μια σκέψη ακόμα έγινε εκείνη τη στιγμή, ευλογημένη και δωρισμένη άνωθεν. Επιστρέψαμε με τον αδελφό μας το Φώτη, τον Αγιογράφο από το Αιτωλικό. Ένα τρισάγιο στη μνήμη του κοριτσιού κάναμε, που χιλιάδες χρόνια σαν μια μέρα περιμένει. Ξεκινήσαμε χαμηλόφωνα μα ευδιάκριτα, σκορπίζοντας δίπλα μας απορριμμένα, ίσως και ενοχλημένα βλέμματα, με τα πνευμάτων δικαίων τετελειωμένων, την ψυχή της δούλης ουσότερ ανάπαυσον. Σύ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων. Αυτό το μωρό, αυτό το κορίτσι περιμένει. Από καραδοκή να ακούσει τη σάλπιγγα της Αιγέρσεως, να υπαντήσει έπειτα εκείνον που την έπλασε, αναστημένη και ενωμένη με το σώμα της. Στον περίβλεπτο τάφο του μωρού, νοερά γραμμένο, το προσδοκό Ανάσταση νεκρών, μα και το έρχου, Κύριε Ιησού.

είπαμε και στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους αυτής της σειράς των εκπομπών, εκείνο που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ότι ο πεπερασμένος μας νους δεν μπορεί να συλλάβει αυτό το υπερπέραν, αυτό το μετά. Δεν τα χωράει όλα η κούτρα μας, όπως αν θυμάστε έλεγε ο Άγιος Παΐσιος σε κάποιον που αδυνατούσε και εκστατικά εμφανιζόταν μπροστά στο διορατικό χάρισμα του Αγίου. Δεν τα χωράει, του έλεγε όλα η κούτρα μας. Δεν μπορεί λοιπόν να κατανοήσει ο πεπερασμένος μας νους αυτό το ατελεύτητο. Κατανοούμε το αιώνιο ως εκεί που αντέχουμε. Έργο θείας πρόνοιας, ώστε να μπορούμε να συνεχίζουμε επελπίδη ζωής αιωνίου. Να παλεύουμε. Για ακούστε κάτι θαυμάσιο που έχει γραφτεί από τον Αρχιμανδρίτη Πατέρ Βασίλειο Μπακογιάννη στο βιβλίο του με τίτλο «Μετά θάνατον» από τις εκδόσεις Θαβόρ πριν από αρκετά χρόνια. «Αιωνιότητα, κάτι που δεν έχει τέλος, κάτι που ποτέ, μα ποτέ δεν τελειώνει». Όντως φοβερότατον, το έχουμε αντιληφθεί. Και τι να αντιληφθούμε, το ακατανόητο. Είναι φύση αδύνατον το αδύνατο μυαλό μας να συλλάβει την απεραντοσύνη του αιωνίου. Ξεπερνά τις αντοχές του. Καλά-καλά δεν μπορεί να καταλάβει το μυστήριο της μέλισσας. Θα καταλάβει το μυστήριο της μετά-θάνατον ζωής. Δεν μπορεί να καταλάβει αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, που το ψηλαφούμε, που υποπίπτει στις αισθήσεις μας. Θα καταλάβει τη μετά-θάνατον ζωή, που δεν υποπίπτει στις αισθήσεις μας, που δεν τη βλέπουμε και δεν την ψηλαφούμε. Και παντοδύναμο να ήταν το μυαλό μας, θα ήταν και πάλι αδύνατο να συλλάβει το αιώνιο, γιατί σαν πεπερασμένο που είναι βάζει ενστικτοδός ένα τέλος στο αιώνιο. Όμως το αιώνιο δεν έχει τέλος, αλλιώς δεν θα ήταν αιώνιο. Σκεφτείτε να συλλαμβάναμε την αιωνιότητα της φοβερής κολάσεως. Θα το αντέχαμε ή θα βυθιζόμασταν ακαριέα στη μαύρη απελπισία. Το ότι αδυνατούμε να συλλάβουμε την αγριάδα της, την τραγικότητά της στις πραγματικές της διαστάσεις, τούτο είναι έργο της θείας πρόνοιας. Απλά την κατανοούμε μέχρι εκεί που αντέχουμε, χάρη στην θεία πρόνοια, ώστε να μπορούμε να αγωνιζόμαστε για τη σωτηρία μας.

αυτό το μετά λοιπόν. Αυτό το ερχόμαστε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Είναι εντυπωσιακά όλα αυτά να τα ακούς και να τα λες και να τα εκφωνείς, μα υπερκόσμιο το να το ζεις όλο αυτό. Εάν δε δω και ψηλαφίσω, συγχώρα μας Κύριε που επιποθούμε ακύρατες σου πλευρές, να κραυγάσει της καρδιάς η φωνή εκείνο, το προσδοκό, το πανίερο, και ο Κύριος με την άπειρη συγκατάβασή του στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές να τον μαρτυρήσουν, να μαρτυρήσουν αυτό το αιώνιο. Αυτό το τώρα ζω, το τώρα ζω, που είναι ταυτόσιμο, συνώνυμο, σύστιχο, συναρμοσμένο, αχώριστο με το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ, όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Και είναι αυτές οι εμφανίσεις μετά την κοίμηση. Αυτό το κεφάλαιο στις πίσω σελίδες, με το οποίο τελειώνει κάθε βίος γνησίου φίλου του Χριστού. Σε τέτοια κεφάλαια, σε τέτοιες σελίδες, καταφεύγουμε σε αυτή τη σειρά των εκπομπών μέσα στο φετινό χαρμόσυνο πεντηκοστάριο και εξακολουθούμε να αποζητάμε να γίνουμε κι εμείς προσωπικοί παραλήπτες ενός τέτοιου μηνύματος, να βοηθήσει ο Κύριος και Θεός μας την απιστία μας.

Τώρα ζω. Τώρα ζω. Έτσι μας πληροφορεί ο μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαλινίας, κύριος Γεράσιμος, στις πολυάριθμες εμφανίσεις του μετά την κοίμησή του. Κατάγιωμα από τέτοια αιώνια μετά όλα τα συναξάρια της Αγίας μας πίστης. Ένα τέτοιο διαβάζουμε, αφιερωμένο στον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλινίας, κύριο Γεράσιμο. Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος. Της Κυριακής Σιάκου Πύρηλου και του Ηλία Πύρηλου από τις εκδόσεις Επτάλοφος. Ξεκινήσαμε να το διαβάζουμε στην προηγούμενη εκπομπή. Θα διαβάσουμε λίγες σελίδες ακόμη πριν ξεφυλίσουμε κι άλλες τέτοιες εμφανίσεις Αγίων των ημερών μας μετά την κοίμησή τους. Να ελπίσει με βεβαιότητα και η δική μας, η ταλέπορη ψυχή. Στην εκκλησία των Αρχαγγέλων στο Αργοστόλι δεν πήγαινα συχνά. Δεν ήταν η ενορία μου. Όμως όταν ο πατήρ Γεράσιμος λειτουργούσε εκεί, πήγαινα πάντα μαζί του και τον βοηθούσα κατά τη θεία ακολουθία. Όταν ο πατήρ Γεράσιμος έφυγε στον ουρανό, πέρασε ένα μεγάλο διάστημα που απέφευγα να πηγαίνω σε αυτήν την εκκλησία. Κάποια Κυριακή, μετά από παρενέσεις των επιτρόπων και φίλων, πήγα στο ναό των Αρχαγγέλων. Όπως είχα τη συνήθεια, κατευθύνθηκα στο ιερό. Ο πατήρ Γεράσιμος βρισκόταν καθισμένος στην καρέκλα όπου συνήθως καθόταν. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Σηκώθηκε, έφτιαξε το παρθενικό και άρχισε να κινείται στο ιερό. Εγώ έβλεπα και δεν μπορούσα να πιστέψω στα μάτια μου. Σε κάποια στιγμή ένιωσα ότι δεν μπορούσα να διαχειριστώ αυτή την κατάσταση. Και πήγα να φύγω. Και τότε χάθηκε από μπροστά μου.

Άκουσα τον λόγο του κατά τη χειροτονία του εις Μητροπολίτη Κεφαλινίας και συγκλονίστηκα. Διαβάζουμε άλλη μαρτυρία του. Είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα υγείας η μητέρα μου και διαβάζοντας και για μια θαυματουργή επέμβαση του μακαριστού Μητροπολίτη Κεφαλινίας που έφερε κυριολεκτικά πίσω στη ζωή ένα συγγενικό του πρόσωπο επί 17 ημέρες ακόμα με αιμορραγία στον εγκέφαλο. Τον επικαλέστηκα έντονα με προσευχή να βοηθήσει και εμάς. Άκουσα τα βήματά του μέσα στο σπίτι μας. Και την επόμενη μέρα το πρωί η μητέρα μου μου είπε πως το βράδυ είδε ζωντανό έναν ιερωμένο με χρυσά άμφια και σάστησε. Ο ίδιος όμως την καθησύχασε χαϊδεύοντας τα μαλλιά της και λέγοντάς της «Μη φοβάσαι, όλα καλά, όλα καλά». Και όπως κοίταζα τη μητέρα ήρεμη, καθώς της είχε φύγει η ανησυχία και η ένταση, η σκέψη μου αμέσως πήγε στο Μητροπολίτη Γεράσιμο Φωκά που τον είχα επικαλεστεί. Της έδειξα κάποιες φωτογραφίες του και αναγνώρισε τον πατέρα Γεράσιμο σε μια που είναι λειτουργός με πλήρη αρχιερατική στολή. Από τότε τον μνημονεύει συνέχεια με τρισάγια. Ασφαλώς και όλα έγιναν όπως είπε ο παππούλης, ας έχουμε την ευχή του. Είναι μια φωτογραφία. Ντυμένος ο μακαριστός με την αρχιερατική του στολή. Αυτή την φωτογραφία που βλέπουμε και εμείς τώρα είδε η κυρία Ασπασία από τα Τρίκαλα και επιβεβαίωσε ότι αυτός ο αρχιερέας ήρθε κοντά της, την ευλόγησε και έγινε καλά όπως μαρτυρεί ο γιος της, ο αδερφός μας ο Παναγιώτης.

Άλλη μαρτυρία. Το παιδί είχε χτυπήσει στο μέτωπο σε μια κόγχη του τοίχου και το αίμα έρεε ασταμάτητα. Το άρπαξα και έτρεξα στις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο Αργοστολίου. Ειδοποίησα και τη γυναίκα μου που ήταν στη δουλειά και ήρθε αμέσως. Ήταν εκεί ένας εξαιρετικός χειρουργός, ο Θεός να τον έχει καλά, ο οποίος με προσοχή έκανε στο παιδί 13 ράματα. Είχαμε προσέξει ότι το παιδί είχε σταματήσει να κλαίει. Και καθ' όλη τη διάρκεια της ραφής του τραύματός του, απλά σαν να νιαούριζε. Το πήγαμε στο σπίτι και όταν κάπως συνήλθε, σηκώθηκε από την αγκαλιά μου, προχώρησε προς ένα τραπέζι όπου υπήρχε μια φωτογραφία του πατρός Γερασίμου Φωκά και είπε «Αυτός ο παππούλης ήταν μαζί μου και μου έλεγε να μην κλαίω και δεν είναι τίποτα». «Ναι, αγάπη μου. Ναι, μπαμπά. Εσύ δεν τον έβλεπες. Ήταν εκεί. Ήταν εκεί μαζί με τον γιατρό». Κατά την ακολουθία του εσπερινού της εορτής του Αγίου Γερασίμου στις 19 Οκτωβρίου του 2020, ενώ ψαλόταν το φως Ιλαρών, η κυρία Μαρία Βανδόρου έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε κάτω. Δυστυχώς όμως αυτό δεν ήταν λιποθυμία. Έτρεξαν δίπλα της άνθρωποι, γιατροί και νοσοκόμες που βρέθηκαν εκεί, αλλά δεν συνήλθε. Εξέπνευσε. Μέσα σε εκείνη την αναστάτωση μια νέα γυναίκα. Η Ρο Χι Βίτα. Βλέπει τον πατέρα Γεράσιμο με λευκά άμφια να βγαίνει από το ιερό και με εκείνο το γνώριμο, γοργό και ανάλαφρο βήμα του να σπέβδει προς την πεσμένη γυναίκα. Γύρισε και το είπε στο σύζυγό της. Θα σου φάνηκε. Είμαστε μέσα στο ναό και όλη αυτή η ατμόσφαιρα σε έχει επηρεάσει. Η κοπέλα όμως ήταν σίγουρη ότι έβλεπε τον πατέρα Γεράσιμο. Και αφού τα λόγια του άντρα της δεν την ανάπαυσαν, στράφηκε στον πεθερό της και του είπε τι έβλεπε. Αυτός όχι μόνο την πίστεψε, αλλά το επισφράγισε λέγοντας «Εδώ είναι ο πατήρ Γεράσιμος. Εδώ είναι. Ασχετά αν οι πλήστοι δεν τον βλέπουμε». Παράλληλα εκείνη την ώρα βρισκόταν στο ναό και ένας άνθρωπος ο οποίος τώρα έβλεπε να εξελίσσεται κάτι που το προηγούμενο βράδυ είδε να συμβαίνει στον ύπνο του. Τι είδε λοιπόν στον ύπνο του αυτός ο άνθρωπος? Βρισκόταν εντός του ναού του Αγίου Γερασίμου. Ο πατήρ Γεράσιμος, μεγαλοπρεπής, με λαμπρή τιμητική συνοδεία δύο λευκοφόρων νέων, μπήκε στο ναό και δείχνοντας τη γυναίκα ανάμεσα σε όλο εκείνο τον κόσμο που την περιέβαλε, είπε «Να η εκλεκτή μου». Σημειωτέων ότι όσοι ακολουθούσαμε τον πατέρα Γεράσιμο γνωρίζαμε αυτήν την κυρία. Ποτέ δεν έλειπε από τη μεγάλη λιτανία της Παναγίας των 14 χιλιόμετρων από το κάστρο στα Σίσια. Και είναι αξιοθαύμαστο το ότι σύντομα συναντήθηκαν οι δύο άνθρωποι που είχαν αυτήν την υπέρλογη εμπειρία. Όταν ο άντρας το αποκάλυψε, η κοπέλα δεν

που αρχίζει γύρω στις 5. Ήταν η Κυριακή της Σαμαρίτιδας, η ημέρα που θα επέστρεφε η εικόνα της Παναγίας στα Σίσια, και έφτασε η ώρα να κοινωνήσουμε. Μπροστά στο Άγιο Ποτήριο, ανοίγω το στόμα και νιώθω έντονα την παρουσία του. Δεν βλέπω ποιος ιερέας είναι, νιώθω ότι ήταν το δικό του χέρι, γιατί πάντα είχε ένα χαρακτηριστικό ιδιαίτερο τρόπο να μας κοινωνά. Δεν ακολούθησα τη λιτανία, γύρισα σπίτι και ξάπλωσα. Έπεσα σε λίθαργο. Ήρθε στον ύπνο μου και μου λέει: «Εγώ ήμουνα παιδάκι μου το πρωί στην εκκλησία». Ξεφωνίζω από τη χαρά μου και τρέχω να τον αγκαλιάσω. «Παππούλη μου, παππούλη μου», του φωνάζω, «ζεις». Το χέρι μου δεν ακούμπησε τίποτε. Ένας αέρας. Εκείνος χαμογελώντας γύρισε και πέρασε μέσα από τον τοίχο της εκκλησίας του κάστρου. Και χάθηκε.

Από το βιβλίο με τίτλο «Εγώ τώρα ζω, δεν υπάρχει θάνατος», ο Μητροπολίτης Γεράσιμος Φωκάς, που δεν μας άφησε ποτέ, των συγγραφέων Κυριακής Ιάκου Πύρηλου και Ηλία Πύρηλου, και είναι αυτή η συγκλονιστική φωτογραφία που υπάρχει και στις μέσα σελίδες και στο πιστόφυλλο. Συγκλονιστική πέρα για πέρα. Τώρα που μακαριστός Μητροπολίτης κυρός Γεράσιμος βρίσκεται στην αιωνιότητα, επιτρέπεται να εμφανιστεί και να αποτυπωθεί η μορφή του σε φωτογραφία μέσα από αυτοκίνητο, από μια κοπέλα που βρισκόταν σε επικίνδυνη κατάσταση ως προς την υγεία της. Αυτή οδηγούσε και ο πατήρ Γεράσιμος μετά την κοίμησή του την ακολουθούσε και συνάμα την γιάτρεψε. Εκείνη τότε δεν τον γνώριζε. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ποιος ήταν ο φύλακας, Άγιος Άγγελος της.

Ανοίγουμε το βιβλίο με τίτλο «Μαθητεύοντας τον Γέροντα Πορφύριο» από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου. Μεταμορφώσεως του Χριστού μας το Μίλεση. Όταν είχε κοιμηθεί ο Γέροντας Πορφύριος, ήρθε μια κοπέλα από την Αυστραλία για να τον επισκεφθεί. Δεν ήξερε ότι είχε πεθάνει. Όταν ήλθε στο μοναστήρι, είδε ότι έξω δεν υπήρχε κόσμος. Βρήκε την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκε τροχάδι επάνω στο κελάκι του. Είδε παραδόξως τον γέροντα να κάθεται στο κρεβάτι, μίλησε μαζί του αρκετή ώρα, είπε ό,τι ήθελε να πει, πήρε τις απαντήσεις και πολύ χαρούμενη κατέβαινε τη σκάλα. Εκείνη τη στιγμή εμφανίστηκε μια μοναχή. Εν τω μεταξύ η πόρτα ήταν κλειστή, της λέει «Εσύ πώς βρέθηκες μέσα, πώς μπήκες?» Λέει «Να, δεν είχε κόσμο έξω». Βρήκα την πόρτα ανοιχτή και ανέβηκα πάνω και μίλησα στο γέροντα. Δεν είχε κανέναν. Μα πώς? Μίλησε στο γέροντα? Ναι. Ο γέροντας έχει πεθάνει. Τι λες, αφού ο γέροντας είναι πάνω? Και γυρίζει απότομα πάλι επάνω, τροχάδιν. Να δει τον γέροντα Πορφύριο. Ανεβαίνει επάνω άδειο το κελί. Στρωμένο το κρεβατάκι του και τότε ξέσπασε σε λυγμούς που αυτή είχε δει το γέροντα και του μίλησε ενώ εκείνος είχε ήδη κοιμηθεί.

Ο κύριος Στέλιος Κούκος έχει διασκευάσει ένα απόσπασμα ομιλίας του πρωτοπρεσβυτέρου Πάτρος Χριστοδούλου Χατζηθανάση. Μια ομιλία που δημοσιεύτηκε στην έκδοση Σύγχρονες Οσιακές

τις μορφές από τις εκδόσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Βερίας, Ναούσης και Καμπανίας πριν από 10 χρόνια περίπου, κάποιος καθηγητής πανεπιστημίου έπαθε μια βαριά καρδιοπάθεια. Πήγε στους γιατρούς να τον δουν και εκείνοι του είπαν πως είναι βαριά η κατάστασή του και δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. «Είσαι καταδικασμένος», του είπαν. Αυτός εντωμεταξύ είχε έναν αδελφό στην Αμερική, ο οποίος του τηλεφώνησε και του είπε: «Έλα, έλα στην Αμερική να σε δουν και εδώ οι γιατροί». Πάει λοιπόν στην Αμερική και εκεί οι γιατροί του είπαν πάλι ό,τι του είχαν πει και οι γιατροί στην Ελλάδα. Μόνο ένας καρδιοχειρουργός του είπε: «Κοίταξε να δεις, μπορούμε να κάνουμε μια πολύ παρακινδυνευμένη εγχείρηση, η οποία αν πετύχει μπορεί να σωθείς. Αν δεν πετύχει όμως μπορεί και να μείνεις. Να πεθάνεις στο χειρουργείο. Θέλεις να την κάνουμε?» Αυτός είπε: «Χαμένος για χαμένος είμαι, ας την κάνουμε». Λοιπόν, την παραμονή του χειρουργείου παρακαλεί, ήξερε και τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο τον Τζαλίκη. Στην προσευχή του με κάποια αγανάκτηση και με κάποιον θυμό, μετά την κοίμησή τους, πριν την αγιοκατάταξή τους: «Πάτερ Πορφύριε, πάτερ Ιάκωβε, τώρα βρήκατε να μας εγκαταλείψετε». Και έτσι με αυτήν την κουβέντα κοιμήθηκε, και όπως κοιμότανε ή ξύπνησε, δεν ξέρω ακριβώς πώς έγινε, βλέπει τον πατέρα Πορφύριο και τον πατέρα Ιάκωβο μαζί. Του λένε: «Τι έγινε?» «Να, τώρα σας χρειάζομαι. Μη στενοχωριέσαι, όλα θα πάνε καλά». Την άλλη μέρα έγινε η εγχείρηση και ο γιατρός του λέει: «Από οτιδήποτε άλλο θα πεθάνεις, εκτός από καρδιά».

Άλλη μια μαρτυρία από το βιβλίο Όσιος Ιάκωβος Τσαλίκης, ένας σύγχρονος Άγιος, μια έκδοση των πατέρων της Ιεράς Μονής του Σίου Δαβίδ, του Γέροντος, πάνε 10 χρόνια. Και από αυτήν την μαρτυρία, τη δεύτερη μέρα του Πάσχα του 1997 του Αγίου Γεωργίου, είχα ένα ατύχημα που έσπασα το πόδι μου. Τις μέρες της νοσηλείας μου διάβασα τόσο πολύ καλά το βιβλίο το οποίο αφορούσε στη ζωή του Γέροντος Ιακώβου, ώστε αισθάνθηκα ότι είχα επισκεφθεί το μοναστήρι. Κάποια στιγμή ευχήθηκα, όταν αναρρώσω, να μπορέσω να επισκεφθώ το μοναστήρι. Πράγματι, προχωρημένο καλοκαίρι επισκέφθηκα τον Όσιο Δαβίδ με την οικογένειά μου και γύρισα όλα τα μέρη τα οποία είχα διαβάσει και από το βιβλίο, την εκκλησία, το ασκητήριο, εκεί όπου προσευχόταν ο Γέροντας Ιάκωβος, και τον τάφο του όπου και προσκύνησα. Ετοιμαζόμασταν να φύγουμε και διαισθάνομαι ότι κάτι αμέλησα, ότι κάτι ξέχασα. Θυμήθηκα ότι προσκύνησα μεν στον τάφο του Γέροντος Ιακώβου, αλλά δεν του άναψα κερί. Επιστρέφω στην εκκλησία, παίρνω ένα κερί και το ανάβω στον τάφο. Τελειώνοντας με το άναμα του κεριού, γυρίζω για να απομακρυνθώ από τον τάφο και βλέπω μπροστά μου ένα κομποσχήνι. Την ώρα που πήγα να ανάψω κερί, δεν υπήρχε το κομποσχήνι εκεί. Επειδή δεν μου ανήκε, το παίρνω, το σηκώνω ψηλά και αρχίζω να το γυρίζω δεξιά και αριστερά, ώστε όποιος το έχασε να το έβλεπε και να ερχόταν να το πάρει. Είχα την πλάτη μου προς τον τάφο και ακούω μια φωνή. «Μην ψάχνεις, για σένα είναι». Γυρίζω και βλέπω μπροστά μου το Γέροντα Ιάκωβο, που δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου, μόνο από φωτογραφίες τον ήξερα. Τον βλέπω ολοζώντανο σε απόσταση 1 μέτρου. Ήταν 3 η ώρα το μεσημέρι. Είχα πιει και αρκετούς καφέδες. Δεν ίσταζα. Μου χαμογελούσε. Παρατηρούσα τις φλέβες στο πρόσωπό του, την υγρασία στα μάτια του. Να μου χαμογελά. Και αισθάνθηκα ότι εκείνη τη στιγμή κάτι πρωτόγνωρο συνέβαινε για μένα. Μετά από λίγο έπαψα να τον βλέπω. Έρχεται η σύζυγός μου και μου λέει: «Έλα, έλα, πάμε να φύγουμε». Γιατί θα πηγαίναμε στον επόμενο προορισμό μας, που ήταν η Καλαμάτα, για διακοπές. Της λέω: «Γυναίκα, δεν θα πιστέψεις τι μου συνέβη». Και της διηγούμε το συμβάν κρατώντας στο χέρι μου το κομποσχήνι. Φύγαμε από το μοναστήρι, χωρίς να πούμε σε κανέναν τίποτα. Επιστρέφοντας από τις διακοπές, το συζήτησα με κάποιον συνάδελφό μου γιατρό, που ήταν πολύ της εκκλησίας, ο οποίος επικοινώνησε ο ίδιος με το μοναστήρι και ανέφερε το γεγονός.

Και ένα συγκλονιστικό περιστατικό θα διαβάσουμε τώρα που τονίζει αυτό το μετά, αυτό το αιώνιο και άλικτο μετά, μα και εκείνο το αιώνιο σήμερον του διαρκούς ενεστώτα της Αγίας μας πίστης. Αδελφοί μου, ολοζώντανα τα πάντα ενώπιόν μας, εν πολλής τεκμηρίης. Ένα απόσπασμα από την ομιλία του ηγουμένου της Ιεράς Μονής του Οσίου Δαβίδ, του γέροντος πατρός Γαβριήλ, πριν από χρόνια, για τον μακαριστό Άγιο προκατοχό του και ηγούμενο της Ιεράς Μονής Οσίου Δαβίδ, Άγιο Γέροντα Κύριλο, αυτός και αυτός μάλλον κι αν δεν εμφανίζεται να μας πει το «εγώ τώρα ζω». Ήταν Κυριακή των Μυροφόρων, ξεκινά να διηγείται ο πατήρ Γαβριήλ, όταν ο γέροντας Κύριλλος μετά τη Θεία Λειτουργία πήγε στο κελάκι του. Καθώς βρισκόταν μπροστά στον εσταυρωμένο Χριστό και προσευχόταν, μεταφέρθηκε θαυμαστά στον Γολγοθά. Ήταν η στιγμή της αποκαθήλωσης. Δίπλα του έστεκαν και οι κρυφοί μαθητές του Κυρίου που κατέβασαν από το σταυρό και ενταφίασαν το τίμιο σώμα του. Ο Άγιος Ιωσήφου από Αρημαθέας και ο Άγιος Νικόδημος, και ετοιμάζονταν να κάνουν την αποκαθήλωση. Ο Άγιος Ιωσήφ κρατούσε ένα ολόλευκο σεντόνι. Στράφηκε προς τον γέροντα Κύριλλο και του είπε να απλώσει τα χέρια του. Και εκείνος άνοιξε τα χέρια του και ο Άγιος του έριξε το λευκό σεντόνι. Εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Νικόδημος, αφού κατέβασε το σώμα του Χριστού από τον Σταυρό, το απέθεσε στην αγκαλιά του, γέροντος Κυρίλου. Ο γέροντας συγκλονίστηκε καθώς ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού. Ένιωσε το βάρος του σώματος του Χριστού στα δυο του χέρια, ολοζώντανα πράγματα. Για πολύ καιρό μετά είχε τη χάρη αυτή του Θεού μας, μέσα του και σε όλο το σώμα του, και βοδίαζε το κελί του και το σώμα του και τα ράσα του και τα χέρια του. Μάλιστα, δεν έδινε τα χέρια του να τα σπαστούν οι προσκυνητές, για να μην παίρνει είδηση ο κόσμος την ευωδία του.

Ανοίγουμε ένα παλιότερο αθωνικό ημερολόγιο μας. Στα 2014, με τίτλο «Η Παναγία οικονόμησε», να διαβάσουμε ένα απόσπασμα. Θα ρούμε συναφές με τη θεματολογία αυτής της σειράς των εκπομπών. Ο ήλιος μπαίνει ευχάριστα από παντού στο μικρό αρχονταρίκι. Ένα πλάτωμα μπροστά στην είσοδο που απρόσκοπτα αγναντεύει την κορυφή της μεταμόρφωσης και όλα τα γιομέρια εξαρτήματα της κουτλουμουσίου. Είναι πραγματικά σύγκριτο. Λίγο πριν φύγουμε, ο πατήρ Πι μας εφοδιάζει με πνευματικό υλικό. Ο Μιχάλης κρατά με προσοχή μια εξαιρετική έκδοση των χαιρετισμών της Παναγίας μας. Ο πάτερ του χαρίζει. «Και κάτι για να τονωθεί η πίστη σας, παιδιά», μας λέει ο μοναχός και μας δείχνει το κινητό του τηλέφωνο. «Θα σας δείξω ένα βίντεο και θα μου πείτε. Πρόσφατα μου κάνανε τα έξοδα κάποιοι αδελφοί και πήγα στη Φιλανδία. Μικρή εκεί η ορθόδοξη κοινότητα. Περίπου το 2% του πληθυσμού. Βέβαια, μικρά ζύμη όλων το φύραμα ζυμί. Έχοντας μόλις συναντήσει και την φιλανδική παροικία στο Σεράι, σκέφτηκα πως τα λόγια του Αποστόλου Παύλου για μια ακόμη φορά έβρισκαν πλήρες αντίκρισμα. Εκεί συνάντησα λοιπόν έναν άνθρωπο που πριν λίγα χρόνια μετεστράφει στην Ορθοδοξία διαβάζοντας κάποια βιβλία για τον Γέροντα Παΐσιο. Ένιωσε λοιπόν πολύ έντονη τη βοήθεια του Γέροντα στο φωτισμό του και αισθάνθηκε την ανάγκη να έρθει στο Άγιον Όρος και στην Παναγούδα για να τον ευχαριστήσει. Πράγματι ήλθε και μετέβη στο κελί όπου προσκύνησε και συνάντησε τους τωρινούς πατέρες, τον πατέρα Αρσένιο και τον πατέρα Ισαΐα. Πήρε ευλογία λοιπόν να βγάλει κάποιες φωτογραφίες και κάποια βίντεο για να του θυμίζουν το προσκύνημά του. Και πράγματι έτσι έγινε. Μόλις επέστρεψε στην πατρίδα του, στη Φιλανδία, και θέλησε να δει αυτά που είχε αποτυπώσει ο φακός του, σε ένα βίντεο συγκεκριμένα από την αυλή της Παναγούδας, τι είδε νομίζετε, η ψυχούλα. Βλέπει τον ίδιο το Γέροντα Παΐσιο να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα. Το πιστεύετε, παιδιά? Το πιστεύετε? Πήρα λοιπόν και εγώ αυτήν την ευλογία και την έχω στο κινητό μου. 2014. Δεν είχαν αρχίσει ακόμα τα θαύματα της τεχνητής νοημοσύνης, αδελφοί μου. Και συνεχίζουμε τη διήγησή μας. Πήρα λοιπόν αυτή την ευλογία με την εμφάνιση του Αγίου Γέροντος Παϊσίου να μπαίνει μέσα στο κελί του από την πόρτα και την έχω στο κινητό μου. Και από τότε όλες οι καριές έχουν περάσει από εδώ. Μάλιστα το έδειξα και στους πατέρες πάνω στην Κουτλουμουσίου και στο Γέροντα Χριστόδουλο. Το έβαλαν σε μεγαλύτερη οθόνη και όλοι αναγνώρισαν αναμφίβολα τον Γέροντα. Το Γέροντα Παΐσιο. Ελάτε τώρα να τον δείτε κι εσείς και να δυναμώσει η πίστη σας που τόσο συχνά δοκιμάζεται και πολεμείται από τον εχθρό. Αδελφοί μου, πρέπει να είδαμε το στιγμιότυπο πάνω από 20 φορές. Ο Άγιος Γέροντας Παΐσιος, σχεδόν τρυπώντας την πόρτα του κελιού του, να εισέρχεται. Να εισέρχεται στην Παναγούδα. Έκπληκτη, άφωνη και συγκινημένη που βλέπαμε υποστατικά τον Γέροντα 20 χρόνια μετά την κοίμησή του να περιδιαβαίνει στα αγαπημένα του μέρη. Όχι για να αποδείξει την αγιότητά του, όχι για να προκαλέσει το δέος και να αυξήσει περισσότερο την παγκόσμια φήμη του, μα κατ' οικονομία Θεού, για να ενισχύσει τους απελπισμένους και ισχνούς στην πίστη, για να ανορθώσει το σωτήριο φρόνημα του καθενός μας. Τι δώρο θεϊκό ήταν αυτό το θαύμα. Τη στιγμή. Αξέχαστη. Τρία χρόνια αργότερα, σε ένα ακόμα αθωνικό ημερολογιό μας με τίτλο «Δάκρυα στα Λάζιο Άθωνας», ξαναφτάνουμε στα μέρη της Παναγούδας. Ένα τάμα ετήσιο. Και φέτος αξιωνόμαστε να το πραγματοποιήσουμε. Μας καλοδέχεται ο πατήρ Αρσένιος
Μας περνά στο εκκλησάκι για προσκύνημα, όλα στη θέση τους. Και πάντα μια κεφαλή αδελφού γερμένη στο στασίδι του Αγίου να στάζει δάκρυα ελπίδας και ευγνωμοσύνης πάνω στο μάλινο υφάδι του. Κάποιος από ευλάβεια και χαρά πάει να πάρει ευλογία και να καθίσει στο στασίδι του Αγίου, γλυκά ο γέροντας τον αποτρέπει. Ξέρετε, παιδιά, είχε έρθει πριν λίγο καιρό μια συντροφιά και είχαν μαζί τους και έναν ιερέα. Εκείνος ο ευλογημένος πήγε και κάθισε εκεί και ήθελε κιόλας να βγάλει φωτογραφία για να την έχει ενθύμιο. Είπε λοιπόν να τον βγάλουνε με την φωτογραφική μηχανή. Εγώ παρακολουθούσα, αλλά δεν είπα τίποτα να μην τον προσβάλλω. Του βγάζανε λοιπόν φωτογραφίες, αλλά πού. Μια έβγαζε μαυρίλα, μια έβγαινε τόσο θαμπή που να μην φαίνεται τίποτα, μια ανάποδα, μια κομμένη. Προσπαθούσε ο καημένος ο φωτογράφος, τίποτα. «Φέρε μου», του λέει, «τη μηχανή. Κάποιο λάθος κάνεις. Έτσι και έτσι θα πατήσεις το κουμπί, θα περιμένεις εκείνο το φως να ανάψει». Πάλι τίποτα, πάλι τα ίδια. Αφού πέρασε λίγη ώρα και τίποτα δεν γινόταν, κατάλαβε ο παπάς και άρχισε να κλαίει. «Είμαι τόσο ανάξιος που δεν μου επιτρέπει ο Άγιος», έλεγε. «Κλάμα να δείτε», του λέω, «δεν είναι γι' αυτό. Δεν έγινε για σένα ειδικά. Απλά πρέπει να δείχνουμε απόλυτο σεβασμό και προσοχή σε τέτοια μέρη που βάδισαν οι Άγιοι. Δεν είναι τουριστικό μέρος εδώ, μα τόπος όπου ο Άγιος είναι παρόν. Και ξέρετε, δεν το λέμε εμείς αυτό. Το μαρτυρούν άνθρωποι που φτάνουν στο κελί. Είχε έρθει πρόσφατα ένας πατέρας με το παιδί του. Μικρό ήταν εκείνο, δεν ήξερε πολλά για την Παναγούδα, για τον Άγιο Παΐσιο. Μπήκαν μέσα, προσκύνησαν και καθόμασταν και μιλούσαμε, όπως τώρα καλή ώρα, με τον πατέρα του παιδιού. Ο μικρός βγήκε έξω και περίμενε. Μόλις βγήκαμε, έπειτα κι εμείς με ρωτάει ο μικρός, «Παππούλη, τι φτιάχνετε στη σκεπή?» «Τίποτα, παιδάκι μου, γιατί ρωτάς?» «Γιατί ήταν τώρα ένας παπάς πάνω και με κοίταζε». Μόλις του δείξαμε φωτογραφίες και εικόνες από τον Άγιο, φοβήθηκε ο μικρούλης. Του είχε παρουσιαστεί. Και μετά την αγιοκατάταξη του γέροντα, στεκόταν εδώ που βρισκόμαστε ένας λαϊκός και αναρωτιόταν με έντονους λογισμούς αμφιβολίας για την αγιότητα του πατρός Παϊσίου. Και παιδιά, ο ίδιος μας το έλεγε συγκλονισμένος. Βγαίνει ολοζώντανος μέσα από την εικόνα του ο Άγιος και πάει δίπλα του και του λέει, «Δηλαδή, είμαι ψεύτης?» Και πάλι σε έναν άλλον που αμφισβητούσε την αγιότητά του, πάλι ο ίδιος μας το ομολόγησε, ενώ βρισκόταν ακριβώς σε αυτό το σημείο μόνος του. Άκουσε καθαρά μια φωνή να του λέει, «Αν εγώ είμαι Άγιος, εσένα γιατί σε ενοχλεί?»

Ο μεμαρτυρημένος Άγιος Τριαδικός Θεός μας στέλνει συνεχώς έμψυχες ακύρατες πλευρές Του σαν αναστάσιμους κήρυκες και αποστόλους Του να διαλαλήσουν απανταχού τις πλάσεις αχώριστα το Χριστός Ανέστη και το προσδοκό Ανάσταση νεκρών. Και έρχονται οι απεσταλμένοι Του πολλές φορές σε αυτό το μετά, την κοίμησή τους. Σε τέτοιες μαρτυρίες, σε τέτοιες εμφανίσεις, μετά την κοίμησή τους, καταφεύγουμε σε αυτή την σειρά των εκπομπών με τον τίτλο «Αυτό το μετά» μέσα στο φετινό τριώδιο των Ρόδων. Είναι όλα αυτά τα μαρτύρια, οι αποδείξεις του ζώντος Θεού, οι αποδείξεις ότι δεν υπάρχει θάνατος, ότι το μετά δεν θα λήξει ποτέ όπως η άλικτη χαρά του αιωνίου φωτός. Είναι αυτές οι εμφανίσεις, σαν τις πολυάριθμες, τις 11 μετρημένες του Κυρίου μας μετά την Ανάστασή Του, που μας κάνουν μαζί με το Χριστός Ανέστη να κραυγάζουμε με τις ψυχής μας τα χείλη του προσδοκού Ανάσταση νεκρών.

Αν θέλει ο Θεός, θα είμαστε μαζί με το τρίτο και τελευταίο μέρος αυτής της σειράς. Ο Χριστός μας διαπρεσβειών της υπεραγίας μητέρας μας, Κυρίας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω.

Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιώθησε δεν όποιον σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου εταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισέ μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείασεν επί με το πνεύμα μου εν εμία τεράχθη καρδία μου, εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προς έδας χείρας μου η ψυχή μου ως γη ανιδρός, ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών ποιησόν μου το πρωί του ελαιός σου ότι επισύλπισα, γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσω με, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσε. Η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν μη ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβείς έβησέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησα θυσίαν εδωκαάν ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόνο.

όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος εν αγαλιάσει εν την κοινία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα ότι έστε τελείωστης της λελαλιάσει.

Επίσκεψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής, ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαλής.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών,

Ευχόμεθα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Μονικά και πάσα μονή πόλη και χώρα από λιμούν υπησισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εφηλίου πολέμου και εθνητή.

0: Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Μονής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητές φίλες ακροάτριες, η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» στο πλαίσιο της ανάδειξης του δισκογραφικού έργου του φιλολόγου Μανώλη Χατζιακουμή παρουσιάζει την έκδοση με τίτλο «Μνημεία εκκλησιαστικής μουσικής ως εκλογή, ταξινόμηση και ηχογράφηση αγιορητικών και άλλων μελών με παράλληλη επιστημονική τεκμηρίωση και φωτογράφηση πρωτοτύπων χειρογράφων». Η πρώτη μας αναφορά με μια σειρά εκπομπών είναι τα δοξαστικά του Ιακώβου Πρωτοψάλτου. Τα δοξαστικά ερμηνεύει ο Διακοδιονύσης Φυρφυρής.
1: Η 20η εκπομπή του αφιερώματός μας ξεκινά με το «Εξέλαμψε σήμερον», σε ηχοπλάγιο του Δευτέρου, το δοξαστικό δηλαδή του Εσπερινού της εορτής του Αγίου Παντελεήμονος στις 27 Ιουλίου. Τον Διακοδιονύση Φυρφυρή ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1985.

προτυπώνει την Ανάσταση σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου, είναι το δοξαστικό του Μεγάλου Εσπερινού της εορτής της Μεταμορφώσεως. Ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου σε μια ηχογράφηση του Γιάννη Σιγλέτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 1985.

Ξεκινώντας τα δοξαστικά από την περίοδο του Τριωδίου, ξεκινάμε με το δοξαστικό των Ένων της Κυριακής Τελώνου και Φαρισαίου σε ηχοπλάγιο του Τετάρτου, τες εξέργων καυχήσεσιν. Και πάλι ισοκρατούν οι Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης, Σταύρος Τριανταφύλου, σε ηχογράφηση κατά τους Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 1985 από τον Γιάννη Σιγλέτο στα στούντιο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Τελευταίο μέλος για την σημερινή μας εκπομπή θα είναι το δοξαστικό των ένων της Κυριακής του Ασώτου, Πάτερ Αγαθέ, τονισμένο σε ήχο πλάγιο του Δευτέρου. Ισοκρατούν η Παναγιώτης Μάθος, Αθανάσιος Κωτίκης και Σταύρος Τριανταφύλου, ηχογράφηση Ιανουάριος-Φεβρουάριος του 1985 από τον Γιάννη Σιχλέτο.

0: Ήταν η εκπομπή «Λόγος και μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας ο Γρηγόρης Ερέλης.
1: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
2: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
1: Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το Πρακτορείο Ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr.

Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.

Ενεντές Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
1: Γέροντα, ευλογείτε.
2: Ο Κύριος.
1: Είμαστε στο σημείο που ακούσαμε την ευχή, την προσευχή περί σοφροσύνης και θέλω να, στη συνέχεια της προηγούμενης εκπομπής αφήσαμε μια ερώτηση αναπάτη. Πώς χτυπάει ο διάβολος έναν πολύ καλό άνθρωπο μέσα στο γάμο?
2: Ο εχθρός της σωτηρίας μας, ο αρχαίος κακός διάβολος, βρίσκει στον καθένα μας τα δύνατα σημεία και δεν χάνει τον καιρό του με τον απολεμά σε σημεία τα οποία ξέρει ότι δεν θα υποστούμε νύχτα. Μας βρίσκει του καθενός το αδύνατο σημείο και στους μοναχούς και στους εγγάμους. Αν κάποιος, παραδείγματος χάρη, είναι φιλίδωνος, θα τον πολεμήσει στη φιλιδονία. Μπορεί κάποιος να μην είναι φιλίδωνος, να είναι φιλάργυρος. Μπορεί να μην είναι φιλάργυρος, να είναι φιλόδοξος. Θα βρει του καθενός το αδύνατο σημείο.
1: Και πώς συνδέεται αυτό με αυτό που λέμε το να έχεις το νου σου, να είσαι σόφρον?
2: Γι' αυτό χρειάζεται η σοφροσύνη, για να βάλουμε τα οχυρά μας εκεί που βλέπουμε ότι έχουμε αδυναμία. Δηλαδή, αν δεν είμαι φιλάργυρος, δεν χρειάζεται να επικεντρωθώ στη φιλαργυρία, που έτσι κι αλλιώς δεν μου αρέσουν τα χρήματα, δεν με συγκινούν. Αλλά είμαι φιλόδοξος, αλλά είμαι φιλίδωνος. Να προσέξω εκεί που έχω τις αδυναμίες μου, εκείνο να προσέξω.
1: Στα πλαίσια της σοφροσύνης, έχετε αναφέρει πάρα πολλές φορές και θέλω λίγο να μας μιλήσετε γι' αυτό, ότι είναι πολύ σημαντικό να προσέχουμε πότε φεύγουμε, πότε θα λείπουμε από το σπίτι, μέχρι και ποιον βάζουμε μέσα στο σπίτι και του επιτρέπουμε να λέει κιόλας. Μπορεί να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό?
2: Η καλύτερη αντιμετώπιση των πραγμάτων είναι η πρόληψη. Δηλαδή να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι οι μέρες είναι πονηρές. Και σίγουρα δεν θα γίνουμε καχύποπτοι και να χάσουμε την ειρήνη μας και την αθότητά μας. Αλλά από την άλλη πλευρά να είμαστε προσεκτικοί, γιατί όπως και εμείς είμαστε αδύνατοι και οι αδερφοί μας έχουν τις αδυναμίες τους. Και να μην εκθέτουμε τους εαυτούς μας ούτε τους αδερφούς μας σε κινδύνους πνευματικούς. Να προσέχουμε.
1: Βέβαια, πρακτικά τώρα έχουμε δει πολλές περιπτώσεις που, ας το πούμε, ότι μια οικογένεια, ένα ζευγάρι, έχει κάνει μια υπνευματική ζωή και αρχίζει και τα παίρνει έτσι λίγο πιο ζεστά τα πράγματα και αποκόπτεται από τις παλιές παρέες. Λέει, θα κάνουμε τραπέζι, είναι γιορτή του τάδε. Θα καλέσουμε αυτούς, αυτό να μην τον καλέσουμε όμως, γιατί τώρα δεν είναι στην εκκλησία, έχω κάνει παρέα εδώ πιο πνευματική και αυτούς αφήνουμε απ' έξω. Τι γίνεται εκεί πέρα?
2: Να μην το βλέπουμε έτσι, ότι αυτός είναι και δεν είναι. Να πούμε ότι εντάξει, αν ξέρω ότι ο αδερφός μου θα έρθει, θα αισθανθεί άβολα με το υπόλοιπο περιβάλλον που θα είναι στο σπίτι μου, εντάξει, να μην το φέρω σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο και να μην αισθάνεται άνετα και καλά. Να τον καλέσω μια άλλη φορά. Αλλά να μην είναι το κριτήριο ότι αυτός είναι εκτός εκκλησίας και άλλοι είναι εντός εκκλησίας. Διότι τελικά εμείς είμαστε εκτός εκκλησίας και οι άλλοι μπορεί μέσα.
1: Και βοηθήστε μας λίγο σε αυτό, επιμένω. Παράδειγμα, όταν έχουμε παιδιά, βλέπεις ότι τα παιδιά έχουν τους φίλους τους. Και εντάξει, στις περισσότερες φορές ή σε κάποιες φορές οι φίλοι δεν είναι στο ίδιο πνεύμα, αλλά είναι φίλοι με τα παιδιά. Και τα φέρνουν στο σπίτι. Και κάνουν παρέα. Και ειδικά όταν μεγαλούν, ήταν οι έφηβοι που και δυσκολεύονται τα πράγματα. Πώς εκεί οι γονείς θα το χειριστούν αυτό?
2: Με πολύ σεβασμό στις φιλίες των παιδιών τους και να δείχνουν μεγάλη πλατιά καρδιά, που να ανέχονται τα άλλα τα παιδιά, έστω και αν κάνουν πράγματα τα οποία για μας μας φαίνονται παράξενα. Δεν λέω πράγματα επικίνδυνα, αλλά ο τρόπος που μιλούν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται είναι διαφορετικός από τα δικά μας. Και να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι κοντά στο Θεό υπάρχει πλατιά καρδιά, υπάρχει ευρυχωρία. Δεν είμαστε στενόμυαλοι, δεν είμαστε στενόκαρδοι. Έχουμε πλατιά καρδιά, έχουμε πλατιά νοήματα. Με έναν λόγο αγαπούμε τα παιδιά μας αυτά. Και τα παιδιά πρέπει να καταλάβουν ότι τα αγαπούμε και τα σεβόμαστε.
1: Άρα δεν πρέπει να έχουμε κριτική διάθεση απέναντι στα παιδιά μας που έχουν φίλους, πώς το πούμε, ότι δεν είναι μέσα από τον κύκλο των πνευματικών.
2: Μα δεν είναι και αυτό μια ευκαιρία και τα παιδιά τα άλλα να δουν κάτι για να ακούσουν, αν το πάρουμε από αυτήν την άποψη. Αλλά γιατί να θεωρήσουν σε αυτούς μας δασκάλους που δεν είμαστε, να θεωρήσουν σε αυτούς μας αδερφούς και πατέρες των παιδιών των άλλων και να δείξουμε την αγάπη μας, την καλοσύνη μας και την άνεσή μας.
1: Τώρα, έχει γέροντα εγωισμό, είναι λάθος να χαιρόμαστε όμως με την άλλη πλευρά, όταν, ας το πούμε, τα παιδιά έχουν η παρέα τους, είναι μέσα από, από ένα πνευματικό κύκλο, ας το πούμε έτσι. Είναι κακό αυτό να θεωρούμε ότι είναι καλό?
2: Ναι, όχι, δεν είναι κακό. Αφού είναι καλό, είναι καλό. Και αν βοηθά πνευματικά τα παιδιά μας η καλή συναναστροφή, είναι πολύ καλό. Αλλά αυτό να μην γίνεται αφορμή να καταδικάζουμε άλλα παιδιά και τα περιφρονούμε. Οι γεροντάδες μας ήταν άνθρωποι οι οποίοι με πολύ σεβασμό αποδέχονταν τον άλλον άνθρωπο. Εγώ θυμάμαι μια φορά όταν είμαστε στον Ευαγγελισμό της Καψάλα, ήρθε ένας νεαρός Κύπριος φοιτητής, ο οποίος βρήκε στο καράβι ένα μουσουλμάνο Γερμανό και τον έφερε κοντά μας. Εμείς, νέοι τότε μοναχοί, λέμε, τι τον έφερε αυτόν τον μουσουλμάνο, τι τον κάνουμε εμείς τώρα αυτόν εδώ? Ο γέροντας όμως το δέχτηκε με πολύ αγάπη. Του λέει, μην παιδί μου εδώ, κάθισε όσο θέλεις. Ανεχθήκαμε τις ώρες που έκανε προσευχή ο ίδιος. Ήθελε κάποια πράγματα, ο γέροντας του τα παρήχαινε ο ίδιος. Δεν του είπαμε τίποτα το οποίο να ήταν κάτι προσβλητικό για τη θρησκεία του. Ο γέροντας μας είπε, δεν του πείτε τίποτα. Εάν μας ρωτήσει θα το απαντήσουμε, αν δεν μας ρωτήσει θα πούμε τίποτα. Πράγματι κάθισε 5 μέρες, δεν μας είπε τίποτα. Την έκτηνη ημέρα ζήτησε να δει τον γέροντα και με δάκρυα τον ασπάστηκε και είπε πολύ καλά λόγια για τη φιλοξενία και τα λοιπά. Δεν ξέρω μετά τι έγινε. Αλλά είδαμε τη μεγαλοψυχία του γέροντα που δεν είπε ότι αυτός είναι μουσουλμάνος και μάλιστα μας παρεκάλεσε αν είναι δυνατόν το βάλουμε σε ένα δωμάτιο που δεν μην είχε εικόνες. Και ο γέροντας πήγε ο ίδιος και αφαίρεσε τις εικόνες από το πνοδωμάτιο μου. Και λέει, θα άσε τον έτσι όπως θέλει ο ίδιος και τις βάζουμε μετά ξανά πάλι τις εικόνες πίσω.
1: Πάντως αυτό γέροντα τώρα είναι συγκλονιστικό παράδειγμα για μας. Ναι. Δηλαδή, τώρα προσπαθώ να σκεφτώ στην έρημο, στην Καψάλα.
2: Βέβαια.
1: Με έναν άνθρωπο σαν τον γέροντα Ιωσήφ.
2: Και
1: όλους εσάς δίπλα.
2: Και ο γέροντας Εφραίμ εκεί μαζί.
1: Ναι, και να
2: το θυμάται σίγουρα.
1: Και να πάει να πείτε ότι να βγάλει και τις εικόνες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Και να κάνει προσευχή ο μουσουλμάνος. Είναι...
2: Του έδωσε χαλάκι.
1: Και
2: να κάνει την προσευχή του που ήθελε. Ναι, βέβαια.
1: Τώρα, η άλλη περίπτωση που πάλι γυρίζουμε στο θέμα της σοφροσύνης είναι να είμαστε παρόντες στο σπίτι, αλλά ουσιαστικά να μην είμαστε, να είμαστε απόντες. Λέω, από τη μία το κινητό, από την άλλη την τηλεόραση, από την άλλη δήθεν κλεισμένοι σε ένα δωμάτιο μόνοι μας, γιατί θέλουμε και λίγο την ησυχία μας κτλ. Μπορείτε να μας το πείτε και αυτό, δηλαδή πώς θα προσέξουμε στο να μην είμαστε απόντες ενώ είμαστε παρόντες στο σπίτι?
2: Αυτό νομίζω είναι χειρότερο από τη φυσική απουσία, διότι είναι εκνευριστικό. Το βλέπω κι εγώ που κάποια φορά επισκέπτομαι κάποια σπίτια που με προσκαλούν ή λόγω της ιδιότητας μου σαν επισκόπου πάω σε ένα σπίτι μετά από τη λειτουργία και βλέπω ανθρώπους που κάθονται εκεί, που μας προσκάλεσαν να πάμε σπίτι τους, που περιμέναν την ώρα και τη στιγμή να πάμε και αμέσως βγάζουν το κινητό και αρχίζουν και ασχολούνται εκεί. Είναι φοβερή εξάρτηση αυτό το πράγμα. Και ακούω και από τις εξομολογίες των αδερφών μας πόσα προβλήματα έχουν οι άνθρωποι λόγω αυτής της φυσικής παρουσίας αλλά ουσιαστικής απουσίας. Μου έλεγε ένα παιδάκι έφηβος του ηλικίου, τον έφερε ο πατέρας του εδώ να με δει πριν λίγο καιρό, ο οποίος μάλωσε με τον πατέρα του, ήρθα στα χέρια, τον έβαλε κάτω τον πατέρα του και του σπούσε το κινητό του. Του λέει, Θέλω να με ακούσεις, να κάτσεις να με ακούσεις. Δεν μπορώ να σε βλέπω να μιλάς συνέχεια στο κινητό και ασχολείσαι με άλλα πράγματα.
1: Το παιδί στον πατέρα.
2: Το παιδί στον πατέρα. Και είπα του πατέρα, το παιδάκι το μάλωσα από συμπεριφέρθηκε έτσι. Πίσω του πατέρα. Λέω του πατέρα, καλά να σου κάνει. Εντάξει, δεν τον επαινώ που σε κακοποίησε, αλλά και εσύ δεν καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να είσαι έτσι. Σπάσεις τα νεύρα του άλλου. Θέλει να σου μιλήσει, να σου πει για τις σπουδές του, να σου πει για τα προβλήματά του. Και εσύ συνέχεια σου μιλά και κοιτάς το κινητό σου.
1: Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό, Γέροντα. Τι πραγματικά συμβουλή δίνεται στο να γλιτώσουμε από, από αυτή την κατάσταση με το κινητό ειδικά? Τώρα βέβαια είναι και η τηλεόραση, δεν τη βάζω απ' έξω. Όπως υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι μεγάλοι στην ηλικία, παντρεμένοι με παιδιά και μπορεί να κάτσουν να παίζουν παιχνίδια με τις ώρες στον υπολογιστή, εννοώ παιχνίδια.
2: Ναι, νομίζω ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι το σπίτι μας είναι ένας χώρος ιερότατος. Και όπως μένω στο ιερό βήμα να λειτουργήσω και δεν μπορώ να παίζω με το κινητό μου την ώρα της λειτουργίας, αλλά προσεύχομαι και τελώ τα Άγια Μυστήρια, έτσι και μπήκε στο σπίτι πρέπει να βάλεις όρο ότι δεν θα κοιτάξεις το κινητό. Και αν είναι δυνατόν να το αφήνεις στην πόρτα ακόμα και να πεις τέρμα. Τώρα είναι ώρα της οικογένειάς μου, της γυναίκας μου, των παιδιών μου, του εαυτού μου. Δεν θα τελειώσει το κινητό ποτέ. Δεν θα τελειώσει καμιά φορά. Θα διαλυθούν, διαλύονται οικογένειες, διαλύονται διαπροσωπικές σχέσεις, διαλύονται σχέσεις συζύγων, σχέσεις παιδιών με τα γονείς τους. Είναι φοβερή εξάρτηση και φοβερή εχμαλωσία.
1: Πάντως αυτό να το καταλαβαίνω και νομίζω είναι πολύ σημαντική συμβουλή, ότι να πεις ότι από τη στιγμή που μπαίνω σπίτι, το αφήνω το κινητό στην άκρη.
2: Ή να πεις, έχω κάποιες ώρες που δεν σηκώνω κινητό, όπως όταν ξεκουράζομαι. Ξεκουράζομαι, δεν μπορώ να χτυπά το τηλέφωνο μου, θα το κλείσω. Και τώρα αυτές τις ώρες που θα κάτσω να φάμε τα παιδιά μου, τη γυναίκα μου, θα κάτσουμε όταν είναι η ώρα που είμαστε λίγο ξεκούραστοι ακόμα, να επικοινωνήσουμε μεταξύ μας. Είναι πολύ σημαντικό, δεν μπορούμε να παίζουμε στο κινητό.
1: Και με τα παιδιά τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση που έχουμε το άλλο θέμα εκεί, ότι σου λέει χωρίς το κινητό πια δεν επικοινωνώ?
2: Θα σεβαστούμε την ανάγκη των παιδιών μας αυτή, αλλά αν το παιδί μας δει ότι και εγώ δεν κρατάω κινητό και δεν μιλώ όταν τρώμε στο τραπέζι στο κινητό και χαρεί το παιδί την κοινωνία μαζί μας, θα την απολαύσει την κοινωνία με τον πατέρα και τη μητέρα και το γονιό μεταξύ τους και θα το εκτιμήσει και θα το καταλάβει και θα μιλήσει μετά στο κινητό.
1: Πιστεύω ότι μπορεί να μάθει ένας έφηβος όταν έχει ξεμάθει, δηλαδή ουσιαστικά όλη την ώρα μέσα στο κινητό? Αν το μάθει αυτό, μπορεί να αλλάξει?
2: Τουλάχιστον ας βλέπει τους γονείς του να έχουν σωστή χρήση του κινητού, να έχουν μεταξύ τους επικοινωνία και θα έρθει που θα καταλάβει. Θα το αναζητήσει. Το βλέπω στην κατασκήνωση. Στην κατασκήνωση που έρχονται τα παιδιά μέσα στο παιχνίδι και στην μεταξύ τους και ξεχνά τα κινητά του, ιδίως τα αγόρια. Δεν πολύ ασχολούνται. Ενώ μόλις βρεθούν μόνοι τους, αρχίζουν και τα χρησιμοποιούν.
1: Βέβαια, εντάξει, το καταλαβαίνω στην κατασκήνωση, το έχω δει και εγώ με τα παιδιά, ότι επειδή έχουν και άλλα πράγματα να κάνουν.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά μέσα στο σπίτι όμως, σε πέντε
2: τείχους. Εντάξει, στο σπίτι είσαι πατέρας. Ο πατέρας να φροντίζει, όπως ένας γέροντας, φροντίζει στη συνοδεία του να δημιουργήσει ώρες συνάξεως, ώρες επικοινωνίας με τους μαθητές του. Ο γέροντας μας θυμάμαι πολλές φορές, καθόταν έτσι τα απογεύματα μαζί μας και μας διηγόταν διάφορες ιστορίες από τους γεροντάδες του, ακόμα και κωμικά πράγματα, ακόμα και αστεία λέγαμε και γελούσαμε. Και ήταν από τις πιο όμορφες ώρες εκείνες που είμαστε όλοι μαζί. Δεν λέγαμε πνευματικά πράγματα, αλλά και αυτά τα οποία ήταν ανθρώπινα ήταν πολύ ωφέλιμα. Και ήταν χαρά Θεού να είσαι μαζί με τους γέροντες και με τον πατέρα σου και αυτά θα μείνουν μνήμες στα παιδιά.
1: Αυτές οι στιγμές, Γέροντα, έλκουν και τη Θεία Χάρη.
2: Σίγουρα, όταν γίνεται κάτι για την αγάπη των αδερφών μας, τότε ο Θεός συμπαρίσταται σε κάθε καλή ενέργεια του ανθρώπου. Διότι το κάνει ο πατέρας, μπορεί να μην έχει τόση ανάγκη να το κάνει, αλλά το κάνει για την αγάπη της συζύγου του, των παιδιών του, θυσιάζει αυτό που θα του άρεσε να κάνει ο ίδιο, να πάει στο γραφείο του να κάτσει να διαβάσει. Και όμως δεν το κάνει, διότι πρέπει να μείνει με τη γυναίκα του, να κάνει κάτι και να βρει τρόπους ο πατέρας και η μητέρα. Να φέρει τα παιδιά κοντά, να μαγειρέψει όλοι μαζί ένα φαγητό να φάνε, να κάνουν μια κοινή προσπάθεια για κάτι καλό, να τους ενεργοποιήσει λίγο.
1: Είναι και αυτό στα πλαίσια της ανακαίνησης της σχέσης.
2: Βέβαια. Η αγάπη και η σχέση των ανθρώπων θέλει συνεχή έμπνευση. Συνεχώς πρέπει ο άνθρωπος να ποτίζει αυτό το λουλούδι που λέγεται αγάπη και σχέση.
1: Γύρω τώρα με αυτά που λέτε θυμάμαι κάτι που με έλεγξε εμένα πάρα πολύ. Στα δικά μας τα παιδιά. Κάποια στιγμή ακούω τις μικρές τώρα είναι έφηβες και μου λένε, ρεμπα, μου λέει, δεν έχουμε πάρα πολύ καιρό να βγούμε έξω να φάμε σαν οικογένεια.
2: Ναι.
1: Γιατί πολλές φορές που τα βγω έξω παίρνω, πάω μόνο με τη Λένα, τη γυναίκα μου, και λέμε, ας το φέρουμε την ησυχία μας, πάμε δυο μας. Και ξεχάσαμε και τα παιδιά. Και τα παιδιά μου κάναν παράπονο.
2: Και αυτό πρέπει να γίνεται, αλλά και το άλλο πρέπει να μην το εγκαταλείπουμε. Πρέπει να δίνουμε στα παιδιά μας εμπειρίες ζεστής οικογενειακής αγάπης. Πρέπει να τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τώρα πάρω σε ένα άλλο θέμα. Όταν, εν πάση περιπτώσει, ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα δεν πάει καλά, τα κάνουμε θάλασσα, καταραίει ένας γάμος. Καταραίει ουσιαστικά και η κοινωνία, είναι κάτι υπερβολικό αυτό να το πούμε. Όταν καταραίει ένας γάμος, καταραίει η κοινωνία.
2: Συνήθως καταραίουν όλα και καταραίει και ο άνθρωπος μαζί με αυτά όλα. Συνήθως μετά από μία διάλυση διαλύονται όλοι. Κυρίως τα παιδιά, πάρα πολύ. Τα παιδιά βγαίνουν πολύ έτσι πληγωμένα από αυτήν την διάλυση, αλλά και οι άνθρωποι πληγώνται πάρα πολύ, διότι ξεκίνησαν με ένα άλλο όραμα. Δεν ξεκίνησαν να χωρίσουν. Δεν είπα θα παντρευτούμε και στα 5 χρόνια θα χωρίσουμε. Αλλά ξεκίνησα με αγάπη, με ενότητα, με οράματα και βιώνουν την αποτυχία, τις ενοχές τους, την απόρριψη, την προδοσία, πολλά πράγματα, πολύ δύσκολα, πάρα πολύ δύσκολα.
1: Τώρα το συνδέω αυτό, μου έρχεται στο νου, μου λέγει κάποιος πνευματικός ότι όταν κάνει κάποιος μια αμαρτία ή το κάνει ένα κακό, βάζει ένα λιθαράκι και μεγαλώνει το κακό στον κόσμο.
2: Ναι.
1: Μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση το που είχα ακούσει και τώρα λέω ότι όταν καταραίει ένας γάμος και χωρίζει να διαλύεται μια οικογένεια, εν πάση περιπτώσει, για τους χύψεις, για τους λόγους, δεν έχει σημασία. Είναι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ουσιαστικά βοηθάει στο να μεγαλώσει το κακό στον κόσμο.
2: Σίγουρα, διότι και εμείς είμαστε ένα μέρος του κόσμου. Και όπως όταν αγιάζει ένας άνθρωπος, αγιάζει ένα τμήμα του κόσμου. Έτσι όταν καταραίει ένας άνθρωπος, καταραίει ένα τμήμα του κόσμου. Βέβαια.
1: Να προχωρήσουμε παρακάτω, λέει, η ευχή και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του κυρίου Δεϊθώμαν. Μας έχετε πει πολλές φορές ότι δεν είναι απαραίτητη τεκνογωνία στο γάμο, αλλά θα δούμε, είδαμε και στον Αραβώνα και θα δούμε και παρακάτω στις ευχές ότι τεκνογωνία είναι συνέχεια μέσα στις ευχές.
2: Σίγουρα, διότι η Εκκλησία ευλογεί την τεκνογωνία, διότι το αποδέχεται ότι είναι φυσική ανάγκη του ανθρώπου, γι' αυτό παντρεύεται κάποιος. Παντρεύεται για να ζήσει όλα αυτά με τη σύζυγό του και με τον Θεό Πατέρα του, αλλά να μένει και καρπών κοιλίας. Ένα πρακτικό αποτέλεσμα της ενώσεως των δύο φύλων είναι τα παιδιά τους. Θέλουν να δουν παιδιά. Και είναι ευλογημένη η επιθυμία και είναι αποδεκτή και είναι τίμια και επενετή. Και η Εκκλησία δεν την απορρίπτει, δεν λέει ότι μην το σκέφτεστε αυτό. Απλώς λέει ότι εάν γίνει αυτό, άριστα. Αλλά και αν δεν γίνει, να μην μας καταθλίψει αυτό και να γίνει αιτία διάσπασης της συζυγίας. Θα βρούμε άλλους τρόπους να ξεπεράσουμε αυτό το κενό. Έχει τρόπους πολλούς.
1: Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση και θέλω να μας πείτε αυτούς τους τρόπους, γιατί κάποιος παντρεύεται, κρατά αυτό που είπατε ότι λέει η Εκκλησία, ότι είναι φυσιολογικό να θες να κάνεις παιδιά κτλ. Έχει όνειρα το ζευγάρι να κάνει παιδιά. Καμιά φορά κάποιος λιγότερο από το ένα, ο ένας από τους δύο, ο άλλος περισσότερο. Στο τέλος, εν πάση περιπτώσει, παιδιά δεν έρχονται. Και αρχίζει και γίνεται μαρτύριο η σχέση, γιατί τα βάζουμε ότι και να δεις εσύ φταίς που δεν μπορώ να κάνουμε παιδί ή εγώ φταίω εν πάση περιπτώσει που δεν θέλω να κάνουμε παιδί και γίνεται ένα χάος. Πείτε μας λίγο ακριβώς γι' αυτό ποιοι είναι οι άλλοι τρόποι αν δεν έχεις τα παιδιά.
2: Καταρχάς να πούμε ότι όταν αγαπούμε τον αδερφό μας και τον σύζυγό μας δεν τον πληγώνουμε, ούτε τον μειώνουμε, ούτε του αισθανόμαστε ότι φταίει εσύ ή φταίει οτιδήποτε άλλο. Αλλά κοιτάζουμε πάνω απ' όλα να διατηρήσουμε την αγάπη μας και να του πούμε ότι εγώ σε παντρεύτηκα όχι για να κάνω παιδιά, αλλά γιατί σε αγαπώ και θέλω να είμαι μαζί σου. Και ευχής έρχονται να έρθουν παιδιά, αλλά και αν δεν έρθουν ή δεν ήρθαν, δεν μειώνεται η αγάπη μου μαζί σου. Και αυτή η αγάπη έχει νόημα όταν αποβλέπεις την αιώνια αγάπη του Θεού.
1: Τώρα πάνω σε αυτό είναι ένα πολύ λεπτό σημείο, αλλά θέλω να μας το... Είναι στα πλαίσια όλης αυτής των λογισμών που έχουμε μέσα στο γάμο όταν δεν έχουμε παιδιά. Τι γίνεται όταν κάποιος θέλει να υιοθετήσει ένα παιδάκι, εφόσον δεν μπορεί να κάνει, φυσιολογικά δεν μπορεί να κάνει για κάποιους λόγους. Και θέλει να υιοθετήσει ένα παιδάκι, ο άλλος δεν θέλει όμως να υιοθετήσει, επειδή δεν θεωρεί ότι δεν είναι δικό του κτλ. Και τι γίνεται.
2: Πρέπει να σεβαστούμε την ανάγκη του αδερφού μας. Αφού είμαστε ενωμένοι με αγάπη, όταν καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που θα του δώσει μια παρηγοριά, μια δύναμη, έναν ενδιαφέρον, και τι να του το στερήσω. Και στο κάτω-κάτω δεν είναι έργο αγάπης και φιλανθρωπίας το να μεγαλώσει ένα παιδάκι το οποίο θα μεγαλώνε σε ένα ίδρυμα ή δεν ξέρουμε πού. Είναι ευλογία ο άνθρωπος. Και τι σημαίνει είναι δικό μου και τι είναι ξένο. Όλος ο κόσμος δεν είναι δικός μας. Δηλαδή η βιολογία θα μας αποδείξει ότι είναι δικό μας και εμείς τι είμαστε, γαλαζοέματοι, και τα δικά μας παιδιά θα είναι διαφορετικά από τα άλλα.
1: Και τι γίνεται στην περίπτωση που το γνωστό θέμα έχει προχωρήσει η επιστήμη πολλά χρόνια τώρα και δίνει δυνατότητα να κάνουμε παιδιά που μέσα από υποβοηθούμενη αναπαραγωγή κτλ. Εκεί τι λέμε σε αυτό.
2: Εκεί χρειάζεται να το μιλήσει κανείς με πνευματικόν του πρώτα απ' όλα. Η Εκκλησία σίγουρα φιλανθρώπος, όπως πάντοτε συμπεριφερωμένη, έχει διεξόδους από αυτήν την δυσκολία. Σέβεται τα επιτεύγματα της επιστήμης, έχει τις δικές της προϋποθέσεις και υπό κάποιες πνευματικές προϋποθέσεις μπορεί να δεχθούμε τα επιστημονικά δεδομένα της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Γιατί όχι. Αν η επιστήμη μπορεί να βοηθήσει να γίνει ένα παιδάκι μέσα στα σωστά όρια της βιοηθικής, να γίνει. Γιατί να μην γίνει.
1: Πάλι για φυσιολογικούς λόγους που δεν μπορεί κάποιος, παθολογικούς λόγους, δεν μπορεί να κάνει κάποιος μια οικογένεια να έχει παιδάκι και χρησιμοποιούν τη λογική της παρένθετης μητέρας κτλ. Εκεί τι λέτε.
2: Αυτό είναι πολύπλοκο θέμα. Θέλει πολύ προσοχή, γιατί υπάρχουν πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο σε αυτή την υπόθεση. Και η Εκκλησία τα παρακολουθεί όλα αυτά, τα μελετά πάρα πολύ πυκνά και συχνά. Και γι' αυτό πρέπει να το μιλήσει με πνευματικόν του. Το καλύτερο είναι αυτό.
1: Πάω και σε ένα θέμα που είναι, αν νομίζω, ακόμη πιο δύσκολο, αλλά συμβαίνει πια, το ακούμε με όλη αυτή τη σύγχρονη τεχνολογία, ότι πια η επιστήμη μας δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε παιδιά, συγγνώμη που θα το πω, κατά παραγγελία, δηλαδή με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω ξανθό, θέλω ψηλό, θέλω όμορφο, θέλω να είναι κορίτσι κτλ. Και αυτό υπάρχουν άνθρωποι πια που το ζητούν, το απαιτούν.
2: Αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ωραίο πράγμα να βάζεις προδιαγραφές και να παρεμβαίνεις στη δημιουργία ενός ανθρώπου και μάλιστα του ανθρώπου που είναι εικόνα Θεού. Κάθε παρέμβαση στην φύση φέρει εκδίκηση από τη φύση την ίδια. Και πολύ περισσότερο αν παρεμβούμε στον άνθρωπο. Το να βοηθήσουμε να γίνει ένας άνθρωπος να γεννηθεί καλά και όμορφα, ωραία. Αλλά να παρεμβαίνουμε εμείς πώς τον θέλουμε και πώς τον προδιαγράψουμε, νομίζω αυτό έχει πολύ εγωισμό μέσα.
1: Και επειδή είμαστε ακόμη πάνω σε αυτό το θέμα, τι γίνεται με τα λεγόμενα, τα καταψυγμένα οάρια, τα στοκαρισμένα που τα χρησιμοποιούμε για να γίνουν κλωνοποιήσεις οργάνων, να γίνουν άλλα πράγματα στο μέλλον, εν πάση περιπτώσει.
2: Εάν είναι γονιμοποιημένα, είναι έμβρια δηλαδή, εκεί χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι έχουμε έναν άνθρωπο. Βέβαια δεν είναι άνθρωπος διαμορφωμένος, αλλά είναι άνθρωπος εμψυχωμένος. Εξάκραση λήψεως εμψυχούνται ο άνθρωπος. Εκεί θέλει πάρα πολύ προσοχή, πολύ σεβασμό και πάρα πολύ έτσι δέος να προσεγγίζουμε αυτά τα έμβρια τα οποία είναι κατεψυγμένα. Γι' αυτό χρειάζεται να τα προσέξουν πάρα πολύ οι άνθρωποι που θα το κάνουν, διότι μπορεί να προκύψουν προβλήματα. Μπορεί μη γέννητο κάποιος εκ των δύο να αποβιώσει. Τι θα γίνουν μετά τα έμβρια? Μπορεί να χωρίσουν, μπορεί να περάσει ηλικία και να μην μπορεί να τα φιλοξενήσει. Τώρα, εάν το κάνουν για να έχουν μια δυνατότητα σε κάποια στιγμή να τα εμφυτεύσουν και να κάνουν παιδάκια, εντάξει, αν επιστημονικά γίνεται αυτό, ας γίνει. Αλλά υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.
1: Πάρα πολύ δύσκολο θέμα αυτό. Να πάμε παρακάτω. Τώρα έχουμε και αυτό δεν μπορούμε να μην το πούμε. Έχουμε τις σχέσεις γάμου εισαγωγικά τρομοφιλοφίλων, εν πάση περιπτώσει. Έχετε πει ότι ο Θεός έκαμε να κάνουν παιδιά οι άνθρωποι συνεργαζόμενοι, ερχόμενοι οι δύο.
2: Ναι.
1: Δηλαδή να μην μπορεί μόνος του κάποιος να κάνει μωρό, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Τι γίνεται τώρα στην περίπτωση που ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι αποκτά ένα μωρό, είτε με παρένθετη μητέρα ή πατέρα, ή όταν υιοθετεί ένα παιδάκι? Τι γίνεται εκεί?
2: Πιστεύω ότι το παιδάκι χρειάζεται και τον πατέρα και τη μητέρα και τον παππού και τη γιαγιά και τον θείο και τη θεία και τα εξαδερφάκια του και τους φίλους του και όλους. Το λέει η ψυχολογία αυτό το πράγμα. Το λέει η ίδια υπόστασή μας. Δεν νομίζω να μπορεί να λειτουργήσει σωστά ένα ομοφιλόφιλο ζευγάρι όσον αφορά την γέννηση και την αναδοχή κάποιου παιδιού. Πώς θα λειτουργήσει? Ποια θα είναι η μητέρα? Ποιος θα είναι ο πατέρας? Τι θα δει το παιδάκι είναι αυτό? Είναι ένα μεγάλο θέμα.
1: Βέβαια, έρχεται τώρα η άλλη πλευρά, αυτή του ζευγαριού, του ομόφυλου, και λέει ότι γιατί να μην έχουμε εμείς ένα παιδάκι με αυτούς τους τρόπους που είπαμε, εν πάση περιπτώσει, και πραγματικά θα το αγαπάμε. Αντί να είναι να μεγαλώνει σε μια οικογένεια, λέω φυσιολογική οικογένεια, αντρός γυναικός, εν πάση περιπτώσει, που εκεί μπορεί το παιδί να κακοποιείται, να περνάει μια ζωή μαρτύριο. Και αυτό είναι, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ ως επιχείρημα.
2: Μάλιστα. Είναι σοβαρό το επιχείρημα αυτό, αλλά θα θυμίσουμε την απάντηση της Καμίλας. Χάθηκε ο ισοδρόμος. Δηλαδή πρέπει ή να κακοποιείται ή να είναι σε ομοφύλο ζευγάρι. Να είναι σαν ζευγάρι κανονικό, που έχει και μάνα και πατέρα. Διότι το παιδάκι χρειάζεται και την ανδρική παρουσία και τη μητρική παρουσία. Δεν μπορεί να μεγαλώσει χωρίς αυτά τα δύο πρότυπα στη ζωή του.
1: Πολύ μεγάλα ζητήματα αυτά. Πώς, για να τελειώσουμε, πώς συνδέεται εδώ λοιπόν η σοφροσύνη με τον καρπό της χιλίας και τα βάζει η Εκκλησία μέσα στην ίδια ευχή?
2: Τα βάζει στην ίδια ευχή η Εκκλησία, διότι σοφροσύνη σημαίνει ο άνθρωπος ό,τι κάνει να το κάνει με σύνεση. Όχι κινούμενος από τα πάθη, αλλά γνωρίζοντας τι κάνει. Ότι η συνάφεια γάμου ανδρός και γυναικός είναι μια ιερότερη σχέση, ευλογημένη από τον Θεό, που έχει σκοπό και την μεταξύ τους κοινωνία των δύο ανθρώπων αυτών, αλλά και τα παιδιά τους. Λέει ένα ωραίο, σε ένα τροπάριο για την Παναγία, το εργαστήριο, το ονομάζει Παναγία εργαστήριο των συνερθουσών εν Χριστώ Διοφύσεω. Δηλαδή, η Παναγία μας ήταν ο χώρος που συνήθαν οι δύο φύσεις, ο Θεός και ο άνθρωπος, και ήρθαν ο Χριστός μας στον κόσμο. Και μια μητέρα είναι ένα ιερός χώρος, ένα ιερό εργαστήριο, των δεδομένων της φύσεως, να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο. Και όταν δούμε τη μητέρα έτσι, τότε πραγματικά τη σεβόμαστε. Και γίνεται οι σχέσεις και επαφή των συζύγων όχι φιλιδονία και πορνεία, αλλά γίνεται μια μια διακονία, μια λειτουργία η οποία φέρει στον κόσμο την εικόνα του Θεού, τον άνθρωπο.
1: Άρα γέροντα, καταλαβαίνω ότι αν όλα αυτά, να πω πολύ απλά, τα καταλάβει το ζευγάρι από την αρχή, ουσιαστικά τολμώ να το πω όπως το καταλαβαίνω, ότι είναι μια αγιασμένη οικογένεια εξ ορισμού, από την αρχή της δηλαδή.
2: Γι' αυτό, όπως εμείς οι μοναχοί διαβάζουμε συχνά πυκνά την ακολουθία του σχήματος, του μοναχικού σχήματος, και εκεί εμβαθύνομαι στις υποσχέσεις μας, στις ευχές της Εκκλησίας, και βλέπουμε τι χάρη είναι αυτή που δόθηκε στο σχήμα.

Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: ό,τι καλό. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε, καλώς ήρθατε. Εδώ, στην παρέα μας. Στην παρέα της εκπομπής «Ό,τι καλόν». Και σήμερα το καλόν είναι και χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ, χαριτωμένο και με μεγάλο χ. Να το πω εξ αρχής, ο λόγος σήμερα για το Άγιον Όρος. Το όρος το χαριτωμένο και το χαριτωμένο. Χαριτωμένο με μικρό χ γιατί είναι ένας τόπος που ακριβώς έχει αυτή την ποιότητα του μέτρου. Αυτή την ποιότητα της κομψότητας σε όλες τις εκφράσεις. Από τη φύση μέχρι τους ναούς, μέχρι τα σκηταριά, μέχρι τα κελιά. Και χαριτωμένο με χ κεφαλαίο γιατί είναι ένα όρος, ένας τόπος χάριτος. Ήθελα να μείνω λίγο στη χάρη. Τη χάρη με κεφαλαίο χ. Γιατί μπορεί να είναι απρόσιτη στην ουσία της, ξέρουμε όμως πώς λειτουργεί η χάρη σε αυτή. Και η χάρη σε αυτή λειτουργεί προσωπικά. Συναντάει τον κάθε άνθρωπο σε αυτό που είναι. Μπαίνει μέσα στην ψυχή κάθε φορά από διαφορετική ρογμή. Και έτσι λειτουργεί και το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος δεν είναι ίδιο για κανέναν. Είναι τόσο διαφορετικό όσο διαφορετικοί είναι οι άνθρωποι που το επισκέπτονται. Γι' αυτό και είναι τόσο μεγάλη η ποικιλία επίδρασης που έχει στις ψυχές. Μεταμορφώνει ανθρώπους, ενώ κάποιους άλλους τους κρατάει απλώς ως επισκέπτες που έχουν να θυμούνται μια εκδρομή. Το Άγιον Όρος είναι όμως πάντα εκεί. Χτυπάει την πόρτα του καθενός και ανθίζει την ψυχή του αν αυτός ο κάποιος το επιτρέψει. Σήμερα λοιπόν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο είναι μαζί μας. Είναι ο κύριος Ιερώνυμος Ηλίας Πολάτος, είναι συγγραφέας. Βρεθήκαμε μαζί εξ αφορμής μιας εκδόσεως, ενός βιβλίου για το Άγιον Όρος. Η ματιά του είναι η ματιά του λογοτέχνη, η ματιά του περιηγητή λογοτέχνη. Πάντα με ενθουσίαζαν τα γραπτά, τα οποία έχουν βγει από το χέρι ανθρώπων που έχουν την τέχνη ως προτεραιότητα στη ζωή τους και έρχεται η εμπειρία αυτή και, να το πω έτσι απλά, δένει. Και όπως είπα και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, εξαιτίας ενός βιβλίου θα δούμε ένα ιδιαίτερο Άγιον Όρος μέσα από τη ματιά του εκλεκτού φίλου και συνεργάτη και σε άλλα πράγματα έτσι στην περιοχή, γιατί τυχαίνει να έχει και εκείνος τις δραστηριότητές του στην ίδια περιοχή που εγώ έχω το σχολείο μου, στην Πεύκη. Και ο τόπος αυτός ήταν η αφορμή της γνωριμίας μας και είπα η εμπειρία του από την μακρόχρονη, όπως θα διαπιστώσετε, επαφή του με το Άγιον Όρος, να τη μοιραστούμε μαζί σας. Κύριε Πολάτο, τι κάνει έναν άνθρωπο, ποια ανάγκη είναι αυτή να πάρει την πένα του, πλέον πληκτρολόγιο βέβαια, έτσι, και να καταγράψει το Άγιον Όρος? Είναι η επιθυμία κάτι να σωθεί, κάτι να μείνει στη μνήμη, κάτι να προσφερθεί στους άλλους? Τι ανάγκη κρύβεται εσωτερική, πνευματική, πίσω από την έκδοση αυτή?
2: Καταρχήν να ευχαριστήσω που με καλέσατε.
1: Χαρά μας και εμάς.

0: και να απαντήσω στην ερώτησή σας, επειδή εμένα δεν μ' αρέσουν τα πολλά λόγια και είμαι λίγο συγκρατημένος, αυτό που με έκανε εμένα να γράψω αυτό το βιβλίο με δύο λόγια είναι στο Πιστόφυλλο, όπου λέω: το περιβόλι της Παναγίας είναι για τους προσκυνητές, είναι και για τους επισκέπτες, είναι και για τους ευσεβείς, είναι και για τους άλλους. Είναι ακόμα και για τις γυναίκες, οι οποίες ξέρουν και τιμούν το άβατο που τις αφήνει έξω. Μπορούν να προσεγγίσουν με διαφορετικό τρόπο. Το βιβλίο μου, το Άγιο Όρος, το οποίο λέγεται «Αντίδωρο ή άθανος περιδιάβασης», είναι το αντίδωρο που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια με αγάπη η μοναχή, το οποίο το κόβω και το μοιράζω.
1: Μάλιστα. Καταρχήν, αυτή η επαφή πότε έχει το ξεκίνημά του, έτσι να δώσουμε και, ένα, και μια πληροφορία σε χρόνο.
0: Μάλιστα. Το 1975, όταν τέλειωσα το στρατιωτικό, γνωρίζοντας ότι το Άγιον Όρος είναι ένας τόπος ιερός, θρησκευτικός, παράλληλα ότι εκεί υπάρχει ένας άλλος κόσμος, τέλειως διαφορετικός από τον κόσμο των πόλεων βεβαίως, και ήθελα να το επισκεφθώ κάνοντας ένα, να το πω, πείραμα στον εαυτό μου. Φεύγοντας από εκεί, τι θα άφηνε σε μένα? Τι θα εισέπρατα, εντός εισαγωγικών το εισπράττω, τι θα μου άφηνε μέσα μου η επίσκεψη αυτή? Και δεν σας κρύβω, από την εκείνη την πρώτη φορά, αλλά και τις υπόλοιπες φορές που το επισκέφθηκα, μου άφησε πολλά. Αλλά θα αναφερθώ, ας πούμε, σε δύο. Το ένα ήταν το σπουδαίο, το πολύ ζεστό ανθρώπινο, αυτό που λέμε φιλοξενία. Τι θα πει φιλοξενία? Και το άλλο ήταν αυτό το, πώς να το εκφράσω τώρα, είναι λίγο η λέξη λίγο βαρύγδουπη για μένα, αλλά αυτή είναι, ήταν η ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο πράγμα και αυτό εισέπραξα, και κάθε φορά που πήγαινα αυτό εισέπρατα, κυρίως την ταπείνωση, την ταπείνωση των μοναχών, την οποία μου τη μετέδιδε σε μένα τουλάχιστον προσωπικά, και αυτό πήρα και παίρνω κάθε φορά που πάω στο Άγιον Όρος, εκτός άλλων πραγμάτων, αλλά κυρίως την ταπείνωση.
1: Ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον το ότι οι εποχές για τις οποίες μιλάμε, 1975, τα λέγαμε προηγουμένως και προσδιορίζω και εγώ τότε, μαθητής πλέον στις αρχές του γυμνασίου, η πρώτη μου επίσκεψη, περίπου αν όχι την ίδια χρονιά, μια πάνω μια κάτω. Ήταν ένα Άγιον Όρος εντελώς διαφορετικό από αυτό που είναι σήμερα. Ήταν ένα ταπεινό Άγιον Όρος, αλλά και αντικειμενικά, δεν θα το έλεγα ταπεινωμένο, αλλά σαφώς αφανές. Ήταν ένας χώρος σχεδόν ερειπίων, ένας χώρος όπου όποιος βρισκόταν εκεί πραγματικά ήξερε γιατί βρίσκεται και τι ζητάει από τη ζωή του. Θυμάμαι, όπως λέγαμε προηγουμένως, τα κούφια κελιά να μπαινοβγαίνει ο αέρας και να δημιουργούν, τουλάχιστον στην παιδική μου τότε φαντασία, ένα σχεδόν εφιαλτικό σκηνικό και συγχρόνως μια γλύκα απλών αρχονταρικιών να τρίζει κάτω το ξύλινο πάτωμα σαν ίδια, και η μυρωδιά ζεστού καφέ, λιβανιού και ράσου, που δεν ξέρω, το λέω εξομολογητικά, δεν έχω βρει πιο γοητευτικό άρωμα από το ράσο του μοναχού, που να με γυρίζει πίσω σε μια εποχή απόλυτης αθωότητας της ζωής μου. Δεν είμαι όμως εγώ αυτός που θα καταθέσει πράγματα. Εγώ ήθελα να ξέρω καταρχήν εάν από την πρώτη σας φορά αυτή η επιθυμία να βρίσκομαι συχνά εδώ ριζώθηκε τότε.
0: Ριζώθηκε τότε. Δεν είχα γράψει το βιβλίο βεβαίως. Το βιβλίο γράφτηκε πολύ αργότερα. Αλλά είχα την προνοητικότητα, να το πω έτσι, και κρατούσα κάποιες σημειώσεις. Και κρατούσα κάθε φορά που πήγαινα, όπου συναντούσα και κάτι διαφορετικό κάθε φορά. Και σημείωνα. Και ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν τον περίμενα, που δεν τον ήξερα. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση μου έκαναν μάλλον φοβερή εντύπωση κάποια πράγματα που ίσως από άλλους να παίρναγαν.
1: Έτσι. Αυτά που είναι και τα καλύτερα. Ναι. Απαρατήρητα.
0: Απαρατήρητα. Και εγώ τα σημείωνα και έλεγα τώρα γιατί μου είπε αυτό. Γιατί έκανε αυτή την κίνηση, παραδείγματος χάρη, ναι, ο μοναχός. Ναι, ναι, ναι. Γιατί γίνεται αυτό. Και τα κράταγα σε σημειώσεις και κάποια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως θα ήταν χρήσιμο να βγει αυτό το βιβλίο. Γιατί είναι ένας ταξιδιωτικός, αλλά είναι και μια οδηγός, αλλά είναι και μια περιπλάνηση δική μου στο Άγιον Όρος και έχω σημειώσει πράγματα που ένας, ας το πούμε τώρα, ευαίσθητος ταξιδιώτης μπορεί να τα παρατηρήσει.
1: Ναι.
0: Και αυτά μου έκαναν περισσότερο εντύπωση βεβαίως. Γιατί βεβαίως το τοπίο είναι καταπληκτικό και μοναδικό. Βεβαίως τα μνημεία, τα αρχιτεκτονικά και τη ζωγραφική. Βεβαίως οι ψαλμοί. Βεβαίως η μοναχή. Αλλά είναι και άλλα πραγματάκια που μπορεί να περνάνε απαρατήρητα. Αυτά μου έκαναν εντύπωση.
1: Δώστε μας ένα-δύο παραδείγματα. Τι θεωρείτε κάτι που δεν φεύγει ποτέ από τη μνήμη.
0: Να διαβάσω ένα μικρό πραγματάκι για τη φιλοξενία. Πολύ ένα πολύ μικρό.
1: Βεβαίως.
0: Γράφω με τίτλο σε ένα σημείο του βιβλίου μου,
1: ναι, ναι,
0: με ποιον τρόπο. Και γράφω το εξής. Εσείς έρχεστε από μακριά. Αφήνετε τις δουλειές σας, τις οικογένειές σας για να επισκεφθείτε το Άγιο Όρος. Κάνατε τόσο κόπο. Εμείς κάτι δεν πρέπει να σας προσφέρουμε. Εκτός από το λιγοστό φαΐ δεν έχουμε τίποτε άλλο. Προσευχόμαστε για σας και θέλουμε να αφήσετε εδώ τις αμαρτίες, τα βάρη σας, τις κοτούρες σας. Όταν φύγετε από εδώ, να είστε πιο ανάλαφροι, να φύγετε νέοι άνθρωποι. Αυτό το είπε και το κατέγραψα ένας μοναχός την ώρα του φαγητού, που όταν το ρώτησα εγώ, μα πώς μπορείτε να, να σερβίρετε, να εξυπηρετείτε τόσα άτομα, απάντησε με αυτά τα λόγια που ήταν στον οίκο των Δανειλαίων στα Κατουνάκια. Με δύο λόγια μου έμαθε τι θα πει φιλοξενία. Και ταυτόχρονα, επίσης, θέλω να πω αυτό, μου έμαθαν το άλλο που είπα, την ταπείνωση. Και γράφω, γιατί μου είχε κάνει φοβερή εντύπωση. Και ρώτησα γιατί γίνεται αυτό και μου απάντησαν. Η άκρα ταπείνωσης. Πάντα μετά το φαγητό, όταν ανοίγει η πόρτα για να βγεις από την τράπεζα, εκεί στην έξοδο έχουν παραταχθεί μοναχοί με κυρτωμένο το σώμα τους για να περάσεις ανάμεσά τους, ενώ ο ηγούμενος ευλογεί. Σε ευχαριστούν με αυτόν τον τρόπο γιατί καταδέχτηκες τη φιλοξενία τους. Για σκέψου, ποιος είσαι εσύ ο ελάχιστος για να σε ευλογούν και να σε προσκυνούν. Δηλαδή, εμένα ήταν μαθήματα αυτά.
1: Ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την ομορφιά γενικά. Γιατί απέναντί μου έχω, αφού έχω συγγραφέα απέναντί μου, έχω έναν δημιουργό. Έναν δημιουργό καλλιτέχνη. Πέραν από το πνευματικό, το οποίο τόσες πολλές φορές έχει καταγραφεί σε τόσα έντυπα και σε τόσες μαρτυρίες, ο ευαίσθητος παρατηρητής, γιατί αυτό είναι καλλιτέχνης, είναι ο ευαίσθητος παρατηρητής, την ομορφιά, πού την εντοπίζει στο Άγιον Όρος? Τι είναι εκείνο που τραβάει τη ματιά του, τι είναι εκείνο που γονιμοποιεί την καρδιά του? Αναφέρατε προηγουμένως ταπείνωση και φιλοξενία. Ήθελα όμως να μιλήσω λίγο για το χώρο. Ήθελα να μιλήσω λίγο για τα κτίσματα. Αυτό που εισπράττουν οι αισθήσεις σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος πραγματικά είναι σαν μια έξοδος από αυτό που γνωρίζουμε ως κόσμο. Αυτό ήθελα να μοιραστείτε μαζί μας.
0: Μάλιστα. Το τοπίο του Αγίου Όρους είναι μοναδικό. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Αυτό που μου έκανε περισσότερο εντύπωση, που εντάσσεται μέσα στο τοπίο, είναι, θα σας φανεί λίγο περίεργο, αλλά για μένα είναι η μοναχή. Είναι η μοναχή, πως εντάσσονται, πως ξαφνικά εκεί που βλέπεις 4 δέντρα, 5 κυπαρίσια και 3 λεύκες, ας πούμε, λέω τυχαία τώρα τα δέντρα, εμφανίζεται ένας μοναχός ο οποίος περνάει σκυφτός, σου λέει ευλογείτε, λες εσύ, και σου λέει ο Κύριος και εξαφανίζεται. Και τον ψάχνεις και ήθελες να τον ρωτήσεις, μα τώρα τι κάνετε εσείς, αλλά δεν σου απαντάει. Δηλαδή ένα τοπίο που εμφανίζεται ξαφνικά ένας μοναχός και χάνεται. μου έκανε εντύπωση ο χιονισμένος Άθωνας. Mm-hmm. Το βουνό που πήγα αρκετές φορές και τον είδα χιονισμένο, απόμακρο. Μου έκανε εντύπωση οι κινήσεις πάλι. Είναι... Εγώ το βάζω μέσα στο τοπίο, συγγνώμη, αλλά οι κινήσεις των μοναχών την ώρα της λειτουργίας. Το πώς πηγαίνουν, φεύγουν από τα στασίδια, προχωράνε μπροστά στο Άγιο Βήμα, όχι ακριβώς, στον Νάρθικα.
1: Στο Σολέα, ναι, μπροστά από το Άγιο
0: ακριβώς,
1: Βήμα.
0: Ακριβώς, πώς προσκυνάνε,
1: από την Ιερά
0: πώς Παραδεία, γονατίζουν.
1: Στην ωραία πύλη.
0: Ακριβώς, πώς γονατίζουν. Αυτό είναι μέρος του, για μένα πάντα, του αφωνικού τοπίου. Βλέπω λοιπόν τους μοναχούς να ψαρεύουν μόνοι τους ή πολλοί μαζί, πολλοί, τρεις-τέσσερις, και μετά να χάνονται, να απομακρύνονται. Αλλά ένα συγκλονιστικό, θα έλεγα, τοπίο για μένα, καθαρά τοπίο, ήταν όταν επισκέφθηκα το Παλαιομονάστηρο. Το Παλαιομονάστηρο είναι ένα μοναστήρι ρώσικο, δεν είναι μοναστήρι, συγγνώμη, μια σκήτη ρώσικη, αφημένη, παρατημένη, τουλάχιστον όταν πήγα εγώ. Ρώτησα λοιπόν πού βρίσκεται το Παλαιομονάστηρο, μου είπε ο οδηγός του πούλμαν του λεωφορείου, κατέβηκα και κατηφόρησα προς το Παλαιομονάστηρο. Φτάνοντας εκεί, διαπίστωσα την απόλυτη ερημιά, αυτό που είπατε προηγουμένως. Κοιτούσα λοιπόν και αισθανόμουν εγώ ότι κάποιος με παρακολουθεί πίσω από παράθυρα, πίσω από κάτι τζάμια, και περίμενα μια φωνή, δεν ήρθε ποτέ βέβαια, δεν ήταν μάλλον κάποιος μοναχός, αλλά χτυπούσε το παραθυράκι αυτό ο αέρας και νόμιζα ότι κάποιος ήταν εκεί. Αφού λοιπόν παρατήρησα που φυτρώνανε κρίνη ολομόναχοι εκεί σε αυτό το παρατημένο τοπίο, αυτούς που λέμε που φυτρώνουν το Μάιο, περίπου τέλος Απριλίου, εκεί που τους λέμε τους κρίνους της Παναγίας, έφυγα από εκεί ολομόναχος και περπάταγα για να δω τη λίμνη. Υπάρχει μια λίμνη, θα το ξέρετε, στο Άγιον Όρος. Και φτάνοντας εκεί, σε αυτό το τοπίο το μοναδικό, αυτή η λίμνη είναι τεχνική. Ήταν μάλλον τεχνική λίμνη. Τεχνητή μάλλον. Αλλά τώρα δεν είναι. Είναι αφημένη και έχει γίνει μέρος του τοπίου. Είναι σαν φυσική. Προσπαθούσα λοιπόν να την προσεγγίσω και δεν έβρισκα μονοπάτι να φτάσω. Βλέπω τέλος πάντων το μονοπάτι και φτάνω στη λίμνη. Απόλυτη σιωπή. Και κοιτούσα λοιπόν να δω. Και μου διέκοψε την ησυχία, διέκοψε και την προσοχή μου και λίγο έτσι με πήγε αλλού τα κοάσματα των βατράχων. Κοιτάζω και πάνω σε μεγάλα φύλλα, ας το πούμε, πλέανε βατράχια. Ήταν ένα τοπίο ανέλπιστο για μένα. Και είναι κι άλλα, αλλά ναι, μέχρι εδώ.
1: Δεν σας πηγαίνω στο θέμα του θρησκευτικού συναισθήματος, γιατί θα ανοίγαμε μια ολόκληρη συζήτηση γι' αυτό. Με ενδιαφέρει όμως το όρος που κουβαλάμε μέσα μας όταν επιστρέφουμε. Ένας προσκυνητής, έστω και με την οπτική γωνία του ανθρώπου που παρατηρεί το κάλος, τι φέρνει πίσω του όταν γυρίσει πια στον κόσμο, και αν αυτό σφραγίζει την καθημερινότητά του ή χρειάζεται διαρκή ανανέωση και αισθάνεται την ανάγκη να το ανατροφοδοτεί.
0: Δύσκολο είναι αυτό που με ρωτάτε.
1: Υπάρχει κάτι τέτοιο? Αισθάνεστε να κουβαλάτε κάτι?
0: Εγώ... θα έλεγα, τώρα θα φανεί λίγο τραβηγμένο και λίγο ότι περί αυτολογώ, αλλά κουβαλάω με το δικό μου τρόπο, και εκεί το αντιλήφθηκα, εκεί το εισέπραξα μάλλον, την αγάπη για τον άνθρωπο. Όσο και να ακούγεται λίγο πομπόρης αυτό.
1: Είναι πολύ όμορφο.
0: Και την ταπείνωση. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει ντε και καλά να φαινόμαστε σε αυτά που κάνουμε ντε και καλά. Μπορεί κάποια πράγματα να θα πρέπει, ίσως κάποια, αλλά τα υπόλοιπα, έτσι, που ίσως και τα πιο ουσιώδη, γιατί.
1: Ναι.
0: Και αυτό μου το δίδαξαν εκεί. Το πήρα από την πρώτη στιγμή. Και επίσης την αγάπη για τον άνθρωπο. Και όχι μόνο για τον άνθρωπο, και για τα ζώα και για τη φύση. Για τη φύση. Διότι ξαφνικά μου λέει ένας μοναχός, ο οποίος ήταν λογιστής του Καναδά, και είχε γίνει μοναχός στο Άγιον Όρος και κουβαλούσα ένα ματσάκι, είχα κόψει ρίγανη από εκεί, ένα μικρό ματσάκι, και με σταματάει και μου λέει, γιατί, λέει, κόψατε το ματσάκι γι' αυτό? Λέω, κακό είναι. Μου λέει, δεν βλέπετε ότι είναι άγουρη η ρίγανη? Γιατί δεν αφήσατε να οριμάσει, να πέσει ο σπόρος στη γη, να φυτρώσει η καινούργια ρίγανη και τότε να την κόψετε? Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα. Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα.
0: Ναι.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Είδατε μερικές φορές στις λεπτομέρειες, στα σήμαντα γεγονότα.
0: Ναι.
1: Αυτό τώρα που μου περιγράφεται, είμαι βέβαιος ότι είναι ισόβιο.
0: Ναι, βέβαια.
1: Είναι ισόβιο.
0: Βέβαια.
1: Αυτό το ασήμαντο.
0: Ναι. Ναι.
1: Και νομίζω για μένα, και νομίζω συναντιόμαστε σε αυτό, το Άγιον Όρος είναι το μεγαλείο των μικρών πραγμάτων, των ανεπαίσθητων πραγμάτων. Ναι. Μια και μιλάμε για ανεπαίσθητα, ήθελα λιγάκι να μας περιγράψετε σαν τελευταίο κομμάτι της σημερινής μας υπέροχης συνομιλίας αυτή την ανάγκη σας να καταγράψετε και ήχους, όπως μου είχατε εκμυστηρευτεί.
0: Ναι. Σε ένα άλλο ταξίδι που είχα κάνει, που ήταν μεγάλη εβδομάδα, που πάντα, σας λέω, φωτογράφησα και σημείωνα, ήθελα να καταγράψω ήχους. Και έτσι λοιπόν είχα πάρει ένα μικρό μαγνητοφωνάκι, κασετοφωνάκι μάλλον, μαγνητόφωνο, πολύ μικρό, αυτό το δημοσιογραφικό που λέμε, και κατέγραψα ήχους της φύσης, ένα καταράκτη που τρέχει, τη θάλασσα, πώς ακούγεται. Και επειδή ήταν Μεγάλη Παρασκευή, ξεκίνησα και κατέγραφα τον Επιτάφιο Θρήνο στη Μονή Βατοπεδίου, όπου λέγαν τα εγκόμια, ψάλαν τα εγκόμια βεβαίως, και αφού το κατέγραψα αυτό, θέλω λίγο να σταθώ σε αυτό. Επειδή δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη νύχτα και επειδή είχε πάει περίπου 12 μεσάνυχτα, αποφάσισα να φύγω από το καθολικό και να πάω να κοιμηθώ λίγο. Λάθος. Αλλά δεν μπορούσα άλλο, γιατί δεν είχα κοιμηθεί την προηγούμενη. Ξάπλωσα λοιπόν, καμιά ώρα, και ακούω την καμπάνα. Πετάγομαι, κανένας μέσα στον ξενώνα βέβαια, βγαίνω, παίρνω πάλι το κασετοφωνάκι, και αυτό δεν θα το ξεχάσω, βλέπω να έρχεται η πομπή του επιταφείου και να ακούγονται τα βήματα μόνο, ο βηματισμός από μακριά, τα κεριά τα αναμένα προς το μέρος μου, και να ψάλουν τα εγκόμια ξανά έξω, τα οποία τα έγραψα, τα κατέγραψα. Αυτό ήταν ένα γεγονός που δεν πρόκειται να το ξεχάσω ποτέ. Και επίσης κατέγραψα στη Μονή Γρηγορίου την Κυριακή το απόγευμα, στη Λειτουργία της Αγάπης, που ήθελα να κάνουν, εγώ θα το πω έτσι, μια αυτοσχέδια συναυλία, να την πω έτσι, χαράς οι μοναχοί. Και άρχισαν να χτυπάνε τη μεγάλη καμπάνα, τις μικρές καμπανούλες, το σήμαντρο, το ξύλινο, και να γίνεται μια αυτοσχέδια μουσική συναυλία από αυτά τα θρησκευτικά όργανα που δεν την είχα ξαναζήσει και την έχω καταγράψει. Και θα τελειώσω με μια λειτουργία της αγάπης που άκουσα εκεί στη Μονή Γρηγορίου, που έμεινα άφωνος, και όταν ρώτησα τι είναι αυτό που ακούω, που δεν καταλάβαινα, πρώτη φορά το άκουγα, ήτανε, μου είπανε, ψαλμοί που έχουν γίνει από τη μετάφραση του ενός μοναχού, θα μου έρθει τώρα το όνομα, συγγνώμη, που καταγράφει του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτη, που καταγράφει αυτό το κείμενο, το θρησκευτικό, το γραμμένο τότε στα αρχαία ελληνικά. Δεν το είχα ξανακούσει. Έχω γραμμένο και αυτό.
1: Ξέρετε γιατί με συγκινεί αυτή σας η εμπειρία? Καταρχήν με πηγαίνει κατευθείαν στον ήχο, στην κυριαρχία του ήχου χωρίς την εικόνα. Αυτό που είπατε αυτή τη στιγμή μοιάζει να είναι αυτονόητο, και ένα απλό κινητό αυτή τη στιγμή καταγράφει εικόνα και ήχο. Σπάνιο όμως έχουμε την εμπειρία να αφοσιωνόμαστε στον ήχο, ο οποίος από μόνος του ενεργοποιεί τη φαντασία, ενώ σε συνδυασμό με την εικόνα αυτή η διαδικασία μπλοκάρεται. Είμαστε σε εποχή εικόνας όπου ο ήχος είναι ένας απλός υπηρέτης. Κάποτε ήταν ο πρωταγωνιστής των αισθήσεων.
0: Σωστά.
1: Και όχι άδικα. Αυτή σας η καταγραφή, που εγώ θα την ονόμαζα ηχογραφήματα Αγίου Όρους και όχι φωτογραφίες, αλλά ηχογραφίες ίσως Αγίου Όρους, νομίζω ότι είναι ένα μοναδικό ντοκουμέντο, ιδίως για εσάς τον ίδιο. Γιατί οι ήχοι αυτοί ενεργοποιούν εμπειρίες, ενώ η εικόνα όχι. Το λέω πολλές φορές και στην τάξη, έχει φύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή. Κοιτάμε τη φωτογραφία του. Η συγκίνηση είναι α. Ακούμε τη φωνή του. 3 και 4 φορές το α. Είναι απίστευτη η δύναμη του ήχου, της φωνής, των πραγμάτων που μιλούν. Γι' αυτό σας παρακάλεσα να μας ξεναγήσετε λίγο σε αυτή σας την πρωτοβουλία των ήχων και θα εντάξουμε και στην σημερινή μας συνάντηση, έτσι να ακούσουν και λίγο οι ακροατές αυτή σας την εμπειρία. Πολύ ήθελα να σας ευχαριστήσω. Χάρηκα τη σημερινή μας συνομιλία γιατί επιβεβαιώσατε ακριβώς αυτά που είπα στην αρχή. Το για άλλους ασήμαντο και δευτερεύον έρχεται στην ψυχή ενός ανθρώπου και γίνεται πρωτεύον. Γίνεται ισόβιο, γίνεται καθοριστικό, γίνεται σφραγίδα. Δεν μπόρεσα ποτέ να εξηγήσω σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει στο Άγιον Όρος, απλώς με ρωτάγανε πηγές και τους λες. Δεν καταλαβαίνουν. Είναι από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις στο Άγιον Όρος τις φράσεις έρχου και είδε. Αλλιώς δεν καταλαβαίνεις. Χωρίς έστω και μία φορά στο Άγιον Όρος, όλα τα άλλα είναι απλώς ταξιδιωτικές περιγραφές, πιθανόν και πληκτικές για τον οποιονδήποτε.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Έτσι.
0: Συμφωνώ μαζί σας.
1: Είναι γι' αυτό λέω ότι αυτή τη στιγμή μπορούμε και συνομιλούμε, γιατί έχουμε πάει και οι δύο. Και μερικά πράγματα είναι άρρητα. Και οι δυο μας όμως ξέρουμε για τι πράγμα μιλάμε. Και αυτό είναι το συναρπαστικό.
0: Και βέβαια.
1: Έτσι. Πολύ σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Πήραμε γεύση από πολύ γλυκές στιγμές και εσάς από τα νιάτα σας και εμένα την παιδική μου ηλικία. Και είναι από τα πράγματα που λέω να αξιωνόμαστε, να ανατροφοδοτούμε την ψυχή μας με αυτά. Είναι συλλεκτικά.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου δώσατε την ευκαιρία να συγκινηθώ όντως και να θυμηθώ πράγματα που τα αγαπάω πάρα πολύ.
1: Ναι. Ξεκινήσαμε σήμερα από ένα βιβλίο Κάλους, όπως είναι το βιβλίο αυτό που θα έχουμε, το είδαμε και προηγουμένως, και από ένα βιβλίο Κάλους πήγαμε στην πηγή ενός πνευματικού Κάλους, όπως είναι το Άγιον Όρος. Δεν υπάρχει επίλογος αυτά, υπάρχει μόνο μια ευχή. Να μπορούμε συχνά να νοσταλγούμε, αλλά και να βρισκόμαστε εκεί. Είναι τροφή ψυχής που αλλάζει την καθημερινότητα. Γι' αυτό ρώτησα και τον κύριο Πολάτο προηγουμένως. Το Άγιον Όρος έξω από το Άγιον Όρος. Το Άγιον Όρος της ψυχής μας. Και ουσιαστικά αυτό ήταν το καλό της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Μέχρι την άλλη φορά που θα τα ξαναπούμε. Ό,τι καλό στη ζωή σας. Χαίρετε.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημή. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιάστητο το όνομά σου. Ελθέτε δασιδεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μη σήμερα, και άφησε μη το αφιλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμες οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από το πονηρό. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και ίσους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεών. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεών. Δέστε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σταυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντα επί Θεών ζώντα, και γάρ στροφείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγώνωσιαν εαυτή ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο βασιλεύσουν και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου, αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνος εις τον τόπον ανέθετο, και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών, πορεύσονται εκ δυνάμεως δύναμη, οφθήσε το Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, σάκουσον της προσευχής μου, ενώτης ο Θεός Ιακώβ, υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μιέτες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξελεξάμην παραρρυφθείστεν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή κοιν μεν σκηνόμασιν αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζον επί σε. Ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής τιμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου αφημών. Μη ίσους αιώνας οργιστής ημίν, ή διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψαν ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσετε επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσαμε τη λαλήση ημί Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών, το σωτήριον αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύνησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέφυλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσον μου ότι πτωχός και παίρνεις ημί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσιος ημί, σώσον τον δούλον σου ο Θεός μου τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσέ και κράξω μου όλη την ημέρα. Έφτανα την ψυχή του δούλου σου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επιοικείς και πολυέλεος πάση της επικαλυμμένη σε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ου και έστην ομοιώς εν θέης Κύριε και ου και έστη κατά τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησαν σήξουσι και προσκυνήσου συνενώπιόν σου Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσον με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε, ο Θεός με όλη η καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεώνε ζήτησαν την ψυχή μου. Και ου προέθεντος ενώπιον αυτών και εσύ, Κύριε, ο Θεός μου, εκτήρμων και λεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψαν επ' εμέ και ελέησόν με. Δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιό της παιδίσκης σου. Πήλησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Πήλησον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούντες με και εσχυνθήτωσαν, ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ανελήφθης εν δόξε Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέν τον αυτόν δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, ως θείον θυσάδεσμα εγκεκριμένο τη γη, Χριστός απεκάλυψε την κεφαλή σου ημίν, προφήτα και πρόδρομε, πάντες σου συνελθόντες εν τάχτης ευρέσει, άσμαση θεηγόρης τον σωτήρα ημνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκφοράς της οικεσίες σου. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, ο διημάς γεννηθείς εκ παρθένου και σταύρος συνυπομείνας αγαθέ, ο θανάτων των θάνατων σκυλεύσας και έγερς συνδείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλεσε στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσον σωτήρι ημών λεών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόρηση μας εις τέλος, δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάσεις την διαθήκην σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών, δια Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός,

Σιμών, δέσποτα συγχώρησαν τα σανομία Σιμήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τα σασθενία Σιμών εν εκείν το όνοματό σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανών και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Την υπέρ ημών πληρώσας οικονομίαν, και τα επιγείς ενώσας της ουρανίης, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλαμένων αδιάστατος, και ευώων της αγαπός εισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Προφήτα Θεού και πρόδρομε της χάριτος, την κάρα την σύνος ρόδων ιερότατων, εκ της γης ευράμενη, τα σιάσεις πάντοτε λαμβάνομεν, και γαρπάλινος πρώτερον εν κόσμο κηρύττεις τη μετάνοιαν.

σου. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν για της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τάφτητας εντέξεις, και ήθινο την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε εμάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλοι, σύνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός

0: Ερβήν και εν δοξωτέραν ασυγκρίτουσον Σεραφείν, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την άδος θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον μήτε.
1: Διερχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ομοκροθυμήσε επί της ημών πλημελήμασι και άφε της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωβιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονο βυστήτην εις τον παράδεισον δοποίησας είσοδον και θανάτων θάνατον όλες σας, η λάστη τιμή της αμαρτωλής και αναξής δούλης σου, η μάρτου μεργάν και νομίσαμε κι ούκες μεν άρξη άρα τα όματα ημών και βλέψεις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπουμε την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημε τη στελή μας των καρδιών ημών, αντικετεύουμε την

ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρα ημών, εξελού ημάς της αντικειμένου χειρός και άφηση μη τα αμαρτήματα, και νέκουσαν σε αρχικών ημών φρόνημα, είναι των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εντυσσόμεθα, και συζήσομεν το ημετέρωδες φώτη και κυδαιμόνι, και ούτω της εισακολουθούντας προστάγμασιν εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, εν θα πάντων εστίν των εφρυνωμένη με κατοικία, σίγαρη όντως αληθινή ευθροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα αναπέμπομεν συν τον άρχο σου Πατρί και το Πανεγείο και αγαθό

ευλόγησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι τον Βασιλεί ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δέχτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, μεγαλύνθης πόδρα, εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει ενεδύσον αγαλόμενος φως ασημάτιον, εκτείνουν τον ουρανόν ο σιδέρινος, στεγάζουν εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που πληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεων σου φέρξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσι παιδεία εις τον τόπον, όνα θεμελίωσας αυτά. Όριον εθού παρελεύσονται ουδέ, επιστρέψει καλύψει την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάσαν φάρμαξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρεις δείξαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν. Ποτίζον όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου φορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων της κτίνεσαι και φλόιν τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίου και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσον εν τα ξύλα του πεδίου, εκ έντρη του γιβάνος αφύτευσας, εκ εις τρουφία ενός εύσουσι, του ρουδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίση σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έτους σκότους και γένετον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπους επί το έργον αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας, όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επιερώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύ χορός, εκεί ερπετά, όνου και στην αριθμός, ζώα με κράματα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έπλασες εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντός σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχτήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου τεκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσετε Κύριος.

νηφότος και γένετον νυκ. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν με και επεστήριξα σε πεμέ τη χείρα σου. Ουκ έστην ίαση σε δυσαρχή μου από προσώπου της οργής σου, ουκ έστην ειρήνη εν τη σωστέης μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρα την κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εισάπησαν οι μόλοπές μου από προσώπου της αυροσύνης μου, εταλαιπώρησα και κατερκάφτην ως τέλους όλη την ημέραν σκητροπάζουν οι πορευόμοι, ότι οι ψώνοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων κι ουκ έστην ίαση σε δυσαρχή μου. Εκακόφθην και ταπεινώθην ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου κατεκρύβει. Η καρδία μου εταράχθην, κατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό και έστιμεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου εξεναντίας μου ίγγισαν και έστησαν και έγγισά μου που μακρόθεν έστησαν. Και ξεβιάζοντο οι ζητούντες στην ψυχή μου και ζητούντες στα κακά μου, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητος όλη την ημέρα μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κουικών και ως ιάλλον σου κανείγον το στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούων και ουκ έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ Κύριε ήλπιστα εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μήποτε επιχαρώσει μου η εχθρή μου και εν το σαλευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και ελγιδών μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός, ότι την ανομία μου εγώ να αγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου, οι δε θρήμου ζώσικοι και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύτησαν οι μισούντες με αδίκως, οι ανταποδιδόντες μου κακά αντιεγαθών οι διευαλώμε, επί κατεδίωκαν αγαθοσύνη, μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στη βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Είπα φυλάξω τα σοδούς μου, το μη αμαρτάνει με γλώσσα μου. Εθέμην το στόματι μου φυλακήν εν το συστήνε των αμαρτωλών εναντίον μου. Εκοφώθην και ταπεινώθην και σύγησα εξ αγαθών. Και το άλγημά μου ανακαινήσει. Εθερμάθη η καρδία μου εντός μου και εν τη μελέτη μου καθίσετε πει. Ελάλησα εν γλώσσα μου, γνώρισόν μη Κύριε το πέρας μου. Και τον αριθμό των ημερών μου τι σε στήνειν αγνώ τι ύστερο εγώ. Ιδού παλαιστά σέβω τα σημέρα μου και υπόστασή μου ως ιουθέν ενώπιόν σου πλήν τα σύμπαντα ματαιώτης, πας άνθρωπος ζών. Μεν τη γενικών η διαπορεύεται άνθρωπος πλην μάτιν ταράσεται θησαυρίζει και ου γινός και την συνάξει αυτά. Και νυν τη υπομονή μου, χι ο Κύριος και υπόστασή μου παρασού εστίν. Από πασών των ανομιών ουρίς ενώνει το σάφρονι έδωκάς με, εκοφώθην και ουκίνηξα το στόμα μου, ότι σύ επίησας, απόστησαν από μου τας μάστιγά σου, από γάρτης ισχύως της χειρός σου, εγώ εξέλιπον, εν ελεγμής υπερανομίας επέδευσας άνθρωπον και εξέτηξας ως αράχνη την ψυχήν αυτού, πλην μάτιν ταράσατε πας άνθρωπος, εις άκουσον της προσευχής μου, Κύριε, της δεήσεώς μου, ενώθησε το δακρύο μου. Μη παρασιωπήσεις ότι πάρικος εγώ ημί παρασύ και παρεπίδημος καθώς πάντες οι πατέρες μου. Άνες μην αναψύξω πρώτου με απελθύν και ουκέτιου μη υπάρξω. Υπομένων υπέμεινα τον Κύριον και προσέσχεμαι και σήκουσε τις δεήσεώς μου και ανοίγαγε με εκλάκου ταλαιπωρίας και αποπηλού ηλίους. Και έστησεν επί πέτραν τους πόδας μου και κατεύθυνε τα διαβήματά μου. Και ανέβαλε μες στο στόμα μου άσμα κενών ύμνων το Θεό ημών. Όψονται πολλοί και φοβηθήσονται και ελπιούσιν επί Κύριον. Μακάριος ανήρ ου εστί το όνομα Κυρίου ελπίς αυτού. Κι ουκ επέβλεψεν εις ματαιότητας και μανίας ψευδής. Πολλά επίησας, η Κύριε ο Θεός μου, τα θαυμάσια σου και τις διαλογισμοί σου. Ουκ έστι τι σου ομοιωθήσετε εσύ. Απήγγυλα και λάλησα επληθήθησαν υπεραριθμών. Θυσίαν και προσφορά μου και θέλησα σώμα δε κατεκτήσομαι ολοκαυτώματα και περί αμαρτίας σου και ζήτησας. Τότε είπον ιδού οίκο εν κεφαλίδι βιβλίου γέγραπτε περί εμού. Του ποιήσε το θέλημά σου ο Θεός μου, ευουλήθην και τον νόμο σου εν μέσω της κοιλίας μου. Ευγγελισά μου δικαιοσύνη με εκκλησία μεγάλη, ιδού τα χείλη μου, μη κολλήσω Κύριε εσύ έγνος. Τη δικαιοσύνη σου ουκ έκρυψαν την καρδία μου, την αλήθειά σου και το σωτήριό σου είπα. Ουκ έκρυψα το έλαιό σου και την αλήθειά σου από συναγωγής πολλής. Σύ δε Κύριε μη μακρύνεις τους ηθυρμούς σου από μου. Το έλαιό σου και η αλήθειά σου διαπαντός αντιλάβει το μου. Ότι περιέσχομαι κακά, όν ουκ έστην αριθμός, κατέλαβόν με ανομία μου και ουκ ειδηνήθην του βλέπει. Επληθήθησαν υπέρ τα στρίφας της κεφαλής μου και η καρδία μου εγκατέλειπέ με. Ευδόκησον Κύριε του ρίσας θέμε, Κύριε εις το βοηθήσε μη πρόσχες. Κατεσχυθήσαν και εντραπήσαν άμε ζητούνται στην ψυχή μου και εξάρε αυτήν. Αποστραφήσαν στα οποία σου και κατεσκεπήσαν οι θέλοντες μη κακά. Κομισάστοσαν παρακρίμα εσύν αυτών οι λέγοντες μη έβγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτουσαν επί σοι πάντες συζητούντες σε Κύριε και υπάτουσαν διαπαντός. Μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε φτωχός ημί και παίνεις, Κύριος φροντί μου. Βοηθός μου και περασπιστής μου, εσύ ο Θεός μου μη χρονήσεις. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.

0: εσύ ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Μακάριος ο Σημειών επιπτωχών και πένει, ήταν ημέρα πονηρά ρίσετε αυτόν ο Κύριος. Κύριος διαφυλάξε αυτόν και ζήσε αυτόν και μακαρίσε αυτόν εν τη γη. Και μη παραδώ αυτόν ισχύρα σε θρόν αυτού. Κύριος βοηθήσε αυτού, επικλίνεις οδύνης αυτού. Όλη την γη την αυτού έστρεψα σε διαρρωστία αυτού. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι μαρτώνση. Οι εχθροί μου είπαν κακά μη, πότε αποθανείται και απολύεται το όνομα αυτού. Και σε πορεύωτο του ειδήν μάτιν ελάλη καρδία αυτού, συνήγαγε να νομίαν εαυτό. Εξεπορεύεται έξω και ελάλη επί το αυτό, κατ' εμού εψιθύριζον πάντες οι εχθροί μου, κατ' εμού ελογίζω το κακά μη, λόγον παράνομου κατέθεν το κατ' εμού, μη ο κοιμόμενο σου χή προστήση του αναστήνε, και γάρο άνθρωπος της ειρήνης, σε φων ήλπισα, ο εστίον άρτος μου, εμεγάλων εν επεμεύτερνισμού. Σύ δε Κύριε ελέησό με και ανάστησό με και δαποδούσω αυτής. Εν τούτο έγνων ότι τε θέλει κάσμα, ότι μη επιχαρεί ο εχθρός μου επεμέ. Εμού δε δια την ακακία να αντελάβω και βεβαίως άσμε ενώπιόν σου εις τον αιώνα. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ από του αιώνος και εις τον αιώνα γέννητο γέννητο. Ον τρόπον επιποθεί η έλαφος επί τα σφυγάς των υδάτων, ούτως επιποθεί η ψυχή μου προς ο Θεός. Εδίψησεν η ψυχή μου προς το Θεόν των ισχυρών των ζώντα, πότε ήξω και οφθήσω με το προσώπο του Θεού. Εγεννήθη τα δάκρυά μου εν μη άρτος ημέρας και νυχτός, εν το λέγεσθε με καθεκάστην ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου. Ταύτα εμνίστην και εξέχει αν επεμέ την ψυχή μου, ότι διελέξομαι εν τόπο σκηνής θαυμαστής έως του ήχου του Θεού, εν φωνή αγαλιάσεως και εξομολογήσεως, ήχου εορτάζοντος. Ινατί περίληπωσή η ψυχή μου, και ινατί συνταράσεις με, έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Προς εμ' αυτόν η ψυχή μου αταράχθη, δια τούτο μνηστήσω μέσου Αιγής Ιορδάνου και Ερμονήν από όρους μικρού. Άβυσσος άβυσσον επικαλείται εις φωνήν των καταρακτών σου, πάντες οι μετεωρισμοί σου και τα κύματά σου επ' εμέ διήλθον. Ημέρας εντελείται Κύριος το έλεος αυτού και νυχτός οδεί αυτό παρεμή προσευχή του Θεού της ζωής μου. Ερώ το Θεό αντιλήπτορ μου ήδη, ατί μου επελάθουν, κοινατής και τροπάζων πορεύουμε εν το εκκλείδι των εχθρό μου, εν το καταθλάστε τα οστά μου, ήδη ζώμη εχθροί μου, εν το λέγειν αυτούς μη καθετάς την ημέραν, πού εστίν ο Θεός σου, κοινατή περίληπωση η ψυχή μου, κοινατή συνταράσσιν με, έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου. Κρίνομαι ο Θεός και δίκασον τη δίκη μου εξ έθνου σου φωσίου από ανθρώπου αδίκου και δουλειού ρίσε με, ότι σύ ο Θεός κρατέωμά μου ηνατή απόσωμε, κοινατή σκητροπάζων πορεύουμε εν το εκκλείδιν των εχθρών μου, εξαπόστειλον το φως σου και την αλήθειά σου, αυτά με οδήγησαν και ήγαγόν με εις όρους άγιών σου και στα σχημώματά σου. Και εισελέξομαι προς το θυσιαστήριον του Θεού, προς το Θεόν των εφραίνοντα της νεότητός μου, την νεότητά μου, εξομολογήσω μέσα εν κιθάρα ο Θεός μου, κοινατή περίληπωση η ψυχή μου, κοινατή συνταράσσεις με, έλπισον επί το Θεόν ότι εξομολογήσω με αυτό, σωτήριον του προσώπου μου και ο Θεός μου, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο Θεός εν τη σωσήνη μόνη οικούσαμεν και οι πατέρες ημών ανήγγυλαν ημίν έργον. Ο εργάσουμεν τις ημέρες αυτών εν ημέρες αρχαίες. Η χείρ σου έθνη εξολόθρευσε και κατεφύτευσα σ' αυτούς, σε κάκωσας λαούς και εξέβαλε σ' αυτούς. Ο γέρεν τη ροφέα αυτών εκκληρονόμησαν γη και ο βραχήνων αυτών μου και έσωσαν αυτούς. Άλλη δεξιά σου και ο βραχήνων σου και ο φωτισμός του προσώπου σου ότι ευδόκησας εν αυτής. Σύ αυτός ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου εντελόμενος στα σωτηρίας Ιακώβ. Εσύ τους εχθρούς ημών κερατιούμεν και εν το ονόματί σου εξουδενώσουμεν τους επανισταμένους ημίν. Ούγαρ επί το τόξο μου ελπιώ, Κύριον Θεέ μου, σώσι με. Έσωσας βάρη μας εκ των θλιβόντων ημάς και τους μισούντας ημάς κατήσκηνας. Εν το Θεό επενεθισόμεθα όλη την ημέρα και εν το ονόματι σου εξομολογησόμεθα εις τον αιώνα. Νυν είδε από όσο και κατήσκηνας ημάς κι ούπι εξελέψει ο Θεός εν τις δυνάμεις ημών. Απέστρεψας ημάς εις τα οπίσω παρά τους εχθρούς ημών και οι μισούντες ημάς διήρπαζον εαυτής. Έδωτας ημίν ως πρόβατα βρόσεως και εν της έθνης συνδιέσπειρας ημάς. Απέδου το λαό σου άνευ τιμής κι ουκ ειν πλήθους εν της αλαλάβμας ημών. Έλθω ημάς όμιδος της γήτου συνημών, νυχτηρισμών και χλεβασμών της κύκλου αυμών.

Η επελαθόμεθα του ονόματος του Θεού ημών και ήδη επετάστα μεν χείρα σημών προς Θεόν αλότριον, που χεί ο Θεός εξητήσει ταύτα, αυτός καρδινός και τα κρύφια της καρδίας, ότι ένε κάσου θανατούμεθα όλην την ημέραν, ολογίστημεν ως πρόβατα σφαγής, εξεγέρθητη να τι ύπνης, Κύριε, ανάστηθη και μία πόσο εις θέλους. Η να τι το πρόσωπο σου αποστρέπεις, επιλαμφάνει της φτωχίας ημών και της θλίψεως ημών, ότι ταπεινώθη ισχούν η ψυχή ημών, υπολύθη εις γήν η δαστήρη ημών, ανάστα Κύριε βοήθησον ημίν και λύτρωσε ημάς ένε και το ονόματό σου. Εξηρέψα το η καρδία μου λόγων αγαθών, λέγω εγώ τα έργα μου το βασιλεί, η γλώσσα μου κάλαμος γραμματέως οξυγράφου. Ωραίος κάλλη παρά τους ιούς των ανθρώπων, εξεχήθη χάρις εν χείλες Ιησού, δια τούτο ευλόγησε εσύ ο Θεός εις τον αιώνα. Περίζωσε τη ρομφέα σου επί των μυρών σου δυνατέ τη ρόρτη σου και το κάλλη σου, και έδινον και κατεβολού και βασίλευε ένε και αληθείας και πραότητος και δικαιοσύνης και οδηγήσεις σε θαυμαστός η δεξιά σου. Τα βέλη σου υπονημένα δυνατέ λαοί υπό κάτω σου πεσούνται εν καρδία των εχθρών του βασιλέως. Ο θρόνος ο Θεός εις τον αιώνα του αιώνος, ράβδος εκτίτητος ηράβδος η βασιλεία σου. Η γάπη σας δικαιοσύνη και εμείς σας ανομίαν, δια τούτο έκλεισε εσύ ο Θεός. Ο Θεός σου έλεον αγαλιάσεως παρά τους μετόχους σου. Σμύρνα και Σταχθή και Καστία, από ηματίων σου και από βαρέων ελεφαντίνων. Από βάρεων ελεφαντίνων εξών έφρανάσαι, θυγατέρες βασιλέων εν τη τιμή σου, παρέστη βασίλης εκ δεξιών σου ενηματισμό, διαχρήσου περιπευλημένη, πεπικυλμένη, άκουσον θύγατε και είδε και κλείνον το ούσου και επιλάθω του λαού σου και του οίκου του πατρός σου, και επιθυμίσαι ο βασιλεύς του κάλου σου ότι αυτός εστί Κύριός σου και προσκυνήσεις αυτό. Και θυγάτερ θύρου εν δώρη στο πρόσωπό σου λιτανεύσου η πλούση του λαού. Πάσε η δόξα τη θυγατρό του βασιλέω έσωθεν εν κροσωτή χρυσή περιβεβλημένη, πεπικυλμένη. Απενεχθίσονται το βασιλείο παρθένιο πίσω, αυτή σε πλησίον αυτή απενεχθίσονται εσύ. Απενεχθίσονται νεκροσύνη και αγαλιάσει, απίσονται ει ναών βασιλέω. Αντί το πατέρων σου εγεννήθην ιή, αντί το πατέρων σου εγεννήθησαν ιή σου. Καταστήσεις αυτούς άρχοντες επί πάσαν τη γη, μνηστήσομε το ονόματό σου εν πάση γενεά και γενεά. Δια τούτο λαοί εξομολογήσονται εσύ στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Ο Θεός ημών καταφυγή και δύναμης βοηθός εν θλίψεσι, τες ευρούσεις ημάς φόδρα, δια τούτο φοβηθησόμεθα εν το επαθαράσεστε τη γη και μετατίθεστε όροι εν καρδίες θαλασσών. Ήχησαν και ταράχθησαν τα ύδατα, αυτών εταράχθησαν τα όρια εν την κρατεότητη αυτού. Του ποταμού τα ορμήματα εφραίνουσε την πόλη του Θεού, υγείασε το σκήνομα αυτού ύψιστος. Ο Θεός εν μέσω αυτής ποιους αλευθίσετε, βοηθήσει αυτή ο Θεός το προς πρωί πρωί. Εταράχθησαν έθνη, έκλεινα βασιλή, έδωκε φωνήν αυτού ύψιστος εσαλεύθη η γη. Κύριος το δυνάμεν με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δεύτε και είδετε τα έργα του Θεού, άεθεν το τέρατα επί της γης, αντανερών πολέμους μέχρι των περάτων της γης. Τόξον συντρίψει και στη θλάση όπλων και θηρεούς κατακαύσει εμπειρή. Σχολάσετε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός, υψωθήσω με τις έθνες, υψωθήσω με τη γη. Κύριος το δυνάμεν με θυμών, αντιλήπτον ημών ο Θεός Ιακώβ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

Φως ηλαρών Αγίας δόξης τα θανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάρκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως ασπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ.

Καταξίωσον, Κυρίεν, και εσφαίρα τάχτιαν αμαρτήτους φυλακτήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιώσον εφημάς, καθάπηρη λυπήσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε Χώτησον με τη δικαιώμασή Σου. Κύριε, το ελαιώσου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο.

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, πόσης αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νίκαια Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον.

Γεννήθηκε το όνομά σου, έλθε το η βασιλεία σου, γεννήθηκε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιουσίων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμαι τις οφειλές.

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγίαν και άμομη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν συγκρίτους των Σεραφείμ, την αδιαφθόρους Θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκων.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Η εφηβεία. Ομιλία του μακαριστού Μητροπολίτη Ισανίου και Σιατίστης κυρίου Παύλου.
3: Σήμερα το θέμα μας αφορά τον έφηβο, αυτόν τον παιδί που πολλές φορές μας εκπλήσει, μας καταπλήσει, μας θυμώνει, μας οργίζει, μας προβληματίζει, όμως είναι το παιδί μας. Είναι η απαντοχή και η χαρά της κάθε οικογένειας. Και πολλές φορές μπερδευόμαστε κι εμείς, ίσως γιατί κι εμείς έχουμε μπερδέψει τα παιδιά μας. Το να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η οικογένεια έχει άμεση σχέση με το θέμα που συζητάμε. Ένα παιδί μεγαλώνει σε μια οικογένεια και όλοι μας ξέρουμε πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά που δεν μεγαλώνουν σε οικογένεια, που δεν μεγαλώνουν σε σωστή οικογένεια ή πόσο δυσκολεύονται τα παιδιά και μερικές φορές παίρνουν αποφάσεις επικίνδυνες για τη ζωή τους σε μια προσπάθεια να προκαλέσουν την προσοχή των γονιών τους. Η εφηβεία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία. Είναι μια ηλικία ανάμεσα σε δύο άλλες. Τη χθεσινή παιδική ηλικία και την αυριανή νεανική. Είναι ένα πέρασμα. Και γι' αυτό η ηλικία αυτή είναι μια ρευστή ηλικία. Καθώς το παιδί προσπαθεί να καταλάβει τον εαυτό του, καθώς αναπτύσσεται η προσωπικότητά του, το εγώ του όπως λέμε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η εξέλιξη του παιδιού, η φυσιολογική, να γίνεται σε ένα πλαίσιο ασφάλειας που ορίζεται από μια οικογένεια που οι γονείς πρώτοι μπορούν και αγαπιόνται και είναι ερωτευμένοι. Διαφορετικά, πολλές φορές, τα παιδιά μας μπερδεύονται άσχημα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τη 15χρονη κοπελίτσα, η οποία την έφερε βέβαια ο πατέρας της, είχε αρχίσει να παίρνει ναρκωτικά. Στο ερώτημά μου, παιδί μου, γιατί παίρνεις ναρκωτικά, η απάντησή της ήταν ευθεία, γιατί θέλω να εκδικηθώ τους γονείς μου. Να εκδικηθείς τους γονείς σου. Ήταν βέβαια χωρισμένη η οικογένεια. Πώς θα τους εκδικηθείς? Δεν καταλαβαίνεις πώς θα πεθάνεις άμα συνεχίσεις έτσι? Και η απάντηση της μικρής κοπελίτσας έτσι το είχε φανταστεί: άμα θα πεθάνω, μου λέει, δεν θα πονέσουνε? Κοιτάξτε τη σκέψη της. Κοιτάξτε που φτάνει ένα παιδί που έχει πονέσει. Να εκδικηθεί σκοτώνοντας τον εαυτό της. Ο Θεός βέβαια με φώτισε και της είπα: τι νομίζεις ότι νιώθουν οι γονείς σου για σένα? Και μου λέει: δεν μ' αγαπάνε. Λέω: αν δεν σ' αγαπάνε, τότε γιατί να στενοχωρηθούν άμα θα πεθάνεις? Θα πούνε: ουφ, ξεμπερδέψαμε από αυτήν. Εκεί τάχασε. Λέω: θες να τους εκδικηθείς? Ναι, μου λέει. Λοιπόν, λέω, σταμάτα τις ανοησίες, κοίταξε τα μαθήματά σου και πάνω απ' όλα φρόντισε να φτιάξει μια ισχυρή προσωπικότητα ώστε αύριο να τους συμπετάξεις στα μούτρα και να τους πεις: εσείς μεν με παρατήσατε, αλλά εγώ δεν σας έκανα τη χάρη να πάω χαμένη. Χαμογέλασε, φωτίστηκε το πρόσωπό της. Μου λέει: μάλιστα, πού τα ξέρετε όλα αυτά? Ακόμα ένας έφηβος 15 χρόνων, μπαίνω στην τάξη του σχολείου και λέω στα παιδιά: παιδιά, μπήκε ένας παπάς μες στην τάξη σας, έχετε κάτι να του πείτε? Και προς κοινή έκπληξη όλων, ένα μικρό παιδί 15χρονο που όμως ήταν το θηρίο του σχολείου, με κατακόκκινα μάτια, με τα μάτια έξω, τρέμοντας ολόκληρος και μόση δύναμη φωνή είχε, μου λέει: εγώ έχω κάτι να σας πω. πριν από τρεις μέρες χωρίς αλληγονείς μου. Εσείς τι έχετε να μου πείτε? Βέβαια, η εμπειρία μου μέχρι τότε μου έλεγε ότι ένα παιδί που μιλάει δημόσια για αυτά τα πράγματα βρίσκεται σε απόγνωση. Με φώτισε λοιπόν ο Θεός και του μίλησα το ίδιο ζόρικα, να το πω. Ναι, του λέω, έχω κάτι να σου πω. Ξαφνιάστηκε. Λέω, το πρώτο που έχω να σου πω είναι ότι πρέπει να σταθείς στα πόδια σου. Και το δεύτερο, πρέπει να μάθεις γιατί σήμερα εσένα οι γονείς σου σε κάνουν και υποφέρεις, για να μην υποφέρουν τα δικά σου τα παιδιά αύριο. Αλλιώς δεν έχεις το δικαίωμα να ρωτάς. Ηρέμησε το παιδάκι. Συζητήσαμε με την τάξη 2 ώρες. Το κάλεσε να έρθει και εκτός σχολείου. Και όταν στο τέλος του είπα, εσύ είσαι το θήριο του σχολείου, κατακοκκίνησε και μου λέει, να, μερικές φορές τα σκέπτομαι όλα αυτά και μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Είπα να του πω, εδώ ανέβηκε το δικό μου, όχι το δικό σου. Βλέπετε λοιπόν, μέσα από αυτά τα 2 παραδείγματα, θα μπορούσα να σας πω και άλλα, ότι η μεν εφηβική ηλικία είναι μια απόλυτα φυσιολογική ηλικία που πρέπει να την περιμένουμε, να τη χαιρόμαστε, αλλά χρειάζεται και να τη στηρίζουμε. Και ο πρώτος τρόπος που τη στηρίζουμε είναι το κλίμα της οικογένειας. Μια οικογένεια που τα παιδιά νιώθουν, γιατί ο έφηβος δεν γίνεται ξαφνικά, ούτε έρχεται έφηβος. Είναι το μικρό παιδάκι μας, το οποίο σιγά σιγά μεγαλώνει και φτάνει στην εφηβεία. Δεν αρχίζουν τίποτα μαγικά. Η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τη στιγμή που βρίσκεται στην κοιλιά της μητέρας του. Και αυτό το παιδί έρχεται. Ποια είναι τα βιώματα που έχει μέσα στο σπίτι του? Εάν τα βιώματά του είναι σωστά, τότε έχει πολύ καλές προϋποθέσεις ώστε μαζί με τους γονείς του και με σεβασμό στην προσωπικότητα και στην ελευθερία του να ξεπεράσει την εφηβεία δημιουργικά. Δεν πρέπει να κάνουμε το λάθος να μην αφήσουμε το παιδί να εκδηλώσει την εφηβεία του, αλλά να τη βοηθήσουμε ώστε αυτό το παιδί να προσαρμοστεί σε αυτόν τον καινούριο κόσμο, καθώς προσπαθεί να ανακαλύψει τον εαυτό του. Είναι σημαντικό να μας νιώσει συμμάχους σε αυτή την προσπάθεια τη δική του και όχι αντιπάλους. Η εμπειρία που είχα την εποχή που ήμουν στο σχολείο είναι ότι οι έφηβοι που ήταν ζόρικοι, που ήταν άτακτοι, που δημιούσαν προβλήματα, στην πραγματικότητα μας φώναζαν «προσέχτε με». Η κραυγή τους και οι αταξίες τους ήταν η κραυγή τους για να τους προσέξουμε. Όταν λοιπόν τους προσέχαμε, όταν δηλαδή δίναμε χρόνο σε αυτά τα παιδιά, τότε τα παιδιά αυτά τα κερδίζαμε. Αυτό επιδίωκαν και εκείνα. Γιατί πολλές φορές τα παιδιά σε αυτή την ηλικία καίγονται από προβλήματα που αντιμετωπίζουν και μέσα στο σπίτι τους και βέβαια και έξω από το σπίτι. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε, παραδείγματος χάρη, για την εφηβεία και τα προβλήματά της, εάν δεν ξεκινήσουμε από το χώρο που μεγαλώνουν αυτά τα παιδιά. Και γι' αυτό η οικογένεια που λειτουργεί είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Και αν ρώτησα κάποτε τους γονείς, κάνετε εμβόλια στα παιδιά σας? Και μου είπαν, ασφαλώς. Λέω, και δεν τα λυπάστε τα καημένα μικρά παιδιά, τα τρυπάτε? Μα τι λέτε, πάτερ, μου λένε. Εμείς το κάνουμε για το καλό τους. Α, μάλιστα. Λέω, εμβόλια πνευματικά τους κάνετε? Και ξαφνικά άρχισα να μιλάω κινέζικα. Τι είναι τα πνευματικά εμβόλια? Είναι το μπόλιασμα του μικρού παιδιού στη χάρη του Θεού. μέσα στη ζωή της Εκκλησίας. Από το μικρό παιδάκι που μπορεί να παρατηρεί τη μαμά, τον μπαμπά μερικές φορές, τον παππού, τη γιαγιά αν υπάρχουν στο σπίτι, να πάει να ανάβει το καντιλάκι. Έχω παρακολουθήσει και σπουδάσει τέτοια παιδιά. Πώς ξεκινάνε? Στην αρχή παρακολουθεί. Τι κάνει εδώ ο παππούς, τι είναι αυτό που κάνει τώρα? Μετά ρωτάει, τι έκανες παππού? Και ο παππούς του λέει, άναψε το καντιλάκι στην Παναγίτσα. Και βλέπει και τον παππού που κάθεται λίγο μπροστά, κάνει το σταυρό του, λέει μια προσευχή, τον κοιτάζει στην αρχή, μετά αρχίζει να ψιθυρίζει και αυτό κάτι λογάκια, το εξηγεί ο παππούς τι είναι τα λογάκια αυτά, και έτσι σιγά σιγά το παιδί αυτό προσαρμόζεται. Μετά η ζωή του μέσα στη Θεία Κοινωνία, στην Εκκλησία. Κάποτε ένα παιδάκι έτρεξε και φίλησε το χέρι ενός παπά. Και ο παπάς το χάιδεψε, λέει, μπράβο, σε καλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου? Και το παιδάκι, τη λέει παροιμία, από τρελό και από μικρό μαθαίνει την αλήθεια. Την κάνω, παππούλη, αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ούτε ο μπαμπάς μου την κάνει. Το παιδάκι τα είπε όλα. Ποιες λοιπόν είναι οι εμπειρίες που έχει? Μερικές φορές για τις δυσκολίες της εφηβικής ηλικίας η πρώτη υπεύθυνη είναι οι γονείς. Και ψάχνουν να βρουν ποιοι άλλοι φταίνε. Μα πού μεγαλώνει το παιδί? Και η εμπειρία η δική μου, ξέρετε ποια είναι? Ένα παιδί που μεγαλώνει και έχει κάνει αυτά τα πνευματικά εμβόλια, δεν τον φοβάμαι αργότερα. Ακόμα κι αν επαναστατήσει, ακόμα κι αν λίγο ξεστρατήσει, θα ξαναβρει το δρόμο του. Γιατί? Γιατί έχει εμπειρίες. Αυτές οι εμπειρίες που τον έχουν σφραγίσει. Σήμερα βλέπεις ένα σαραντάρι και έρχεται και σου λέει, τι δε θα έδινα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου χρόνια. Και του λέω, τι εννοείς? Τότε μου λέει, που ήμασταν μικρά, που ξυπνάγαμε πρωί νύχτα να πάμε να ντυθούμε παπαδάκια για να προλάβουν να έχουν στολή, που πηγαίναμε στο καθηγητικό, στις εκδρομές, στην κατασκήνωση. Είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Και επειδή τα έχει και επειδή τα ξέρει, θέλει να ξαναγυρίσει. Τα παιδιά όμως, αγαπητοί μου, που δεν έχουν τέτοιες εμπειρίες, όταν θα φτάνουν λίγο αργότερα στα διέξοδα, θα πηδάνε από τα μπαλκόνια ή θα αυτοπυροβολούνται. Κάποτε στην πατρίδα μου είχαμε ένα τέτοιο περιστατικό. Μια τελειόφοιτη του λυκείου πήδηξε από το μπαλκόνι. Την είχανε στο σπίτι, στο φέρετρο, και η μαμά από πάνω. Παιδάκι μου, γιατί μας το έκανες αυτό? Τι δεν σου έκανα? Βέβαια είναι δύσκολη ώρα, τι να πεις? Αν υπάρχει κάτι που θα έπρεπε όμως να πει κανείς αυτή τη μητέρα, είναι για ό,τι της έκανες και για ό,τι παρέλειψε να της κάνεις, βρίσκεται εκεί. Είναι σκληρό, αλλά αληθινό. Γιατί πολλές φορές εκεί βρίσκεται η αιτία. Το παιδάκι δεν είναι ένα κουκλάκι που μπορούμε να του πούμε φάε και τρώει, κοιμήσου και κοιμάται. Ένα ζωντανό παιδί που το οποίο όσο μεγαλώνει αρχίζει να έχει και να εκδηλώνει τη δική του προσωπικότητα. Δεν είναι ότι θα μας ακούει πάντοτε. Έτσι λοιπόν δεν είναι ηλικία μεν ξεκάρφωτη, αλλά το ποια είναι η βάση από την οποία ξεκινάει αυτή η ηλικία, το τι έχει ζήσει το παιδί στην παιδική του ηλικία, επηρεάζουν πάρα πολύ αυτό το ξύπνημά του. Ποια είναι τα γνωρίσματα αυτής της ηλικίας? Πρώτα-πρώτα, βλέπετε, το παιδάκι το μικρό έχει αρχίσει να έχει γνώμη, να έχει άποψη, να λέει, δεν την επιμένει. Βλέπετε το μικρό παιδάκι να αρχίσει να μεγαλώνει. Να αρχίζουν επίσης σιγά σιγά να εκδηλώνονται τα χαρακτηριστικά του φίλου του. Αρχίζει να φανερώνεται αυτό που ονομάζουμε σεξουαλικότητα και είμαστε εμείς οι γονείς οι πιο μεγάλοι υπεύθυνοι, γιατί ό,τι μαθαίνει το παιδί για αυτό το θέμα, το μαθαίνει είτε από τα περιοδικά, είτε από τις ταινίες, είτε από άλλους. Κάποτε πρέπει να σας πω ότι σε μια τρίτη λυκείου τα παιδιά με ρώτησαν τι λέει η Εκκλησία για τις σχέσεις των δύο φίλων. Εγώ τους είπα, παιδιά μου, ευχαρίστω να σας πω, αν και πιστεύω ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από μένα. Εύχομαι να μην υπάρχει, παιδιά μου, κανείς εδώ μέσα. Εγώ όμως ξέρω ότι υπάρχουν παιδιά που έχουν χάσει το χαμόγελο μέσα στο ίδιο τους το σπίτι. Και τότε, αγαπητοί μου, το σοκ το έπαθα εγώ. Γιατί βλέπω ξαφνικά ένα ζωντανό τμήμα που δεν είχε ακόμα ηρεμήσει, σαν να το χτύψει ηλεκτρικό ρεύμα. Ήταν φοβερό αυτό που είδα. 40 μάτια παιδιών να καρφώνονται στο στόμα μου και να σταματάνε τα πάντα. Κατάλαβα τι, ότι αυτό το είχε αγγίξει την ψυχή τους. Βέβαια, τους είπα ξεκάθαρα ότι ξέρετε γιατί υποφέρετε. Γιατί οι γονείς σας απέτυχαν να αγαπηθούν και να ερωτευθούν. Και εσύ τώρα πληρώνετε τη δική τους ανικανότητα. Προσέχτε όμως, αυτή η ανικανότητα των γονιών σας αρχίζει από τη δική σας ηλικία. Στράφηκα σε ένα παλικάρι και του λέω, παιδί μου, πρέπει να απαντήσεις στον εαυτό σου αν αυτή που κοπελιά που στέκει δίπλα σου είναι πρόσωπο αγάπης ή αντικείμενο χρήσης. Το ίδιο και εσύ, κορίτσι μου, πρέπει να αποφασίσεις. Όση ώρα συζητούσαμε, δεν πήρανε τα μάτια τους από το στόμα μου. Και αφού τους είπα παραπέρα, βρε παιδιά, λέω, βλέπετε το θαύμα του Θεού, τη δημιουργία του ανθρώπου. Πώς ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο, πώς τον διέκρινε όταν έπλασε κατ' εικόνα του, τον διέκρινε σε άρσε και θήλη, πώς αυτό, πώς εκείνο, πώς το άλλο. Ξέρετε τι μου είπε ένα παιδί? Πάτερ, με τέτοιο τρόπο ούτε οι γονείς μας έχουν μιλήσει ποτέ. Έχουμε λοιπόν ή όχι την ευθύνη για το λαθεμένο τρόπο που ακολουθούν τα παιδιά αυτά σε μια σημαντική ώρα της ζωής τους, σε μια στιγμή που αφυπνίζεται η διαφορετικότητα των φύλων και τα παιδιά ψάχνονται. Βέβαια, σήμερα αυτή τους την αναζήτηση έρχεται η επίσημη πολιτεία να την ναρκοθετήσει. Και η αιτία είναι το πρόσφατο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε. Είπα και σε άλλες περιπτώσεις και στην τηλεόραση κάποια στιγμή ότι αν η πολιτεία θέλει να εξυπηρετήσει μια μικρή μειονότητα, ας το κάνει. Τι δουλειά έχουν σε αυτή τη ρύθμιση τα 15χρονα? Ακούσατε προηγουμένως την κοπελιά, ναρκωτικά για να εκδικηθώ τους γονείς μου. Αν αύριο λοιπόν το παιδί σε μια δύσκολη περίπτωση και σε μια αντιμαχία με τους γονείς του, πάνω στο θυμό και στα νεύρα του πει, εγώ θα γίνω κορίτσι, τι θα του πείτε? Βέβαια, το ακούσατε, η παιδοψυχιατρική εταιρεία, η πιο αρμόδια, είπε πολύ χαρακτηριστικά αυτό που λέμε και εμείς πολλές φορές. Πρώτον, η ηλικία της εφηβείας είναι μια ρευστή ηλικία. Και δεύτερον, αν σε αυτή τη ρευστή ηλικία και μέσα στη ζαλάδα του παιδιού η μεν παίρνει ναρκωτικά, ο άλλος θέλει να γίνει κορίτσι και τα λοιπά, πιο πολύ μπερδεύονται παρά λύνουν τα προβλήματά τους. Εμένα με απασχολεί το ερώτημα, γιατί τόση επιμονή της πολιτείας τη στιγμή που κινδύνευσε να πέσει ακόμα και η κυβέρνηση? Μας το επιβεβαίωσε ο κύριος Υπουργός. Αυτό που εγώ είχα πει στην τηλεόραση, έξωθεν εντολές. Ποιος είναι ο στόχος? Τα παιδιά μας. Τα παιδιά μας που θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν κατεστραμμένες προσωπικότητες και εύκολα εξαρτώμενες. Θα σας πω ακόμα ένα υποτίθεται ευνοϊκό νομοθέτημα που αφορά τη ζωή των παιδιών στο σχολείο. Ποιο είναι αυτό που το χαίρεστε και οι γονείς και τα παιδιά? Λέει ένας νόμος ότι όταν τα παιδιά στα πρωτεύοντα μαθήματα έχουν και 3 και 5 και 4, αν ο μέσος όρος όλων είναι 9,5, ούτε καν 10, τότε περνάνε στην άλλη τάξη. Και τα μεν παιδιά χαίρονται, δεν έμεινα. Οι γονείς χαίρονται γιατί δεν έμεινε το παιδί τους. Μερικές φορές έχω περάσει από σχολείο και ξέρω, καλό παιδί είναι. Πέρασε το παιδί μου. Πέρασε, πώς πέρασε όμως. Όταν η πολιτεία λέει δεν πρέπει να μείνει κανένα παιδί στην ίδια τάξη, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να πάρει τουλάχιστον 10 για να περάσει, στα χρόνια που ήμουν εγώ στο σχολείο. Ναι, αλλά είναι σαν ένα παιδί που αξίζει για 3, του βάλω 10. Σε αυτό που αξίζει για 10, τι θα του βάλω? 10, θα τα δικήσω. Έτσι φτάσαμε στον πληθωρισμό των αριστούχων, που μετά τρώγαν τα μούτρα τους στις εξετάσεις. Ποιος είναι ο στόχος αυτού του μέτρου? Ο στόχος του μέτρου για μένα είναι ξεκάθαρος. Να δημιουργηθεί αύριο μια κοινωνία που το μεγαλύτερο μέρος θα είναι ολιγογράμματη, άρα χαμηλά αμοιβόμενη και πολλαπλώς εξαρτώμενη. Και μια μικρή ελίτ θα κυβερνάει. Άρα, εσείς που σήμερα χαίρεστε, ετοιμάζετε τους αυριανούς δούλους. Και χαίρεστε γι' αυτό. Οπότε λοιπόν, αυτή η δύσκολη ηλικία υπονομεύεται με πολλών λογιών αποφάσεις που δεν την σέβονται. Στην ηλικία αυτή το παιδί αρχίζει να αμφισβητεί την αυθεντία των μεγάλων. Οι γονείς του είναι οι πρώτοι μεγάλοι. Οι καθηγητές του, οι δάσκαλοί του, οι επόμενοι. Εμείς τα πρόσωπα της Εκκλησίας, που γίνεται και συστηματική προσπάθεια και πόλεμο, εγώ τον έζησα αυτό. Όταν ήμουνα διευθυντής στο σχολείο, υπήρχε μια ομάδα παιδιών κατευθυνόμενη από εκπαιδευτικούς του άλλου σχολείου που το πρωί δεν ερχόντουσαν στην προσευχή. Μάλιστα είχαμε τότε έναν καθηγητή από εδώ, από εσάς, και εγώ το παρατηρούσα κάθε μέρα. Μου λέει: «Πάτερ, ξέρετε, υπάρχουν», λέω, «μην στεναχωριέσαι, το κάθε πράγμα έχει τον καιρό του». Ήρθε λοιπόν μια ωραία πρωία που όλα θα μπορούσαν να προμηνούν μια ωραία εκδρομή. Όταν πριν χτυπήσει το κουδούνι, συνεννοήθηκα με τους υπολείπους συναδέλφους και τους λέω: «Σε λίγο θα μας ζητήσουν εκδρομή. Έλα να το συζητήσουμε από τώρα για να μην μπαινοβγαίνουμε». Αποφασίσαμε, είχε περάσει και πολύ καιρό, ήταν και ο καιρό καλό, ωραία. «Θα με αφήσετε όμως», λέω, «να το χειριστώ εγώ το θέμα». Εντάξει. Στην προσευχή λοιπόν τώρα είναι και οι 5 για να διεκδικήσουν την εκδρομή. Κάναμε την προσευχή μας, τους είπα 2 ανακοινώσεις και λέω: «Παιδιά, τελειώσαμε, δεν έχω τίποτα άλλο, περάστε στις τάξεις». Τα παιδιά κούνητα. Λέω: «Δεν έχω τίποτα άλλο να σας πω, μπορείτε να περάσετε». Πότε ακούστηκε μια φωνή: «Εκδρομή». Εγώ χαμογέλασα λίγο. Τα παιδιά κατάλαβαν το χαμόγελο και φώναξαν πιο δυνατά. Και εγώ τους είπα: «Κρίμα ρε παιδιά», λέω. Ξαφνιαστήκανε. «Έχω παρατηρήσει», λέω, «εδώ και καιρό, ότι κάποιοι από εσάς την ώρα που κάνουμε προσευχή στέκεστε μακριά. Και όπως είδατε μέχρι τώρα δεν σας ενόχλησα. Σεβάστηκα την ελευθερία σας. Και εγώ σήμερα κατάπιτο σας βλέπω να έχετε πουλήσει την ελευθερία σας για μια εκδρομή. Θα πάμε εκδρομή», λέω, «αλλά να είστε άλλη φορά πιο ακριβή». Δεν ξανάληψε κανείς μετά. Το λέω όμως αυτό και για ένα άλλο λόγο. Δεν χρειάζονται αυστηρότητες. Δεν χρειάζεται σκληρότητα. Χρειάζεται τέχνη για να μπορείς να δεις πώς θα πλησιάσω το παιδί μου. Πώς θα μπορέσω όταν το βλέπω και έχει τα παραπονά του, έχει την οργή του, έχει οτιδήποτε άλλο, και πώς θα μάθω τι συμβαίνει στο παιδί μου. Δεν είναι τρομερό ότι τις περισσότερες φορές εσείς οι γονείς μαθαίνετε τελευταίοι τι συμβαίνει στο παιδί σας? Και μερικές φορές όταν λέω μερικά πράγματα στους γονείς, μου λένε: «Πού τα ξέρετε αυτά?» Λέω: «Τα παιδιά σας μου τα είπανε». Και δεν διερωτάστε γιατί τα είπανε σε μένα που με βλέπουν πιο σπάνια, και δεν λένε σε εσάς που σας έχουν κάθε μέρα. Κάτι δεν έχετε κάνει σωστά. Η δική μου εμπειρία από τα παιδιά είναι ότι με τα παιδιά και τα πιο δύσκολα συνεννοήθηκα τέλεια και απόλυτα μέχρι και σήμερα. Δεν είχα δυσκολία με τα παιδιά, ακόμα και αυτά που λέει κάποτε που μπήκα στην τάξη και είπα αυτό που σας είπα. Μπήκε ένας παπάς στην τάξη, μου λέει ένας, εγώ δεν τα πάω καλά με τους παπάδες. Χαμογέλασαν οι υπόλοιποι. Και εγώ χαμογέλασα επίσης και του λέω, κοίταξε, αυτό που μου λες το έχω ξανακούσει. Αλλά από αυτούς που μου το είπαν μέχρι τώρα έχουμε γίνει καλύτεροι φίλοι. Με σένα θα δούμε. Γέλασε όλη η τάξη και προχωρήσαμε μια χαρά. Θέλω λοιπόν να καταλήξω ότι την αντίδραση των παιδιών, τις εφηβείες, τις ηλικίες που μερικές φορές την προκαλούμε εμείς οι ίδιοι, δεν την αντιμετωπίζουμε με τη δική μας αντίδραση, γιατί αυτό δείχνει τη δική μας ανοριμότητα. Είναι σημαντικό να τους καταλάβω, να προσπαθήσω να δω τι θέλει, γιατί πώς θα το καταλάβω. Διάλογος, διάλογος, διάλογος. Όχι ξαφνικά όμως. Με το παιδί μας διαλεγόμαστε από τότε που είναι μωράκι. Γιατί όταν στην ηλικία της εφηβείας και της πίεσης και της σύγκρουσης του πεις κάτσε να κουβεντιάσουμε, θα σηκώσει και θα φύγει. Αυτά δεν γίνονται μαγικά. Πρέπει να έχουμε δημιουργήσει αυτό το πλαίσιο της επικοινωνίας. Το παιδί προσπαθεί να αυτοεπιβεβαιωθεί. Το παιδί μας αύριο θα είναι ένας νέος άνθρωπος. Πρέπει να μάθει να στηρίζεται στις δυνάμεις του. Εδώ είναι ένα άλλο λάθος που κάνουμε με τους εφήβους μας. Τους έχουμε υπερπροστασία. Και στο σχολείο, εγώ τους ξεκαθάρισα. Παιδιά, εδώ στο σχολείο θα ζήσουμε αρκετές ώρες μαζί. Δεν είναι ωραίο να ψάξουμε να βρούμε πώς θα περάσουμε όλοι καλά? Ναι, πάτερ. Ωραία, λοιπόν. Για να σας πω τι θέλει το σχολείο από μένα που είμαι καθηγητής σας. Τι θέλει το σχολείο από εσάς που είστε μαθητές. Και μετά πώς εμείς οι δυο εδώ θα περάσουμε καλά. Σας πληροφορώ ότι βρήκαμε τις λύσεις σε όλα τα πράγματα. Τελειώσαμε. Τα παιδιά είναι παιδιά όμως. Σίγουρα θα αντιδράσουν. Όταν λοιπόν τα παιδιά πηγαίνουν να υπερβούν τα όρια που θέσαμε, και θα σας πω γιατί λέω τη λέξη όρια, τότε τους έλεγα, παιδιά, έχουμε συμφωνήσει ναι ή όχι. Μπορώ να εμπιστεύομαι το λόγο σας? Εκεί μαζευόντουσαν. Έχουμε αυτό που έχουμε συμφωνήσει. Λένε πολλοί σήμερα ότι τα παιδιά μας δεν δέχονται όρια. Αυτό δείχνει το δικό μας το πρόβλημα. Τα παιδιά μας τα θέλουνε τα όρια. Και δεν ξεχάσω ποτέ το μαθητή της Δευτέρας Λυκείου σε ένα σχολείο που μιλούσαμε οι δυο μας, που είχε σύγκρουση με τους γονείς του. Και του λέω κάποια στιγμή, βρε καλό μου παιδί, λέω. Δεν μπορεί, λέω, γονείς σου είναι, σ' αγαπάνε. Ξέρετε τι μου είπε? Ποιοι με αγαπάνε, πάτερ, μου λέει. Αυτούς δεν τους νοιάζει τι ώρα γυρίζω εγώ το βράδυ στο σπίτι και με αγαπάνε, μου λέτε. Και εμείς τι λέμε? Δεν δέχεται το παιδί όρια. Το παιδί μας δοκιμάζει. Τα δέχεται τα όρια. Και στο σχολείο τα όρια που θέσαμε τελικά, αλλά μας δοκιμάζουνε. Εμείς τι κάνουμε όμως? Όταν σήμερα λέμε στο παιδί μας αυτό και μετά λέμε άλλο, όταν ο μπαμπάς λέει κάτι και η μαμά λέει το άλλο, αν ο ένας κάνει τον αυστηρό και ο άλλος κάνει τον χαλαρό, τότε εμείς μπερδεύουμε τα παιδιά μας. Και μάλιστα όταν μερικές φορές μπροστά τους αποδοκιμάζουμε ένας τον άλλον. Την πληγή τη μεγαλύτερη θα την εισπράξουν τα παιδιά. Ένα άλλο πράγμα που τα παιδιά μας προσπαθούν να κατοχυρώσουν είναι η ελευθερία τους. Κοιτάξτε μια μικρή λεπτομέρεια εδώ. Τα παιδιά θέλουν να επαναστατήσουν απέναντι στους μεγάλους. Απ' την άλλη μεριά όμως τρέχουν να υποταχθούν στις παρέες. Ρωτώ κάποτε ένα παιδί, συμφωνείς παιδί μου με όλα αυτά? Όχι, μου λέει. Τότε λέω, μου λέει, αφού έτσι κάνουν όλοι, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Του λέω, να χαίρεσαι την ελευθερία σου. Δεν βοηθάμε τα παιδιά μας να είναι όντως ελεύθερα. Γιατί, τι σημαίνει ελεύθερος? Υπεύθυνος. Είναι κάτι που τους το ξεκαθάρισε από την αρχή. Και τους λέω και τώρα, όσο πιο πολύ διεκδικείς την ελευθερία σου, τόσο πιο πολύ καλλιεργείς την ευθύνη σου. Γιατί αν σήμερα, και μάλιστα στο γράμμα που γράφω στα παιδιά στην τρίτη ηλικίου αποχαιρετώντας τα, τους λέω αυτό το πράγμα. Μέχρι σήμερα σας δικαιολογούσαμε. Από αύριο θα σας ζητάμε τις ευθύνες σας. Δεν θα σας δικαιολογούμε. Και είναι σημαντικό να το καταλάβετε. Δεν είσαι ελεύθερος εσύ και υπεύθυνος εγώ. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Προσφέρουμε αγωγή στα παιδιά μας. Τι σημαίνει αγωγή από το ρήμα άγω που σημαίνει οδηγό? Μια διαδικασία με την οποία θέλουμε τα παιδιά μας κάπου να τα οδηγήσουμε. Ερώτημα πρώτον, ξέρουμε πού? Ερώτημα δεύτερον, συμφωνούν και οι δύο γονείς στο πού? Και ερώτημα τρίτον, το πού θα πάνε τα παιδιά μας είναι ζήτημα γούστου? Έχει σχέση με την δομή των παιδιών μας. Τι είναι ένα παιδί? Ποια είναι η προσωπικότητά του? Ποια είναι η δομή της προσωπικότητάς του? Κάποτε ρώτησα σε ένα σχολείο, σε γονείς μάλλον ένα σχολείο, λέω, πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν και ψυχή? Με κοίταξαν. Διότι η εντύπωση που έχω εγώ, βλέπω, λέω, ότι ενδιαφέρεστε να μάθουν τα παιδιά σας γράμματα, γλώσσες, τέχνες, μουσική, και καλά κάνετε. Βλέπω ότι σας ενδιαφέρει το παιδί σας να φάει καλά, να ντυθεί καλά, και καλά κάνετε. Προσπαθώ όμως να καταλάβω τι κάνετε για την ψυχή των παιδιών σας, και οι περισσότεροι μάλλον δεν κάνετε τίποτα. Και η μόνη μου λογική ερμηνεία είναι ότι δεν πιστεύετε πως τα παιδιά σας έχουν ψυχή. Πιστεύετε λοιπόν ότι είναι ωραία ζωάκια? Γιατί αν έχουν ψυχή, πες μου τι κάνετε. Και το συζητήσαμε.

η παιδεία στον τόπο μας έχει τελειώσει. Έτσι λοιπόν, πώς θα αντιμετωπίσουμε τον έφηβο που επαναστατεί, που θέλει την αυτοεπιβεβαίωσή του, που θέλει να έχει ένα λόγο και μια παρουσία? Και ξέρετε πόσο εκνευρίζομαι όταν ακούω γονέα του λένε «Είσαι μικρός εσύ». Και μου έρχεται να πω στους γονείς: «Μικρό είναι το μάτι σου». Το παιδί δεν είναι μικρό. Το παιδί μεγαλώνει και εσύ δεν το κατάλαβες ακόμα. Και έχετε συνειδητοποιήσει κάτι άλλο? Πόσα νέα παιδιά μας που τελειώνουν το σχολείο ζώντας κάτω από την προστασία της οικογένειας και μετά φεύγουν γιατί πέτυχαν σε μια σχολή και εκεί μπερδεύονται, χάνουν το δρόμο τους, παρασύρονται και καταστρέφονται. Γιατί? Γιατί δεν τα μάθαμε να ζουν ελεύθερα και υπεύθυνα. Προσπαθούμε να τα υπερπροστατεύουμε. Να μην μιλήσω τώρα για την προστασία που επιχειρούμε ακόμα και στο γάμο των παιδιών μας. Παρόλο που πολλές φορές είμαστε χριστιανοί, ξεχνάμε το Λόγο του Θεού. «Ένε και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική». Τότε τι κάνουμε εμείς? Όταν φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές κάτω να μένει η μαμά και πάνω το ζευγάρι και να είναι το κλειδί στην πόρτα απ' έξω. Είναι γιος, είναι κόρη, αρρωστημένοι είναι και οι δύο. Πότε θα τα καταλάβουμε αυτά? Δεν αγαπάς τον πατέρα σου. Θα σας πω ένα περιστατικό που είναι λίγο σκληρό, αλλά ήταν σωτήριο. Ένα νέο ζευγάρι, μορφωμένοι και οι δύο, γιατρός ο ένας, εκπαιδευτικός οι άλλοι, έρχονται μια μέρα. Τι πρόβλημα έχουνε? Ο μπαμπάς του γαμπρού νόμιζε ότι ο γιος του δεν πήρε την πρίκα που έπρεπε να πάρει. Και τι κάνει? Ένα πόλεμο απίστευτα βρώμικο, βρώμικο, για να χαλάσει το ζευγάρι. Το ζευγάρι ήρθε. Μου είπανε ότι συνέβαινε. Λέω λοιπόν στον γαμπρό: «Άκουσα παιδί μου, θα πας στον μπαμπά σου και θα του πεις το και το και το». Δηλαδή ποιο? «Πατέρα, μέχρι χτες ανήκα στην οικογένειά σου. Σήμερα έχω τη δική μου οικογένεια και θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ να μας αφήσεις τους δυο μας να φτιάξουμε το σπίτι μας». Ο γιος: «Άμα τα πω όλα αυτά που μου λέτε στον πατέρα μου, θα πεθάνει ο πατέρας μου». Και εγώ του απαντώ: «Άκουσες που κάτι λέω. Ο πατέρας σου αργά ή γρήγορα θα πεθάνει. Αν όμως πεθαίνοντας πάει στο διάβολο και όχι στο Θεό, θα φταίσαι εσύ». Εκεί ξαφνιάστηκε. Του λέω: «Για κοίταξέ με και πες μου, αν ο πατέρας σου πεθάνει σήμερα, αμφιβάλλεις που θα πάει με όλα αυτά που εσύ μου είπες προηγουμένως? Τον αγαπάς λες και θα τον αφήσεις να πάει εκεί και θα είσαι καλός γιος?» Ξαφνιάστηκε το καημένο. Του λέω: «Θα κάνεις αυτά που σου είπα». Ευτυχώς τα έκανε. Θύμωσε στην αρχή ο παππούς, πέρασε ο θυμός του. Ο παππούς πέθανε έπειτα από 40 χρόνια. Το ζευγάρι όμως έκανε οικογένεια, παίξαν 6 παιδιά και είναι μια χαρά. Κι όμως πήγε να διαλυθεί. Γιατί? Γιατί εμείς δεν μάθαμε να αγαπάμε σωστά τα παιδιά μας. Δηλαδή, πώς τα αγαπάμε? Τα μεγαλώνουμε έτσι ώστε να μας φύγουνε και να σταθούν στα πόδια τους χωρίς εμάς. Μόνο αυτοί είναι επιτυχημένοι γονείς. Και βέβαια αυτό δεν γίνεται ξαφνικά, από τα χρόνια της εφηβείας γίνεται. Όταν ενθαρρύνουμε τη θέληση του παιδιού μας να αυτοπροσδιοριστεί, να φανεί η προσωπικότητά του, όταν τη σεβαστούμε και παράλληλα είμαστε δίπλα του, μιλώντας μεταξύ τους, μαζί τους μάλλον, έρχεται η ώρα που το παιδί μας θα ανακαλύψει ότι ο κόσμος αποτελείται από άνδρες και γυναίκες. Τι θα κάνουμε? Θα αρχίσουμε να δαιμονοποιούμε τα πράγματα? Σας είπα προηγουμένως κάτι. Ακούσατε τι του πει? Κανείς μέχρι σήμερα δεν μας μίλησε, ούτε και οι γονείς μας, με τον τρόπο που μας μιλήσατε. Αυτό είναι το θαύμα του Θεού. Το είδατε, το μελετήσατε, το σπουδάσατε? Δεν σας κάνει εντύπωση ότι ο καθένας και η καθεμιά σας έχει μια ολόκληρη πρίκα σαν προσωπικότητα που είναι διαφορετική? Γιατί? Για να μπορείτε ο πλούτος του ενός
να αυξήσει τον πλούτο του.

0: του άλλου. Και όχι να φοβάστε αυτό που είναι ο άλλος, ότι απειλεί τη δική σας προσωπικότητα. Να σας πω όμως τι λένε μερικές μαμάδες σήμερα. Είπα μερικές, αλλά θα ήμουν πιο ακριβές αν έλεγα πολλές. Λέει η μάνα στο γιο της που ετοιμάζεται να παντρευτεί. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Και το ίδιο λέγει η μάνα στην κόρη της. Κοίταξε μη σου πάρει τον αέρα. Δηλαδή οι δύο καλές μαμάδες βάζουν από μία βόμβα η καθεμιά στα θεμέλια του σπιτιού του παιδιού τους. Μετά ποιος φταίει? Έτσι λοιπόν ο έφηβος μας θα ανακαλύψει το άλλο φύλο. Είναι μια θαυμάσια ευκαιρία να του πούμε πολλά και ωραία πράγματα για όλη αυτή τη σοφία του Θεού που δημιούργησε τον άνθρωπο. Να του μιλήσουμε εμείς πρώτοι για τον έρωτα και την αγάπη. Βλέπετε σήμερα οι πολιτείες θέλουν να εισαγάγουν τη σεξουαλική αγωγή στα σχολεία. Ακόμα και το όνομα είναι λάθος. Διότι η σεξουαλική αγωγή σημαίνει μία τυπική ενημέρωση για τη λειτουργία των οργάνων. Η Εκκλησία μιλά για την ερωτική αγωγή. Σήμερα έχουμε πολλά νέα παιδιά που είναι ανέραστα, ανίκανα να ερωτευτούν. Και είναι δικά σας παιδιά. Εγώ το βλέπω. Τι βλέπω? Βλέπω νέα παιδιά που σήμερα παντρεύονται και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Και όταν μερικές φορές μερικά έρχονται, δεν τους ρωτώ γιατί χωρίσατε. Τους ρωτώ γιατί παντρευτήκατε ρε παιδιά. Δεν ξέρουν να μου πούνε. Γιατί όμως? Γιατί μεγαλώσαμε τα παιδιά μας και τα κάναμε εγωιστές. Και ο εγωιστής είναι ανίκανος να αγαπήσει ούτε τα παιδιά του. Γι' αυτό υποφέρουν τα παιδιά. Γιατί εμείς είμαστε ανίκανοι να τα αγαπήσουμε. Γιατί τα βάζουμε και αυτά στο παιχνίδι του εγωισμού και της αντιπαράθεσης. Και έρχεται το κοριτσάκι και σου λέει παίρνω ναρκωτικά να τους εκδικηθώ. Γιατί με παρατήσανε. Ο άλλος τα μάτια του απ' έξω. Τι έχετε να μου πείτε εσείς? Και το ερώτημα απλό. Τι συμβαίνει λοιπόν σήμερα? Μία λογική ερμηνεία είναι ότι πια είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε και να ερωτευτούμε. Αυτό συμβαίνει. Και τελικά, πια αγαπάμε τα παιδιά μας? Τους κάνουμε τη ζωή τους κόλαση και τα αγαπάμε? Σκεφτείτε λοιπόν τώρα έναν έφηβο που μεγαλώνει σε τέτοιο περιβάλλον. Κόλαση είναι το σπίτι του. Κάποτε σε ένα σχολείο που πήγα, μετά τη συζήτηση που κάναμε όλοι μαζί, αρκετά παιδιά ήθελαν να συζητήσουμε με προσωπικά. Κάποια στιγμή μπαίνει ένας 15χρονος. Μπαίνει με ένα κασκετάκι. Καλώς τον, το λέω, κάθισε. Συγγνώμη πάτερ που φοράω το κασκέτο. Δεν με απασχολεί παιδί μου, μη στενοχωριέσαι. Αυτό και εγώ όταν όχι στενοχωριέται, λέει. Ξέρετε γιατί? Βγάζει το καπελάκι του και δεν χωρίζει μαλλιά το κεφαλάκι του. Από τι? Από στενοχωριά. Γιατί? Γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν είχαν χωρίσει ακριβώς, αλλά τρογόντουσαν κάθε μέρα και κάθε στιγμή. Και το παιδάκι δεν άντεξε. Έφυγε από το σπίτι. Και πήγε και έμενε σε ένα υπόγειο στη γιαγιά του. Πήγε και το βρήκα εκεί, να δω που έμενε. Και κάποια μέρα συναντάει στο δρόμο ο γιος τον πατέρα. Και του λέει ο πατέρας να γυρίσει στο σπίτι. Και του λέει το παιδί, και εγώ θέλω να γυρίσω στο σπίτι, αλλά δεν σας αντέχω. Η απάντηση του πατέρα: και τι σε νοιάζει εσένα, πρόβλημα δικό σου είναι τι κάνω εγώ με τη μάνα σου? Βουτάω το μικρόφωνο, το ανοίξω το κεφάλι. Δηλαδή τόσο αστοιχείωτος είσαι, τόσο, συγγνώμη για τη φράση, τούβλο είσαι που δεν καταλαβαίνεις και το λες κιόλας στο παιδί σου. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα που χαρακτηρίζουν την εφηβεία, που είναι φυσιολογικά, βλέπετε, φαντάζομαι ότι οι πνευματικοί το ξέρουν. Έρχεται ένα αγοράκι να εξομολογηθεί. Πάτερ, ανάμεσα στα άλλα αμαρτήματα, του λέω τι, μου αρέσει ένα κοριτσάκι. Αλλά καλό μου φαίνεται. Καλά δεν νιώθεις? Ναι, ναι, μου λέει. Ξέρεις όμως, επειδή τώρα έχω λίγο δουλειά, να το συζητήσουμε την επόμενη φορά. Ναι, ναι. Έρχεται την επόμενη φορά. Δεν το συζητάει, το ρωτάω εγώ. Και εκείνο το κοριτσάκι που ψάρεσε, τι γίνεται. Α, τώρα δεν μου αρέσει αυτό, μου αρέσει ένα άλλο. Α, μάλιστα. Καλά, θα το συζητήσουμε την άλλη φορά. Την άλλη φορά του αρέσει ένα τρίτο. Έχει μεγαλώσει και κανένα δύο χρόνια του μεταξύ. Και του λέω, βλέπεις, του λέω, την πρώτη φορά είσαι ερωτευμένος με ένα κοριτσάκι, μετά με άλλο, μετά με τρίτο και δεν ξέρω, λέω, αν έχουμε τελειώσει. Βέβαια, όλα αυτά φανερώνουν το σχέδιο που έχει ο Θεός όταν έφτιαξε τον άνθρωπο και τον έκανε άνδρα και γυναίκα. Αλλά δεν μου λες κάτι, όταν βλέπεις το λουλουδάκι της λεμονιάς και δεν είναι ένα μικρό λεμονάκι που αύριο αυτό θα μεγαλώσει και θα το κόψουμε, θα μας είναι χρήσιμο. Αν όμως πας και το κόψεις τότε που είναι μικρούλι, θα σου είναι χρήσιμο? Όχι, μου λέει. Έτσι λοιπόν, και εσύ, λέω, χρειάζεται να οριμάσεις λίγο, να μεγαλώσεις λίγο, να έρθεις την πρώτη φορά και να μου πεις, εμένα μου αρέσει αυτό το κορίτσι, και τη δεύτερη φορά να σου αρέσει πάλι το ίδιο, και την τρίτη να σου αρέσει, και να το συζητήσουμε για να μπορέσεις να καταλάβεις την αγάπη και τη σοφία του Θεού. Μήπως νομίζετε πως τα παιδιά δεν τα καταλαβαίνουν αυτά? Σας πληροφορώ πως τα καταλαβαίνουν. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τα καταλαβαίνουμε εμείς οι μεγάλοι. Και γι' αυτό βιαζόμαστε πολλές φορές να δώσουμε λάθος κατευθύνσεις. Και μάλιστα έχουμε δύο κατευθύνσεις. Μία για τα κορίτσια μας και μία για τα αγόρια μας. Ποιος μπερδεύει τα παιδιά? Εμείς οι ίδιοι. Και αν σήμερα πολλές φορές τα χρόνια περνάνε και τα παιδιά δεν αποφασίζουν να παντρευτούν, και εμείς λέμε τα οικονομικά, το α ή το β, να μου επιτρέψετε, αυτά είναι παραμύθια, χωρίς να παραγνωρίζω ότι είναι ένα θέμα. Η πραγματική αιτία είναι η ανικανότητα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Και δεύτερον, διότι μέσα στη συνείδηση των παιδιών έχει ταυτιστεί η αγάπη, το σεξ και ο έρωτας. Αν όμως έτσι έχουν μάθει τα παιδιά μας, αυτή η εξίσωση είναι καταστροφική. Είναι καταστροφική. Έτσι γίνονται οι ανάπηροι άνθρωποι. Και μου κάνει εντύπωση ότι τα παιδιά με τα οποία το συζητάω το αναγνωρίζουν αυτό το πράγμα. Πώς λοιπόν αντιμετωπίζουμε τον έφηβο και την έφηβο σε αυτή τη δύσκολη ηλικία? Το είπα, με τον διάλογο. Εξαντλητικό διάλογο. Με υπομονή διάλογο. Ποιος θα κάνει τη μεγαλύτερη υπομονή? Εμείς οι γονείς. Μα δεν θα αγανακτήσουμε. Και αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά προσέχτε, πρέπει να μάθουμε να ζητάμε συγγνώμη από τα παιδιά μας. Μια φορά ήρθε ένα νέο ζευγάρι. Είχαν έναν έφηβο που εκείνη τη χρονιά θα έμπαινε στην τρίτη ηλικίου, που κινδύνευε να μπλεχθεί με τα ναρκωτικά. Τελικά η μητέρα έπεισε τον πατέρα, τους ήξερα, τους είχα παντρέψει, να έρθω να μιλήσουμε. Έρχονται. Αρχίζει ο πατέρας. Εγώ, και άρχισε να λέει κάτι. Ομολογώ ότι, όπως τα λέγανε τα παιδιά, μου την έδωσε το πρώτο εγώ και όπως υπόθηκε. Σε λίγο δεύτερο εγώ. Λοιπόν, μέσα μου, δεν θα τα πάμε καλά σήμερα. Κάποια στιγμή έκανε το λάθος και μου ξαναλέει εγώ. Και του λέω, συγγνώμη, του λέω. Ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ξαφνιάστηκε αυτός. Τόση ώρα μου λες εγώ, εγώ, εγώ. Ποιος νομίζεις ότι είσαι, του λέω. Θες να σου πω εγώ ποιος είσαι? Ένας ανίκανος άνθρωπος είσαι. Ένας άνθρωπος ανίκανος να βοηθήσει το ίδιο στο παιδί. Έχεις στοιχεία να δώσεις τη γυναίκα σου, λέω, όταν θα τηγανίσεις τα ψάρια, να σκουπίσεις το τηγάνι, γιατί μόνο για αυτά αξίζουν. Βέβαια ήξερα πως το διακινδύνευα. Προκαλέσω έκρηξη. Ευτυχώς έπεσε. Του λέω, παιδί μου, τι εγώ και εγώ, μου λες. Έτσι θα βοηθήσεις το παιδί? Θα ταπεινωθείς, θα του ζητήσεις συγγνώμη του παιδιού σου, θα το πλησιάσεις. Και να ξέρεις, του λέω, τα παιδιά μας έχουν μέσα τους καλό κόσμο. Δεν θα αρνηθεί το παιδί σου και θα συγκινηθεί αν εσύ ο πατέρας του ζητήσει συγγνώμη και του πεις, παιδί μου, δικό μου είναι το λάθος. Και το πλησιάσεις και του μιλήσεις. Και ευτυχώς άκουσε και το γλίτωσε το παιδί. δεν μπορούμε να συγκρουστούν οι εγωισμοί μας. Και μερικές φορές το ξέρετε, το ομολογείτε κιόλας. Ο γιος μου είναι ίδιος σαν και εμένα. Ωραία, λοιπόν, αν μας συγκρουστούν οι δύο εγωισμοί, θα γίνει έκρηξη. Θα πρέπει να ταπεινωθεί κανείς. Και σας το είπα, οι έφηβοι μας δέχονται όρια αρκεί να τους κουβεντιάζουμε. Ο διάλογος είναι το καλύτερο πράγμα απ' όλα. Τι χρειάζεται? Σε ευχαριστούμε πολύ. Φτάνουμε και εμείς στο τέλος. Τι χρειάζεται για να αντιμετωπίσουμε την κρίση αυτή της ηλικίας? Κοιτάξτε, πρώτον πρέπει να προσέξουμε τον κίνδυνο της παραμέλησης. Το ξέρω, είναι πολλές υποχρεώσεις που έχουν οι γονείς, πολλά, αλλά επιπλέον είναι και γονείς. Και πρέπει να βρούμε το χρόνο, για τα παιδιά μας θέλουν χρόνο. Το ξέρετε το ανέκδοτο με τα παιδάκι. Μια μέρα πάει στον μπαμπά του και του λέει, μπαμπά, πόσο πληρώνεις στην ώρα στη δουλειά σου? Τάχας ο πατέρας. Του λέει, και τι σε ενδιαφέρει εσένα? Θα ήθελα, του λέει, να ξέρω. Με τα πολλά, του λέει, ξέρω κι εγώ τόσα ευρώ την ώρα.
1: 50 ευρώ.
0: 50? Ωραία. Λοιπόν, κάποια μέρα πάει το παιδάκι στο μπαμπά και του λέει, μπαμπά, μου δίνει σε παρακαλώ 20 ευρώ. Βλέπουμε, μόλις μπήκα στο σπίτι και εσύ αμέσως μου ζητάς λεφτά. Άσε με τώρα ήσυχο. Το παιδάκι φεύγει. Ο πατέρας το σκέφτηκε λίγο, το μετάνιωσε, τον φωνάζει. Του λέει, έλα εδώ, του λέει. Άντε, πάρε τα 20 ευρώ. Βλέπει λοιπόν τον πιτσιρίκο που τα παίρνει, που παρακολουθεί λίγο, πάει στο δωμάτιό του, σηκώνει το μαξιλάρι και έχει κι άλλα ευρώ εκεί. Μόλις τα βλέπει ο πατέρας, του λέει, έλα εδώ, βρε, του λέει. Έχεις χρήματα και μου ζητάς κι άλλα? Μπαμπά, είχα 30 ευρώ. Και ήθελα άλλα 20 για να γίνουν 50. Πατέρα, πάρε σε παρακαλώ τα 50 ευρώ και δώσε μου μία ώρα δική σου. Όσο και αυτά ακούγονται και λίγο σαν ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτα όμως. Τα παιδιά μας έχουν ανάγκη το χρόνο και του πατέρα και της μάνας. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους αγαπημένους. Έχουν ανάγκη να βλέπουν τους γονείς τους να συνεργάζονται, γιατί είναι η καλύτερη υποδομή για το σπίτι. Ακούω, αγαπητοί μου αδελφοί μου, μερικές φορές διηγήσεις από τα παιδιά τα ίδια, άλλοτε από τη μάνα ή άλλοτε από τον πατέρα, και διερωτώ με, συγγνώμη για τη φράση, με έχουμε τόσο ηλίθιους γονείς? Δηλαδή εγκληματούν συνειδητά εναντίον των παιδιών τους και δεν το έχουν πάρει είδηση? Γιατί αυτό κάνουμε? Και μερικές φορές στις σιάτες, θα ξέρετε τι τους λέω. Λέω, θα ήθελα όταν αύριο θα βρεθείτε σε αδιέξοδα και θα μου χτυπήσετε την πόρτα και θα μου πείτε, δεσπότη μου, το παιδί μου, να έχω τη δύναμη να σας πετάξω με τις κλωτσές έξω από τη Μητρόπολη. Και να σας πω, όταν σας τα έλεγα εγώ, εσείς τα ξέρατε όλα. Διότι κοιτάξτε, κάποιος θα μου έλεγε, μα κάτσε δεσπότη μου τώρα, εσύ είσαι και δεσπότης, δεν έχεις δική σου οικογένεια, τι ξέρεις για τα παιδιά μας? Και εγώ μερικές φορές προκαλώ και λέω, εγώ θα σου πω για το παιδί σου. Γιατί εσύ δεν ξέρεις, γιατί εσύ δεν ξέρεις καλά καλά το δικό σου το παιδί. Και εγώ ξέρω πάρα πολλά παιδιά και τα ξέρω γιατί ήρθα να φτάσει εμένα, ζητώντας βοήθεια, ακούγοντας. Ξέρετε, είναι μια μεγάλη χαρά για μένα όταν μερικές φορές ταξιδεύω σε άλλες περιοχές. Τώρα πρέπει να σας εξομολογηθώ ότι με περιμένει ένα πιεστικό ταξίδι στην Αυστρία. Ξέρετε γιατί? Μου το έγραψε στην αρχή και ήρθε και το καλοκαίρι να με γνωρίσει ένας Έλληνας που είναι εκεί. Μου λέει, είδα μερικές ομιλίες για την οικογένεια και τα χάσα. Και θέλω να σας παρακαλέσω να έρθετε εδώ στην Αυστρία να μιλήσετε στους Έλληνες γονείς. Και δεν το κάνω. Την άλλη φορά που ήμουν στην Αυστραλία, θα μιλούσα ένα απόγευμα σε ένα ναό. Και μου λέει ο ιερέας, σήμερα ξέρετε, μου λέει, έρχεται μια νέα κοπέλα αεροπορικά από το Σίδνεϊ για να σας ακούσει. Ήρθε η κοπέλα. Μου λέει, σεβασμιότατε μου λέει, με έχουν εντυπωσιάσει οι ομιλίες που βλέπω στο διαδίκτυο και θέλω πάρα πολύ να σας συμβουλευτώ. Γιατί έχω δυο παιδιά και μεγαλώνουνε. Και θέλω να τα προετοιμάσω, μου λέει, όπως ακριβώς λέτε στις ομιλίες σας. Και σκεφτόμουν να σας γράψω ή να σας πάρω τηλέφωνο. Και προχτές μου λέει ο αδελφός μου, ξέρεις ποιος βρίσκεται στην Αυστραλία? Ποιος? Αυτό που ψάχνεις να βρεις. Και πήρε το αεροπλάνο, ήρθε και την επόμενη πρωί-πρωί θα έφευγε για να πάει κατευθείαν στη δουλειά της. Και έχω ακούσει επίσης, χαιρόμαστε που σας γνωρίζουμε, αλλά εμείς σας ξέρουμε. Και όχι μόνο σας ξέρουμε, μας έχετε σώσει το σπίτι μας. Λέω, πώς ρε παιδιά? Λέει, ξέρετε, εμάς που μας βλέπετε τώρα και είμαστε μια χαρά, και είμαστε μια χαρά, πρώτα τρογόμαστε μεταξύ μας. Και ένα μεσημέρι, λέει, ακούμε μια ομιλία σας, κοιταζόμαστε μεταξύ μας και λέμε, τι λέει αυτός ο άνθρωπος εκεί και τι κάνουμε εμείς εδώ. Και αποφασίσαμε να αλλάξουμε. Και άλλαξαν. Αυτό τι σημαίνει? Μπορούμε να αλλάξουμε. Αρκεί να έχουμε ταπείνωση. Αρκεί να αγαπάμε την ίδια μας τη γυναίκα, τον ίδιο μας τον άντρα. Τι κάνουμε? Πόλεμο παίζουμε? Εχθροί είμαστε? Και ποιος πληρώνει την έχθρα μας? Τα παιδιά μας. Έτσι λοιπόν πρέπει να βρούμε τον τρόπο της επικοινωνίας με τους εφήβους μας. Είναι δύσκολο μερικές φορές, αλλά αν έχετε ενδιαφέρον και αν μερικές φορές ζητάτε και συμβουλές, μπορείτε να το κάνετε. Και ακόμα να προλάβετε. Γιατί ξέρετε τι λένε? Καλύτερα να προλαβαίνεις παρά να θεραπεύεις. Να προλάβετε. Πώς? Όταν για όλα αυτά που θα συναντήσουν τα παιδιά σας, τους έχετε εσείς προετοιμάσει πρώτοι. Όταν κάποτε φορά, και ήμουν μικρός κι εγώ, πήγαινα τρίτη λυκείου και έκανα κατηχητικό σε παιδάκια του δημοτικού. Όταν η ομάδα των παιδιών που πήγαινε έκτη δημοτικού θα πήγαινε στο γυμνάσιο. Μάλιστα, για ένα χρόνο θα ήμασταν στο ίδιο σχολείο. Τους είπα λοιπόν, παιδάκια, είστε τώρα στο δημοτικό, είστε οι μεγάλοι του σχολείου. Του χρόνου θα πάτε στο γυμνάσιο, θα είστε οι μικροί του σχολείου. Τώρα στο δημοτικό είστε το παράδειγμα των μικρών. Αύριο στο γυμνάσιο θα ήσταν οι μαθητές των μεγάλων. Κοιτάξτε, εκεί που θα πάτε θα βρείτε αυτό που λέει ο λαός μας, κάθε καρυδιάς καρύδι. Θα συναντήσετε αυτό, εκείνο, το άλλο. Ένα από τα πιο σημαντικά τότε ήταν που τα παιδιά μαθαίναν να καπνίζουν. Θα πας στην τουαλέτα και ξαφνικά δεις ένα μεγάλο παιδί να καπνίσει. Και άμα ξαφνιαστείς θα σου προσφέρει και τσιγάρο. Και άμα εσύ αρνηθείς να πάρεις θα σε κοροϊδέψει κιόλας. Μας πείτε, είπαμε ότι είχαμε να πούμε. Άρχισε το νέο σχολικό έτος. Κάποια στιγμή λοιπόν στο διάλειμμα έχετε δρομέα ως ένας πιτσιρικάς και μου λέει, κυρία, κύριος, μερικά χρόνια πιο μεγάλος, μαθητής κι εγώ, σήμερα έγινε αυτό που μας είπατε. Λέω, τι έγινε? Μου λέει, πήγα στην τουαλέτα και ήταν πιο μεγάλο παιδί και κάπνισε. Ξαφιάστηκε που με είδε και μου λέει, πάρε να καπνίσεις κι εσύ. Αλλά εγώ θυμήθηκα αυτά που μας είχατε πει και σηκώθηκα και έφυγα. Σήμερα το τσιγάρο είναι το πιο αθώο. Ποιος θα προετοιμάσει τα παιδιά σας? Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει σήμερα στα 14χρονα? Και μου πείτε που το ξέρετε, θα σας πω, μου το είπαν τα ίδια. Ρωτάω ένα κοριτσάκι 14 χρόνων. Τι κάνεις παιδάκι μου, πώς πάει το σχολείο σου? Καλά, καλά. Έχεις παρέες, έχεις φίλους, φίλες, τι κάνεις? Η απάντηση που με ξάφιασε, με ύφος. Κοιτάξτε, φίλους και φίλες δεν έχω. Πολύ κοφτά όμως. Αλλά με μερικά παιδιά του σχολείου κάνουμε μερικές φορές παρέα. Λέω, γιατί μου το είπες έτσι απότομα? Να, γιατί στις σημερινές φιλίες συμβαίνουν μερικά πράγματα που μένα δεν μ' αρέσουν. Λέω, συγγνώμη, αλλά τι συμβαίνει? Δεν ξέρω αν σοκαριστείτε εσείς ή όχι. Μου λέει, σε αυτές τις φιλίες πρέπει όλα τα κοριτσάκια να περάσουν από όλα τα αγοράκια. Τι λες, παιδί μου? Αυτό που σας λέω, μου λέει. Προσέξτε. Εγώ ξαφνιάζομαι. Αλλά μου το επιβεβαιώνουν ποιοι, οι καθηγητές του σχολείου. Και ρωτώ, εσείς οι γονείς έχετε πάρει ήδη, σας συμβαίνει? Αν ένα παιδάκι αρχίζει να μαθαίνει ότι αυτό είναι η αγάπη και ο έρωτας, αύριο δεν θα μπορεί να φτιάξει σπίτι, γιατί θα είναι ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Άρα λοιπόν, για να σας δώσω και την ευκαιρία να θέσετε και ερωτήματα, είναι σημαντικό να αντιμετωπίσουμε τους έφηβους με αγάπη και με αλήθεια. Να μιλήσουμε για όλα, με υπομονή. Να παρακολουθήσουμε με σεβασμό τη ζωή τους. Εάν έχουμε μάθει να μιλάμε μαζί τους, με κάποιον από τους δύο γονείς θα μιλάει το παιδί. Θα πει τι του συμβαίνει, θα πει κάποια πράγματα, θα τα λέει. Και αν εμείς συνεχίσουμε, αντί να ταραζόμαστε και να θυμώνουμε και να του λέμε δεν τρέπεσαι, του μιλάμε για όλα τα πράγματα. Και αν, όπως σας είπα, τα παιδιά σας τα μεγαλώνετε και έχουν φόβο Θεού μέσα τους, αγάπη δηλαδή για το Θεό, τότε αυτή η όμορφη αλλά δύσκολη για τις εφηβείες θα περάσει, και όταν τα παιδάκια αύριο θα φτάσουν στα 18, στα 19, τότε θα έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους πολλά, γιατί και αυτοί θα βλέπουν πολλά. Βλέπετε αυτό το κοριτσάκι 14 χρόνων. Έβλεπε κάτι και λέει, εμένα δεν μ' αρέσει αυτό. Ίσως γιατί είχε κάποιες αρχές από το σπίτι της, ίσως γιατί είχε σωστά παραδείγματα. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτόν τον έφηβο που αναζητά και που αμφισβητεί, να σταθούμε με αγάπη και αλήθεια δίπλα του, να του κάνουμε έγκαιρα τα πνευματικά του εμβόλια, και τότε μην τον φοβάστε. Και μόνος του να είναι αύριο θα σταθεί. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
3: Όσα σύνδον
4: η τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέν, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
5: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
6: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
5: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
7: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
8: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία.
9: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
10: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και ίσως καταντάει μερικές φορές λίγο μονότονη η εισαγωγή μας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αλλά πράγματι θεωρώ ότι μαζί κάνουμε ένα ταξίδι. Κάνουμε ένα ταξίδι μέσα από τις σελίδες της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα των κειμένων της Καινής Διαθήκης που προσεγγίζουμε ερμηνευτικά στις συναντήσεις μας αυτές. Ένα ταξίδι μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής, όπου ο καθένας μπορεί να βρει πολύτιμους μαργαρίτες, που θα είναι πολύτιμη οδηγή, εφόδια στον καθημέραν βίον μας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος και με την πνευματική μας ζωή. Κάποιος που είναι χριστιανός, είναι χριστιανός 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 4 εβδομάδες το μήνα και ούτω καθεξής, 365 μέρες το χρόνο σε όλη του τη ζωή. Η ιδιότητα εντός εισαγωγικών του χριστιανού δεν είναι μια ιδιότητα που προσλαμβάνει ο άνθρωπος όποτε θέλει μέσα στην ημέρα, όπως συμβαίνει για παράδειγμα με το να είναι κάποιος οπαδός μιας ομάδας ή ακόλουθος ενός κομματικού σχηματισμού, που και αυτό ακόμα επηρεάζει πολλές φορές την καθημερινότητά μας, πόσο μάλλον εδώ η ιδιότητα αυτής της αναφοράς ως χριστιανού, ως τέκνον Θεού. Έτσι λοιπόν η ταυτότητά μας δεν περιορίζεται εντός των τυχών της Εκκλησίας, αλλά εκτείνεται πέραν αυτών, μέσα στην οικία μας, μέσα στην μικρή μας κοινωνία, μέσα στο μικρό κοσμό μας, αλλά και μέσα στο σύνολο κόσμο. Όταν ο άνθρωπος ζει σύμφωνα με το Ευαγγέλιο, αυτό επηρεάζει ευεργετικά τον ίδιο του τον εαυτό, τη σχέση του με τον πλησίον και βέβαια τη σχέση του με τον Θεό. Είναι λοιπόν κανείς χριστιανός, σημαίνει ότι αγωνίζεται 24 ώρες το 24ωρο να ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Όχι από συμφέρον, όχι από φόβο, όχι από ιδιοτέλεια, αλλά από αγάπη Χριστού. Σας έχω θυμίσει και άλλοτε και το λέω πάντοτε. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος αναχαρακτηρίστηκε ηγαπημένος μαθητής του Κυρίου, όχι γιατί αγαπήθηκε περισσότερο από τον Χριστό, καθώς ο Χριστός αγαπάει τους πάντες το ίδιο. Όλα του τα πλάσματα, όλους τους ανθρώπους, όλοι είναι παιδιά του. Αλλά αυτός αγάπησε περισσότερο τον Κύριο. Δόθηκε εξ ολοκλήρου. Και αυτό φάνηκε την δύσκολη στιγμή που βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό, όταν οι υπόλοιποι φοβισμένοι, αδυνατώντας να κατανοήσουν τα τελούμενα, τα οποία στη συνέχεια βέβαια κατέλαβαν πλήρως όταν ανοίχθησαν αργότερα οι οφθαλμοί τους δια του Αγίου Πνεύματος, βρέθηκε κάτω από τον Σταυρό του Κυρίου. Συνεχίζουμε λοιπόν αυτό το ταξίδι μας και ήδη αναφερθήκαμε εισαγωγικά στις προηγούμενες τελευταίες μας συναντήσεις στην επιστολή που πρόκειται να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά, και λέω πάντοτε προσεγγίζουμε γιατί δεν έχουμε τη δυνατότητα και τον χρόνο να ερμηνεύσουμε κατά γράμμα και κατ' ουσίαν κάθε στίχο των κειμένων που προσεγγίζουμε. Απλά προσπαθούμε να δώσουμε μία ερμηνευτική πρόταση, μία ερμηνεία σύμφωνα πάντοτε με τους πατέρες της Εκκλησίας μας, μέσα στο χρόνο που έχουμε, για να ωφεληθούμε και να κατανοήσουμε περισσότερο τα κείμενα τα οποία ήδη διαβάζουμε, είτε μέσα στην λατρεία της Εκκλησίας μας ή κατηδίαν ο καθένας κατά την ώρα της προσωπικής του πνευματικής ζωής, προσευχής, μελέτης και οτιδήποτε άλλο. Προσεγγίζουμε λοιπόν την επιστολή του Ιακώβου, και για να συνδέσουμε λίγο τη σκέψη μας με όσα εισαγωγικά είπαμε τις προηγούμενες φορές με το κείμενο στο οποίο θα εισέλθουμε με τη χάρη του Θεού σήμερα, θέλω έτσι να υπενθυμίσω στην αγάπη σας ότι η επιστολή του Αγίου Ιακώβου χαρακτηρίστηκε, και μάλιστα σωστός χαρακτηρίστηκε, ως σοβαρή αφυπνιστική κραυγή που απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλων των εποχών. Έτσι λοιπόν η διαπραγμάτευση των θεμάτων της επιστολής αυτής γίνεται διαχρονική, ισχύει για όλες τις εποχές. Πολύ εύστοχα σημειώνεται ότι είναι μια σοβαρή κραυγή που απευθύνεται στους χριστιανούς όλων των εποχών για να τους ξυπνήσει. Το σπουδαίο είναι ότι αποτελεί απόσταγμα πείρας χριστιανικής ζωής αλλά και της σοφίας των αιώνων του Ιουδαϊσμού, όπως καταγράφεται μέσα από τα παλαιοδιαθηκικά κείμενα. Διότι όπως είπαμε και στην εισαγωγή μας, ο συγγραφέας κάνει χρήση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, είναι γνώστης και αυτό δείχνει τη συνέχεια, τον άρρηκτο σύνδεσμο μεταξύ Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, χωρίς η μία να υποτιμά την άλλη. Και αυτό είναι μία απάντηση σε όλους εκείνους που κατά καιρούς, επηρεασμένοι από διάφορες έξω και αντιεκκλησιαστικές ιδεολογίες και συμπεριφορές, καταφέρονται εναντίον των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, χαρακτηρίζοντάς τα ως Ιουδαϊκά κείμενα, ως Εβραϊκά κείμενα που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία του Χριστού. Η Παλαιά Διαθήκη προφητεύει και μιλά περί της ελεύσεως του Χριστού, περί του Μεσσία του κόσμου τούτου και η Καινή Διαθήκη επιβεβαιώνει τις προφητείες στο πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι λοιπόν, για να επανέλθουμε στην επιστολή μας, μία σχολαστική χριστομάθεια, αλλά νουθεσία πατρική. Ένας αληθινά πιστού στηριγμένου στην ελπίδα και την αγάπη του Χριστού. Δεν αποτελεί απλή δηλαδή παράθεση χρήσιμων ηθικοπρακτικών συμβουλών, ούτε έχει τον πεζό χαρακτήρα, όπως είπαμε, της χριστομάθειας, αλλά είναι μάλλον μία ζωντανή από πηγαία πίστη και ελπίδα στον Ιησού Χριστό αντιμετώπιση επηγών των ηθικών και κοινωνικών προβλημάτων των πρώτων χριστιανικών κοινοτήτων, προβλήματα όμως που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι μέχρι στις μέρες μας. Οι περιστάσεις που έδωσαν αφορμή στον Άγιο Ιάκωβο να αντιμετωπίσει από την άποψη της χριστιανικής πίστης προβλήματα που προέκυψαν στη σχέση της χριστιανικής κοινότητας με το κοινωνικό της περιβάλλον, καθιστούν τη μελέτη της επιστολής αυτής επίκαιρη και ενδιαφέρουσα και σήμερα μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Και δεν θα μπορούσε να ήταν διαφορετικά. Από τη μία μας δίνει πληροφορίες για τη ζωή της Εκκλησίας τότε και από την άλλη, επειδή η ζωή στους αιώνες ανακυκλώνει τα ίδια βάσανα και διλήμματα, μας δίνει λύση στα δικά μας πνευματικά προβλήματα. Και πάνω απ' όλα, την δύναμη και την παρηγορία του Χριστού, γιατί αυτοί οι γνωστοί χριστιανοί των πρώτων χρόνων απέδειξαν ότι εφαρμόζονται αυτές οι εντολές που άκουσαν απευθείας από το στόμα του Κυρίου μας και στον οποίον αναφέρεται ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόθεος, αλλά και κάθε συγγραφέας και συντάκτης των Ιερών Κειμένων. Η μελέτη του περιεχομένου, η ορθή πατερική ερμηνεία των επιμέρους θεμάτων πλουτίζουν τις γνώσεις μας, μας δίνουν πολύτιμα εφόδια. Άλλωστε, θέματα όπως η πίστη, το ευχέλιο και τόσα άλλα στα οποία αναφερθήκαμε στην τελευταία φορά, η πραγμάτευση όλων αυτών των θεμάτων στην επιστολή αυξάνει το ενδιαφέρον που παρουσιάζει για τον καθέναν από εμάς που μελετά τα κείμενα αυτά. Πέρα από όλα αυτά, μέσα από κάθε στίχο της επιστολής, ο Λόγος του Θεού μιλά προς τον με ένα αμαρτωλό άνθρωπο θέτοντάς τον υπό την κρίση του Θεού, προς τον δε μετανοούντα, ενσταλάζοντάς του την παράκληση και την ελπίδα της λύτρωσης. Ας έρθουμε όμως στο ίδιο το κείμενο. Ιάκωβος, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές τες εν τη διασπορά χέρι. Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, όταν πειρασμείς περιπέσετε ποικίλες. Γινώσκοντες ότι το δόκιμον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονήν, η δε υπομονήν έργο τέλειον εχέτω, ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι εν μηδενή λυπόμενοι. Αυτοί είναι οι τέσσερις πρώτοι στίχοι της επιστολής. «Εγώ», λέει ο συγγραφέας, «ο Ιάκωβος, δούλος του Θεού Πατρός και του Κυρίου Ιησού Χριστού, γράφω την επιστολή αυτή σε όσους από τις 12 φυλές του Ισραήλ έχουν πιστέψει και είναι διασκορπισμένοι σε όλο τον κόσμο και τους εύχομαι να χαίρονται». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε ότι η δοκιμασία της πίστεώς σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Ιάκωβος λοιπόν, Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος, τες 12 φυλές, τες εν τη διασπορά χέρι. Θεού δούλος. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει το Απόστολος ή το Αδελφόθεος ο συγγραφέας. Όπως λέει όμως και ο Οικουμένιος, αυτόν τον τίτλο του δούλου τον θεωρούν οι Απόστολοι πιο όμορφο για αυτούς. Το να μην ανήκουν δηλαδή στον εαυτό τους και να υπηρετούν τον Θεό. Και όλη αυτή η αφοσίωση είναι μια πλήρης ελευθερία. Γι' αυτό νιώθουν ευτυχείς. Σύμφωνα με αρχαιότατη συνήθεια, στην αρχή μιας επιστολής, ο Αποστολέας κατονομάζει τον εαυτό του και χαιρετίζει τους παραλήπτες. Ο αποστολικός χαιρετισμός της παρούσας επιστολής είναι ο συντομότερος όλων όσων απαντούνται στην Καινή Διαθήκη και ο συγγενέστερος προς τους επιστολικούς χαιρετισμούς της κοινής σύγχρονης επιστολογραφίας. Το Θεού δούλος απαντάται εδώ, καθώς και στο βιβλίο των Πράξεων και στην επιστολή του Τίτου προς Τίτον, του Αποστόλου Παύλου, και χρησιμοποιείται δε προκειμένου για αποστολικούς άνδρες κατά αναλογίαν προς τα σχετικά με το Μωυσή ως δούλο του Θεού. Αφού Ιάκωβος λέγει ότι είναι δούλος Θεού, προσθέτει και Κυρίου Ιησού Χριστού. Η έκφραση Θεού και Κυρίου Ιησού Χριστού δούλος απαντάται μόνο εδώ. Το δούλος αναφέρεται ειδικότερα στο Κύριος κατά την διάκριση δούλων και κυρίων της εποχής. Δεν αποκλείεται η έκφραση Θεού και Κυρίου να χρησιμεύει ως επίθετο στον Ιησού Χριστό. Σε κάθε όμως περίπτωση, η έκφραση προϋποθέτει την πίστη του Ιακώβου στην θεότητα και στην μεσιανική ιδιότητα του Ιησού, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Είναι χωρίς ειδική σημασία το ότι ο Ιάκωβος δεν κατονομάζει τον εαυτό του Απόστολο όπως ήταν υποχρεωμένος να κάνει ο Παύλος σε όλες τις επιστολές του, διότι κανείς ποτέ δεν αμφισβήτησε την αποστολική ιδιότητα του Ιακώβου. Αυτό το Κυρίου Ιησού Χριστού δείχνει ακριβώς ότι ομότιμος είναι με τον Πατέρα Υιός και κατά την ουσία και κατά την ενέργεια. Είναι φανερή η πίστη του ευθύς εξ αρχής στην θεότητα και τη μεσιανική ιδιότητα του Ιησού Χριστού. Η εν τη διασπορά 12 φυλές είναι ίσως οι εξιουδαίων χριστιανοί που ζούσαν εκτός Παλαιστίνης ή όσοι ζούσαν σε όλη την αυτοκρατορία συμπεριλαμβανομένης και της Παλαιστίνης. Έτσι λοιπόν γράφει, απευθύνεται ο Ιάκωβος στις 12 φυλές και λέγει ο ανώνυμος σχολιαστής: «Επειδή είναι Απόστολος της περιτομής των Ιουδαίων, στέλνει γράμμα προς όσους πίστευσαν στον Χριστό από τις 12 φυλές». Είχαμε πει στην εισαγωγή βέβαια ότι αυτή η αναφορά μπορεί να έχει και πνευματικό περιεχόμενο. αλλά σε καμία των περιπτώσεων δεν επηρεάζεται το περιεχόμενο, το νόημα. Είτε το 12 φυλές είναι με ιστορική αναφορά, δηλαδή αναφέρεται σε Ιουδαίους, χριστιανούς εξ Ιουδαίων, ή έχει πνευματική αναφορά, απευθύνεται έτσι προς μέλη της Εκκλησίας. Και αυτή η φράση «τες εν τη διασπορά» σημαίνει ότι αυτοί ζούσαν εξόριστοι μεταξύ άλλων εθνών και την μεταχειρίζονται και οι εβδομήκοντα μεταφραστές του εβραϊκού κειμένου της Παλαιάς Διαθήκης στην ελληνική. Εδώ όμως φαίνεται πως εννοεί τους εξ Ιουδαίων χριστιανούς που ζούσαν δηλαδή μεταξύ των εθνικών σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν και μελετητές, όπως είπαμε, που θέλουν να εξηγήσουν τελείως αλληγορικά τον στίχο αυτό και θεωρούν δηλαδή ότι απευθύνεται προς τους χριστιανούς όλου του κόσμου και όλων των εποχών που ζουν αυτή τη ζωή σαν σε εξορία από την ουράνια πατρίδα. Όμως τα πνευματικά μηνύματα, και αν διγράφονται εξ αρχής ακριβώς έτσι, έτσι καταλήγουν για όλους και όλες τις εποχές. Και γι' αυτό συνεχίζουμε να εντρυφούμε και να μελετούμε σε κάθε εποχή, κάθε πιστός, τα κείμενα της Αγίας Γραφής, τα οποία αποκτούν ακριβώς μια διαχρονικότητα, όχι μόνο ιστορικά, αλλά και θεολογικά, ως προς το περιεχόμενό τους, ως προς την διδασκαλία τους. Έτσι, αντιλαμβάνεται κανείς πως μπορεί φαινομενικά, βλέποντας το κείμενο, να έχουμε μία διάκριση των εξ Ιουδαίων χριστιανών με τους εξεθνών χριστιανούς, αλλά αυτή η αναφορά των 12 φυλών ίσως να σημαίνει εδώ συμβολικά τη χριστιανοσύνη εν γέννη. Η δε διασπορά να σημαίνει την εν το αιώνι τούτο σαν σε εξορία προσωρινή ζωή των χριστιανών μέχρι την εν το νέο αιώνι επιστροφή στην μόνιμη και αιώνια πατρίδα. Και καταλήγει αυτή η φράση του χαιρετισμού στην έναρξη της επιστολής: χαίριν. Είναι ο ίδιος τύπος του κλασικού αυτού χαιρετισμού που απαντάται και αλλού, όπως στο βιβλίο των πράξεων. Είναι αυτός ο ελληνικός χαιρετισμός που έγινε βαθύτατα χριστιανικός με μεγάλο νόημα. Και έτσι λοιπόν το συντομότατο προήμιο, τελειώνοντας, έχει συμπυκνωμένο όλο το νόημα της επιστολής. Και η λέξη χαρά από το χέρι θα το συνδέσει αμέσως με το πρώτο μας θέμα. Η χαρά την οποία εύχεται ο συγγραφέας στους αναγνώστες του τους εισάγει αμέσως, όπως είπαμε, στο θέμα της επιστολής. Είναι φανερό ότι από τον δεύτερο στίχο και εντεύθεν πάβει ο επιστολικός χαρακτήρας, ενώ το όλο ύφος και η πραγμάτευση των θεμάτων θυμίζουν ομιλία. «Πάσαν χαράν υγίσαστε αδελφοί μου, ότι πειρασμής περιπέσετε ποικίλης». Αδελφοί μου, όταν πέσετε μέσα σε διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις, να θεωρείτε το γεγονός αυτό αιτία τέλειας χαράς. Γινώσκοντες ότι το δοκίμιον ημών της πίστεως κατεργάζεται υπομονή, η δε υπομονή έργων τέλειων έχει έτο ή να είτε τέλει και ολόκληρη εν μηδενή λυπόμενη. Και θα χαίρεστε στις θλίψεις και τους πειρασμούς σας αυτούς, όταν γνωρίζετε τη δοκιμασία της πίστεως σας από τις θλίψεις φέρνει ως αποτέλεσμα υπομονή σταθερή, ασφαλή και πλήρη. Και ολοκληρώνει την ενότητα αυτή ο συγγραφέας λέγοντας πως η υπομονή αυτή ας είναι ακλόνητη και έτσι ας παράγει ως καρπό της τελειοποίησεώς σας μία αρετή δοκιμασμένη, για να είστε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Οι πειρασμοί και τα παθήματα που τους συνοδεύουν δεν αποτελούν δυστυχία, αλλά ευλογία για τους πιστούς. Το πλήρωμα της χαράς δηλώνεται με το «πάσαν χαράν». αυτή δε η διδασκαλία περιπληρώματος της χαράς μέσα στους ποικίλους πειρασμούς, δεν είναι προϊόν ενθουσιαστικών τάσεων πρόσκαιρου χαρακτήρα, αλλά φυσική συνέπεια των αρχών της χριστιανικής πίστεως. Και αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πολλές φορές όταν μιλούμε για την χαρά μέσα στην Εκκλησία και το πρέπει να είμαστε χαρούμενοι, αισθάνεται κανείς ή νομίζει ότι είναι από ενθουσιασμό, είναι μια πρόσκαιρη έτσι οπτική των πραγμάτων. Αλλά η χαρά όχι η κοσμική, όχι η ανθρώπινη, αλλά η χαρά του Θεού που δίνεται στον άνθρωπο δια της χάρη του στο Άγιο Πνεύματο, πληρεί, γεμίζει τον άνθρωπο, του δίνει τη δύναμη να ανταπεξέλθει των δυσκολιών, να υπερκεράσει τα εμπόδια, να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες. Και παρόλο που μπορεί να βιώνει τραγικές καταστάσεις για τον κόσμο, δια της χαράς του Θεού να τα βιώνει ως αεράκι, ως ένα δροσερό αεράκι. Ο συγγραφέας στην επιστολή χρησιμοποιεί 15 φορές το αδελφή μου, και αυτή η επανειλημμένη χρήση δεν αποδεικνύει μόνο τον ομιλητικό χαρακτήρα της επιστολής, όπως λέμε πολλές φορές ένα κήρυγμα αδελφή μου και μετά από λίγο αδελφή μου, αλλά δηλώνει και το στενό σύνδεσμο μεταξύ των πρώτων χριστιανών και την ταπείνωση του αδελφόθεου, ο οποίος ονομάζει αδελφούς του τους υπόλοιπους χριστιανούς. Αναφέρεται σε ποικίλους πειρασμούς. Και πρέπει να θεωρήσουμε ως ποικίλους πειρασμούς όχι μόνο τις συνήθεις αντικσοότητες της παρούσας ζωής, αλλά και διώξεις και παθήματα χάριν της πίστεως ειδικότερα. Η ταπεινή και πτωχή της επιστολής παρουσιάζονται ως υφιστάμενοι πολλά παθήματα από τους ασεβείς πλουσίους, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Οι πειρασμοί ονομάζονται ποικίλοι, όχι για το πλήθος των αιτιών που τους προκαλούν, αλλά για την ποικιλία των μορφών με τις οποίες εμφανίζονται. Όχι λοιπόν δυσανασχέτηση για την καταπίεση εκ μέρους των ασεβών πλουσίων, αλλά μεγάλη χαρά για μίαν ακόμη ευκαιρία προς την τελείωση πρέπει να αισθάνονται οι πτωχοί χριστιανοί. Ας σημειωθεί ότι οι χριστιανοί δεν επιδιώκουν τους πειρασμούς. Τούτο θα ήταν απόδειξη ίσης και υπερηφάνεια. Οι χριστιανοί περιπίπτουν στους πειρασμούς. Όπως ο Απόστολος Παύλος, έτσι και ο Ιάκωβος, θεωρεί την πίστη ως το θεμέλιο της χριστιανικής ζωής. Το δοκίμιον ημών της πίστεως, δηλαδή η δοκιμασία της πίστης μας μέσα στους πειρασμούς και τους αγώνες, αποτελεί προϋπόθεση της τελειώσεώς μας εν το αιώνι τούτο. Η τελείωσή μας είναι έργο σκληρών αγώνων και μακράς προσπάθειας, επομένως είναι έργο πολλής υπομονής. Η δοκιμασία της πίστεως κατεργάζεται υπομονή. Η υπομονή στους πειρασμούς που διδάσκεται εδώ δεν έχει καμία σχέση με την στοϊκή διδασκαλία περί καρτερίας και υπομονής, η οποία εξέφραζε την απόγνωση του αρχαίου κόσμου που κατέρε. Η υπομονή και η χαρά εν της πειρασμής στον Ιάκωβο στηρίζονται στην χριστιανική περί Θεού αντίληψη και στην ελπίδα των χριστιανών για το μέλλον. Αποτελούν δε κάτι το υγιές και φυσιολογικό, ενώ αντιθέτως η καρτερία και η εγαλίαση του στοϊκού σοφού στα παθήματα ήταν προϊόν βαθύτατης απόγνωσης και αποτελούσε νοσηρή κατάσταση. Η υπομονή είναι ανάγκη να έχει έργον τέλειον, δηλαδή να πραγματοποιεί πλήρως και τελείως τον σκοπό της, ο οποίος είναι η τελείωση και η ολοκλήρωσή μας. Ή να είτε τέλειοι και ολόκληροι. Και φαίνεται ότι ο συγγραφέας αγαπά αυτούς τους όρους, τον όρο τέλειος, και τον χρησιμοποιεί συχνά. Ολόκληρος είναι αυτός που έχει όλα του τα μέρη. Από τις πρώτες λοιπόν αυτές γραμμές, η πίστη παρουσιάζεται τον Ιάκωβο κατά το Ιουδαϊκό πρότυπο, να έχει ουσιωδώς πρακτικό χαρακτήρα. Είναι συγχρόνως εμπιστοσύνη στο Θεό και αιμονή στην πράξη. Σύμφωνα λοιπόν, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, με τον Ιερό Συγγραφέα, μόνο οι δοκιμασίες αποδεικνύουν από τι μέταλλο συνίσταται η πίστη μας. Η δε τελειότητα εμφανίζεται ως το επίτευγμα εντατικών ηθικών αγώνων και προσπαθειών, δια των οποίων οι πιστοί καθίστανται τέλειοι και ολόκληροι, εν μηδενή λυπόμενοι. Χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, η ειρήνη σε εσάς.
3: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
4: Η τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβία από τις 20 έως τις 29 Μαΐου. Την Αγία Ζώνη θα κομίσει ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέροντας Εφρέμ, και θα υποδεχθεί ο Πατριάρχης Σερβίας, κύριος Πορφύριος. Παρακολουθήστε ζωντανά την υποδοχή του Ιερού Θεομητορικού Κοιμηλίου, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη, 20 Μαΐου το απόγευμα, και όλες τις ιερές ακολουθίες στην Πεμπτουσία TV και το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία.
3: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
11: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
12: Τριακοστών δεύτερον. Είδα σπόρο που έπεσε τυχαία στο έδαφος και όμως έκανε εξαιρετικό και πολύ καρπό. Καθώς πάλι και το αντίθετο. 33. Είδα έναν άνθρωπο που είχε κάποια βλάβη στην όρασή του να μπαίνει στο ιατρείο για κάποια άλλη ανάγκη. Να τον κρατάω λίγο περισσότερο ο γιατρός με τη φιλοφρόνησή του, με αποτέλεσμα να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ομίχλη που σκέπαζε τα μάτια του. Έτσι, μερικά ακούσια και τυχαία περιστατικά που συνέβησαν σε μερικούς είχαν αποτελέσματα βεβαιότερα και ουσιαστικότερα από ό,τι μερικά εκούσια. 34. Κανείς ας μη θεωρήσει τον εαυτό του ανάξιο για τη μοναχική πολιτεία, προφασιζόμενος το βάρος και το πλήθος των αμαρτιών του, και ας μην νομίζει ότι ταπεινώνει έτσι τον εαυτό του, ενώ στην ουσία φοβάται μήπως στερηθεί τις ειδονές του κόσμου, φεύγοντας για τη μοναχική πολιτεία. Όλα όσα λέει είναι προφάσεις εν αμαρτίες, όπως μας λέει ο Ρω Μη Ψαλμός. Διότι εκεί, όπου ακριβώς υπάρχει βαθιά και σαπισμένη πληγή, εκεί χρειάζεται και μεγαλύτερη θεραπεία για να καθαριστεί. Άλλωστε στο ιατρείο δεν πηγαίνουν οι υγιείς. 35. Εάν ο επίγειος βασιλεύς μας προσκαλούσε να καταταγούμε στο στρατό του, να τον υπηρετούμε και να πολεμάμε μάλιστα στο πλευρό του, δεν θα καθυστερούσαμε, ούτε θα προφασιζόμαστε τίποτε. Αλλά θα τα εγκαταλείπαμε όλα και με προθυμία θα τρέχαμε κοντά του. Ας προσέξουμε λοιπόν, μήπως, ενώ μας προσκαλεί ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων και ο Θεός των Θεών, στην ουράνια παράταξη των μοναχών, αρνηθούμε την πρόσκληση από οκνηρία και εραθυμία και σταθούμε έτσι αναπολόγητοι μπρος το μέγα και φοβερό βήμα της κρίσεως. 36. Μπορεί βέβαια να βαδίζει κανείς ενώ είναι δεμένος με τις υποθέσεις του κόσμου και με βαριές σαν σιδερένιας αλυσίδες, φροντίδες, αλλά θα βαδίζει με δυσκολία. Όπως και εκείνοι που έχουν σιδερένια δεσμά στα πόδια τους, βαδίζουν πολλές φορές, αλλά συνεχώς κοντάφτουν και πληγώνονται.

38. Μερικοί κοσμικοί που ζούσαν αμελώς με ρώτησαν «Πώς μπορούμε εμείς που ζούμε με συζύγους και είμαστε περικυκλωμένοι με τόσες κοινωνικές υποχρεώσεις να ακολουθήσουμε τη μοναχική ζωή» και τους απήντησα «Όσα καλά μπορείτε να τα κάνετε, κανένα να μην περιγελάσετε, κανένα να μην κλέψετε, σε κανένα να μην πείτε ψέματα, κανένα να μην περιφρονήσετε και κανένα να μην μισήσετε. Να μην παραμελείτε τον εκκλησιασμό, να δείχνετε συμπόνια στους φτωχούς και κανένα να μην σκανδαλίσετε. Σε ξένο πράγμα και σε ξένη γυναίκα να μην πλησιάσετε. Αρκεστείτε στη δική σας γυναίκα. Εάν ζείτε έτσι, ου μακράν έστε της βασιλείας των ουρανών», όπως αναφέρει ο Ευαγγελιστής Μάρκος στο 12ο κεφάλαιό του στο στίχο 34.

39. Ας τρέξουμε με χαρά και με φόβο προς τον καλό αγώνα, χωρίς να φοβούμεθα τους εχθρούς μας. Διότι αυτοί παρατηρούν την όψη της ψυχής μας, ώστε κι αν εμείς δεν τους βλέπουμε, έστω κι αν εμείς δεν τους παρατηρούμε. Κι όταν δουν την όψη της ψυχής μας αλλαγμένη από το φόβο, τότε επιτίθενται εδρυμύτερα εναντίον μας, επειδή αντελήφθηκαν οι δόλοι οι δαίμονες ότι φοβηθήκαμε. Γι' αυτό λοιπόν ας τους επιτεθούμε με ανδρεία, διότι κανείς δεν θέλει να πολεμά εναντίον εκείνου που μάχεται με ζήλο. Ο Κύριος, φερόμενος με συγκατάβαση, ελάφρυνε τον αγώνα των αρχαρίων για να μην κουραστούν ευθύς εξ αρχής και γυρίσουν αμέσως στον κόσμο. Γι' αυτό χαίρεται εν Κυρίω πάντοτε. Φιλιππισίους 4 κεφάλαιο στίχος 4. Όλοι οι δούλοι του Θεού χαίρεται πάντοτε, αφού αντιληφθείτε το πρώτο αυτό δείγμα της αγάπης του Δεσπότου. Χαίρεται ακόμη, αφού σκεφτείτε ότι Αυτός σας έχει προσκαλέσει στον αγώνα της μοναχικής ζωής. 41. Αλλά και τούτο φαίνεται ότι κάνει πολλές φορές ο Θεός, βλέποντας ανδρείες ψυχές, επιτρέπει τους πολέμους ευθύς εξ αρχής, με την επιθυμία να τις στεφανώσει σύντομα. 42. Αποκρύπτει ο Κύριος από αυτούς που ζουν στον κόσμο τη δυσκολία ή μάλλον την ευκολία του μοναχικού αγώνος, διότι αν την γνώριζαν, κανείς δεν θα αποφάσιζε να γίνει μοναχός. 43. Πρόσφερε με προθυμία στο Χριστό τους σκόπους της νεότητός σου και θα απολαύσεις το γύρα σου πλούτον απαθίας. Αυτά που συναθρίζονται στην νεανική ηλικία τρέφουν και παρηγορούν κατά το γύρας όσους έχουν εξασθενήσει. Ας κοπιάσουμε με ζήλο όσο είμαστε νέοι. Ας τρέξουμε γρήγορα, διότι η ώρα του θανάτου είναι άγνωστη. 44. Έχουμε εχθρούς που είναι πραγματικά πονηροί, σκληροί, δόλοι, πανούργοι, δυνατοί, άϊπνοι, αόρατοι και άειλοι. Στα χέρια τους κρατούν φωτιά και θέλουν να κάψουν το ναό του Θεού, δηλαδή το σώμα του ανθρώπου, με τη φλόγα τους. 45. Κανείς όσο είναι νέος, ας μην παραδεχθεί τους εχθρούς του δαίμονες, που του λέγουν «Μη λιώσεις το σώμα σου με την πολλή άσκηση, για να μην αδυνατήσεις και αρρωστήσεις». Διότι στη σημερινή μάλιστα εποχή, δύσκολα θα ευρεθεί άνθρωπος που θα προτιμήσει να θανατώσει τη σάρκα του. Το πολύ πολύ ίσως να στερήσει τον εαυτό του από τα πολλά και ειδονικά φαγητά. Ο σκοπός του δαίμονος είναι να πετύχει ώστε η αρχή του μοναχικού σταδίου να γίνει με νοθρότητα και πολύ ραθυμία, τεμπελιά, οπότε και το τέλος του αγώνος θα είναι παρόμοιο και ανάλογο προς την αρχή του.

46. Περισσότερο απ' όλα, όσοι θέλουν να υπηρετήσουν πραγματικά το Χριστό, πρέπει να εξετάσουν και να πράξουν τα εξής. Να διαλέξουν με την καθοδήγηση των πνευματικών πατέρων και την επίγνωση του εαυτού τους, τους τόπους και τους τρόπους και τις καταστάσεις και τα εργόχειρα τα οποία ταιριάζουν σε αυτόν. Τα κοινόβια δεν είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν αυτούς που είναι ελέμαργοι. Ούτε πάλι τα ησυχαστήρια είναι για όλους, επειδή μπορεί να βλάψουν τους θυμώδεις τύπους. Καθένας ας εξετάσει καλά ποιο πάθος έχει και αναλόγως με αυτό ας κάνει την επιλογή του. 47. Σε τρεις γενικές ασκητικές κατηγορίες περιλαμβάνεται όλη η μοναχική ζωή. Στον ηρωικό ερημιτισμό, στην άσκηση με άλλον ένα ή το πολύ δύο και στην υπομονητική ζωή του κοινοβίου. Μην ακλίνεις, λέει ο εκκλησιαστής, εις τα δεξιά ή τα αριστερά, αλλά οδό βασιλική πορεύθητη, να πορεύεσαι τη μέση οδό, τη βασιλική οδό. Παροιμίες 4 κεφάλαιο. Διότι ο μεσαίος τρόπος από τους τρεις που αναφέραμε φαίνεται να ταιριάζει στους περισσότερους. Επειδή όπως λέει η Γραφή, αλίμονο στον ένα, διότι αν πέσει σε ακηδεία ή ύπνο ή ραθυμία ή απόγνωση, δεν έχει άνθρωπο να τον σηκώσει. Εκκλησιαστής 4 κεφάλαιο, στίχος 10. Όπου όμως βρίσκονται δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμών όνομα, εκεί είμαι εν μέσω αυτών, μας λέγει ο Κύριος στο Ματθαίο, στο Ιωταΐτα κεφάλαιο. 48. Ποιος άραγε θα είναι ο πιστός και φρόνιμος μοναχός, ο οποίος την πρώτη θέρμη θα την κρατήσει άσβεστη και δεν θα πάυσει μέχρι τη στιγμή του θανάτου του να προσθέτει κάθε ημέρα φωτιά στη φωτιά, θέρμη στη θέρμη, πόθο στον πόθο και προθυμία στην προθυμία.

0: Βαθμής πρώτη. Εσύ που ανέβηκες σε αυτήν, μη στραφείς πλέον στα οπίσω. Κλίμαξ του Αγίου Ιωάννου, λόγος δεύτερος. Περί απροσπαθίας. Εκείνος που αγάπησε πραγματικά τον Κύριο και επεζήτησε αληθινά να κερδίσει τη μέλουσα βασιλεία, εκείνος που απέκτησε πνευματικό πόνο για τα αμαρτήματά του και ζωντανή ενθύμηση της κολάσεως και της αιωνίου κρίσεως, εκείνος που ξύπνησε αληθινά μέσα του το φόβο του θανάτου του, δεν θα αγαπήσει πλέον, ούτε θα ενδιαφερθεί, ούτε θα μεριμνήσει καθόλου για χρήματα ή για κτήματα ή για τους γονείς ή για επίγειο δόξα ή για φίλους ή αδελφούς, για τίποτε το γήινο. Αλλά αφού αποτινάξει από πάνω του και μισήσει κάθε επαφή και κάθε φροντίδα για όλα αυτά, επιπλέον δε και πριν από όλα, αφού μισήσει και την ίδια του τη σάρκα, ακολουθεί το Χριστό γυμνός και αμέριμνος και ακούραστος. Ατενίζοντας πάντοτα στον ουρανό και αναμένοντας την εξύψους βοήθεια, καθώς το είπε ένας Άγιος, «Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου». Ψαλμός του Δαβίδ, ξύ β' 9. Και καθώς το είπε πάλι ο αείμνηστος εκείνος προφήτης, «Εγώ ουκ εκοπίασα, ακολουθώνσι την ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπων, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Ιερεμίας Ιωταζήτα 16. «Εγώ ουκ εκοπίασα, κατακολουθώνσι και ημέραν ή ανάπαυσιν ανθρώπου, ουκ επεθύμησα, Κύριε». Δεύτερον, είναι μεγάλη ντροπή, αφού εγκαταλείψουμε όλα τα προηγούμενα, μετά την κλίση που μας έκανε ο Κύριος και όχι κανένας άνθρωπος, να φροντίζουμε για κάτι άλλο, το οποίο δεν μπορεί να μας φανεί χρήσιμο την ώρα της μεγάλης μας ανάγκης, δηλαδή του θανάτου μας. Αυτό εννοούσε ο Κύριος όταν μίλησε για τον άνθρωπο που εστράφει στα οπίσω και δεν είναι εύθετος στην Βασιλεία των Ουρανών. Λουκά 1 κεφάλαιο, στίχος 62. Τρίτον, ο Κύριος, αφού γνωρίζει πόσο εύκολα γλιστρούμε εμείς οι αρχάροι και επιστρέφουμε στον κόσμο, αν συναναστρεφόμεθα ή έστω συναντώμεθα με κοσμικούς, απήντησε σε αυτόν που του είπε, «Επίτρεψόν μου απελθύν και θάψε τον πατέρα μου». Τι απήντησε ο Κύριος? «Άφε τους νεκρούς, θάψε τους εαυτών νεκρούς». Άφησε τους νεκρούς να θάψουν τους δικούς τους νεκρούς. Ματθαίος ήτα κεφάλαιο, στίχος 22.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσία TV με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Με αμύωτο ρυθμό και πνευματική κατάνοιξη και ευλάβεια συνεχίζεται το προσκύνημα της Αγίας Ζώνης της Υπεραγίας Θεοτόκου στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, όπου τίθεται προς αγιασμό και ευλογία του πιστού λαού με την αναμονή να αγγίζει ακόμη και τις 7 ώρες. Σήμερα το πρωί τελέστηκε Θεία Λειτουργία από τον καθηγούμενο της Ιεράς Μέγιστης Μονής Βατοπεδίου Γέροντα Εφρέμ, ο οποίος συλλειτούργησε με κληρικούς του Πατριαρχείου Σερβίας και βατοπεδινούς πατέρες.

0: Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας, ο Γέρον Εφρέμ αναφέρθηκε στο μεγάλο πνευματικό γεγονός, το οποίο συντελείται αυτές τις ημέρες με την ευλογία της Αγίας Ζώνης, το οποίο μαρτυρεί τη ζωντανή παρουσία της Παναγίας μας.
1: Και αυτή η κορδέλα που σας δίνουν, μην την καταφρονήσετε, είναι θαυματουργός. Αμέτρητοι άνθρωποι μέχρι τώρα όπου και αν πήγαμε μας είπαν τα θαύματα που τους έγιναν. Και μάλιστα ο προκάτοχός μας τον 19ο αιώνα, ο γέρον Αρκάδιος Βατοπεδινός, ο οποίος συνόδευε πάντοτε την Αγία Ζώνη, γράφει σε ένα χειρόγραφο του το εξής: «Εάν σημειώναμε έναν καθέναν τα θαύματα που επιούσε η Αγία Ζώνη στις περιοδίες της, θα γράφαμε δεκάδες τόμους. Γι' αυτόν εύχομαι με όλη μου την ψυχή, η Παναγία μας η Μητέρα του Θεού, που ήρθε για να σας αγγίξει, ήρθε να σας αγκαλιάσει, ήρθε να σας βοηθήσει, να την παρακαλέσετε και θα αποχωρείτε από εδώ εν εταίρα μορφή. Η Παναγία μαζί σας».
0: Χιλιάδες Σέρβοι με υπομονή περιμένουν να βρεθούν μπροστά στο θεομητορικό κοιμήλιο. Η Πεμπτουσία TV μεταδίδει από την πρώτη στιγμή το μεγαλειώδες αυτό προσκύνημα που καταγράφεται ως μέγα ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας, με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο Βελιγράδι, ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες του πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα.

0: Με αμύωτο ρυθμό συνεχίζεται το προσκύνημα στην τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου στη Σερβική Πρωτεύουσα. Που σχηματίζονται έξω από τον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, καθημερινά καλύπτουν τεράστιες χιλιομετρικές αποστάσεις, με αποτέλεσμα η αναμονή των προσκυνητών να ξεπερνά τις 7 ώρες.
1: Πάνω από 7 ώρες περιμένουν οι Σέρβοι Ορθόδοξοι στις Ουρές, προκειμένου να φτάσουν μπροστά στην τιμία ζώνη της υπεραγίας Θεοτόκου. Από την Τετάρτη που έφτασε το Ιερό Θεομητορικό Κοιμήλιο εδώ στο Βελιγράδι, στους δρόμους του Βελιγραδίου έχει δημιουργηθεί το διαχώρητο. Οι καμπάνες σημαίνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ, οι ιερές ακολουθίες τελούνται διαρκώς, παρακλήσεις στην Παναγία και οι Σέρβοι Ορθόδοξοι από όλα τα μέρη της χώρας, από τις πόλεις, από τα χωριά, από τις γειτονιές του Βελιγραδίου, καταφθάνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πολλές φορές ο ναός δεν κλείνει, προκειμένου να προλάβει ο κόσμος να προσκυνήσει την τιμία ζώνη της Υπεραγίας Θεοτόκου.
0: Ωστόσο, μέσα στον καθεδρικό ναό του Αγίου Σάβα, οι Σέρβοι παραμένουν προσευχόμενοι καθ' όλη τη διάρκεια των ιερών ακολουθιών, συμμετέχοντας στις παρακλήσεις στην Παναγία και κυρίως στις θείες λειτουργίες, κοινωνώντας το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ρεκόρ προσκυνήματος έχουν καταφέρει μάλιστα οι νέοι άνθρωποι τις ημέρες που η Αγία Ζώνη παραμένει στο Βελιγράδι, αποδεικνύοντας για άλλη μια φορά ότι οι σπόροι της Ορθοδοξίας που έσπηραν μεγάλοι Σέρβοι θεολόγοι και ιεράρχες έχουν αποφέρει καρπούς.
2: Θεού καθίσασα και να δικτύσα την ποιότερα το χέρι και δοξωτέρα το σεραφί αντί δε του Παναγίου και ζωατικού σου σώματος καταλείπουσα εμείς την πυρσοφάη ταύτη και πανυπερσέβαστον.

Ιησούς από πάση ψυχικής και σωματικής αρρωστίας και ζωοποίησον αυτούς δια της χάριτος και δυνάμεως ταύτισης Παναγκυράτου και ζωηφόρου σου δόνης και σπλαχτίστη τη δέσποινα επί των λαών σου πάυσον τους φρικτούς και ορεθρίους πολέμους και να μη ετυχθείρωσιν το λιγοστό δημοργένος

0: Οικογένειες με μικρά παιδιά περιμένουν υπομονετικά στις ουρές και όταν πλησιάζουν το ιερό θεομητορικό κοιμήλιο, ξεσπούν σε δάκρυα και πλημμυρίζουν από εσωτερική χαρά. Πεντουσία TV από την πρώτη και όλη στιγμή μεταδίδει αυτό το μεγαλειώδες προσκύνημα που καταγράφεται ως μέγα ιστορικό γεγονός στις σελίδες της ιστορίας της Σερβίας με απεσταλμένους δημοσιογράφους και τεχνικούς στο Βελιγράδι, ενώ το Διεθνές Πρακτορείο Ορθοδοξία παρέχει για τους αναγνώστες του πλούσιο φωτογραφικό υλικό από το μοναδικό αυτό προσκύνημα.
1: Το βράδυ του Σαββάτου τελέστηκε σε κλίμακα άνοιξης η Ιερά Αγρυπνία ενώπιον της Αγίας Ζώνης στον Ιερό Ναό του Αγίου Σάββα στο Βελιγράδι, με τον μακαριότατο Πατριάρχη Σερβίας κύριο Πορφύριο να προεξάρχει της Θείας Λειτουργίας και πλήθος πιστού λαού να γεμίζει τον ναό και να μετάσχει σε αυτό το ιστορικό γεγονός για την τοπική εκκλησία. Στο δεξιό αναλόγιο ψάλλει στην ελληνική ο βυζαντινός χορός «Τρόπος» με χωράρχη τον διδάσκαλο της ψαλτικής τέχνης Κωνσταντίνο Αγγελίδη.

Με τον Μακαριότατο συλλειτουργήσαν επίσκοποι της Σερβικής Εκκλησίας και οι καθηγούμενοι της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου, γέρον Εφραίμ και Χιλανδαρίου, γέρον Μεθόδιος. Στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Σερβία, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου και η συνοδεία του επισκέφτηκαν τις Ιερές Μονές Τσέλια και Λέλιτς, όπου και προσκύνησαν το Ιερό Λείψανο του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του Αγίου Νικολάου Βελιμίροβιτς αντίστοιχα.

0: Παναγία μαζί σας.
1: Είναι καλυπέστατα Μπογορώτησα σε σήμα βάμου.
2: Η Σερβία και η πρωτεύουσά της, το Βελιγράδι, βιώνουν από την παραμονή της εορτής της αναλήψεως μοναδικές πνευματικές στιγμές. Ο πνευματικός συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα, αλλά και όπου κατοικούν Σέρβοι, με το προσκύνημα να ολοκληρώνεται την Παρασκευή 29 Μαΐου, οπότε και η Αγία Ζώνη θα αναχωρήσει για το Άγιον Όρος. Να αλλάξουμε κλίμα και να πάμε στη Ζάμπη, όπου βρίσκεται ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας κύριος Θεόδωρος. Χθες, Κυριακή των Αγίων Πατέρων, ο Μακαριότατος προεξήρχε της Θείας Λειτουργίας στον Ιερό Κοινοτικό Ναό του Αγίου Αλεξάνδρου στη Λουσάκα. Κατά την ομιλία του αναφέρθηκε στην πορεία της Ιεραποστολής στη Ζάμπια, εκφράζοντας τη χαρά του, διότι όπως είπε, σήμερα σε τόπους όπου άλλοτε δεν είχε ακουστεί το όνομα του Χριστού, σήμερα αντυχεί η προσευχή και υψώνεται ο Τίμιος Σταυρός. Τόνισε δε ότι η Αφρική αποτελεί μια μεγάλη αγκαλιά αγάπης και ελπίδος για το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Πριν το πέρας της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας, ο Μακαριότατος απένειμε στον Πρόεδρο της Ελληνικής Κοινότητας Λουσάκα, Γεώργιο Λιακόπουλο, τον Σταυρό του Αγίου Σάββατου Υγειασμένου για τη στήριξη του Ιεραποστολικού Έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Ζάμπιας. Ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, Θεόφιλος ο Τρίτος, προέστη του εορτασμού της Ορθοδόξου Εκκλησίας για την 80η επέτειο της ανεξαρτησίας του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας. Στην εκδήλωση που έγινε με τη συμμετοχή μελών της Γενικής Γραμματείας Ορθοδόξου Νεολαίας, παρουσιάστηκε η μεγάλη εθνική οπερέτα «Η Ιορδανία, Πατρίδα της Αγάπης», παραγωγή του Ελληνορθοδόξου Πατριαρχείου Ιεροσολύμων ως δώρο προς την αγαπημένη πατρίδα. Το έργο θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες εθνικές εκκλησιαστικές παραγωγές στην ιστορία του Βασιλείου. Περισσότεροι από 300 εθελοντές συμμετείχαν στη δημιουργία του μαζί με διακεκριμένους Ιορδανούς καλλιτέχνες και μουσικούς, συνθέτοντας ένα οπτικομουσικό έπος που συνέδεσε το εθνικό φρόνημα με τις ιστορικές και πνευματικές διαστάσεις της Ιορδανίας ως γης ειρήνης και συνυπάρξεως. Στην εκπομπή Ορθόδοξες Διαδρομές στο Πεμπτουσία FM φιλοξενήθηκε ο Μητροπολίτης Χαλκίδος, Ιστιαίας και Βορείων Σποράδων κ. Χρυσόστομος. Ο Σεβασμιότατος συζήτησε με τον δημοσιογράφο Δημήτρη Στρουμπάκο για τον Όσιο Ιωάννη τον Ρώσο, τον πολυαθλόσιο και πρωταθλητή της υπομονής.
3: Λέμε σήμερα δεν έχουμε πρότυπα στην εποχή μας. Δεν είναι ένα πρότυπο ο Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος, Σεβασμιότατε?
4: Ναι, όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας είναι ολοφώτινα πρότυπα τα οποία καλούμαστε να ακολουθήσουμε, όπως και εκείνοι οι Άγιοι ακολούθησαν το κατεξοχήν πρότυπο, τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό. Στην πραγματικότητα τον ακολούθησαν στη ζωή τους, επάτησαν στα ίχνη του, δηλαδή στα πατήματά του, και έζησαν σύμφωνα με τον τρόπο της ζωής που εκείνος μας εδίδαξε, με το λόγο του, με το παράδειγμά του, με τις Άγιες εντολές του και το Ιερό Ευαγγέλιο. Ανάμεσα λοιπόν σε αυτούς τους Αγίους, οι οποίοι είναι τόσοι πολλοί, που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μας περιβάλλουν σαν ένα νέφος, είναι ιδιαίτερης σημασίας ο Όσιος Ιωάννης ο Ρώσος, και είμαστε και λίγο πριν από την μνήμη του.
2: Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Μπορείτε να παραμείνετε ενημερωμένοι από το πρακτορείο Ορθοδοξία για ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου ευήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσουν δε ωστία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και σε βίση επισέ επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω κάνω, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσιν. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυθήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγε εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός. Και λεγέτωσαν διαπαντός μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησεν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, διπίση ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός σου, αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το

0: ελέησον με ίες την ψυχήν μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύπες φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένα, συ πρέπει ύμνα, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή νου μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμου. Ο κλίνας στην καταβάση του ουρανού σχωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρσιλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
0: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνών, η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στη υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκολπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος στην μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε κακού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνή ανηλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον εσύ φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύδιρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι. Κι ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάντης την καμινός βέστασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνη συμπαύσασα, χαίρε φλογός παθον απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψας εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξας του ψεύδους σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτης σωτήρι μεν εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, οι τούτον δεριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων. Χαίρε της απάτης στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντήσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποντήσασα τους διψώντας την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε. Χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραή μέλι και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησου την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέα ανέδειξε χτίσιν εφανής εζωχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτυόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απείν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε,

0: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεόν εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ευθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τεκινίσχυσας, ημίζε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινείς συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε τον Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε τον αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσον θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
0: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε. Και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τείχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επί της άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε της αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσας σπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτυρμών σου, εις αρίθμους γάτη ψάμωδάς, αν προσφέρομες σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη συμβόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραβίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρεται των πολύφωτων, ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων, αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας, ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας, ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
0: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρη κίσας γαστρή ο συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γυροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση, χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία.

0: πανίμνητε μήτερ, είτε γούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
1: Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
0: Ω πανίμνητε μήτερ, είτε γούσα των πάντων, Αγίων Αγιώτα των Λόγων, δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως του συμβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τη υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ειν ακράζωση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζων σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τα συντουλά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμένοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήν και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα. Η θεών λόγων της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της Ιωνίου με αριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ιης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: Αμήν. Και δώσει μην δέσποτα προσύπνον απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ρουμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε εμήν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπλων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάσον το καιρό της προσευχής, εστηριγμένουσον τις εντολές σου και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημήν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών και έπεισε να σώσει διασούτας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου εισέ να τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλοντο σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη ναέ και παράδεισο λογικέ παρθενικών γάφημα εξίστη όσοι σαρκώθη και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεοσημών. Την γαρσίν μήτρα ανθρώνων επίησε και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρού μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσαπε μου δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκευαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσα στα σήμερα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση επηρεία του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προ τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να δείξει με δούλον τη αυτού αγαθότητο. Αμήν. Άξιον εστίνο αληθό, μακαρίζνησε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέρα των χερουβίν και ενδοξωτέρα να συγκρίτωσαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη των λόγων τεκούσαν, την όντω Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Άξιον εστίνο. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο τη Πεμπτουσία.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτο ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχινη βλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος και κόσμο και νοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, μεταφόβου γεύστου του και ζήσεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Η θέλη σας διμάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνος πρόβατων διαβρωτών αμαρτήματα, όφθενη και τέβωση και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον, και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνο ταλέπορος.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ηλαίωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρυπον τον σώνη και την και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι το ευτελή δούλο σου και εν εμήμυρονος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Λόγια Θεού και Θε, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμεί, και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ξενωθήν παθών και της χάριτος χύνται προστίκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
2: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Ω Θεό, Θεός Λόγος ο Άγιος όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδεις με, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, με τα σχήν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοσιν πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ρισθήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών, τα νήματα ευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκ δυσοπός είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντα μεν ή της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
2: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
3: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνίαν αγαθέ κράζουσι φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυται ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αεί σφαγιάζεται, αγιάζοντος μετέχοντας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συν Πατρί και Πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτίας στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζομαι προσκυνήσω την θεότητα.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
3: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα υμνή σε γενναιά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα του ανθρώπινων. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψε με την ψυχήν με επέστρεψεν, οδήγησε επί τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το όνοματος αυτού, εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσου με κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου αυτοί με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα σε νελέη την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα στη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου είχε και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίωσε εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμασε εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τι στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσική καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσου το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρα τεπίλασι άρχοντες ημών και επάρθη επίλεόνι και εισελεύσου το βασιλεύς της δόξης. Τις εστίν ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζω το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλος ως και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσιος, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, ένα βλέσικου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Τας ανομίας μου πάρηδε, Κύριο, εκ παρθένου τεχθείς, και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσει από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εις την μετάλλευση των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσως η προσελθύνση της αξίης, οχητών με ελέγχει, ο του καίστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω, τι πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέκατε έφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψε την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει της ελιπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξο τρόπο μετατρόμου.
4: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και ορατού κτήσεως δημιουργός, ότου ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ότου υπερβολήν αγαθότος επεσχάω των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείο σου αίμα την απλάσεις θαρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, Αυτό σε θάνατε βασιλεύει, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν. Και κλείνω το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου. Κι ούκ ημι άκουσε ταινίσεις ο ύψης δόξης σου, παρόρδισα χάρου σου την αγαθότητα και δασάσε το λάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε να εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολυέλαιο, σου παραδοκάζει να απολέσει τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένων επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου ότι ούθε λύση θέλω τον θάον του αμαρτωλού όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ουγαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σαν απολέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήν και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόοι και ανάξιος ημί του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων αυτών υποτάξαστε αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμαυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι. Δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνινος, τον ληστίνος, τον τελών και ως τον άσωτον και άρμου το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενείας των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντες και φορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς σε μετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, των αγιασμάτων σου τιμερείται υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξω σε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και μη σκρίμη γέννητο εμετάλπης των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενής γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των ταλεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοής ακατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβερού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάση εκλεκτή σου μέτοχος γένα με τον ακυράν του αγαθών, όνει τι μας σ' αγαπώσεις, Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω, μη διακρίνουν το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου. Αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι εσύ το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα, εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίαν και υγειασμών ψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν πάς φαντασίας και πονηράς πράξεως και ενεργίας διαβολικής, κατά διάνοια αντίς της μελεσίμην εργουμένης, εις παρησίαν και αγάπην την προσέ, εις διόρθωσιν βίου και ασφάλιαν, εις άξης αναιρετής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επί του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριε ο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη της έλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμή το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσε σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγων να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτη στα λόγω ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωση ελθύν και συδειπνή σε αμαρτωλή συνδιοικία σήμερα σου λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινήσων ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. Και όσου καπώσω την ομοία μη πόρνιων και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστε με μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερο εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστομοι ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής ψυχής και του σώματος, εις κουφισμό του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πας διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομέση Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος εις κοινωνία σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα της ηχεία το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αϊνακένησον, και ρίσον τον φως της μελεσίμου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννούμι βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάντων Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνενε εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημώνος σε δημιούργησας και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας. Εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένοι μολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ου χαρπόρνη προσερθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνει να πεβάλλει με τον οίσαντα, ουδέ ληστην επιγνώτην βασιλεία ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χωρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνεσ άφεση λάσσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες η εκνότητό σου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, επαναχράντου και υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσχύντου ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όλμα κατακρίτους μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και εις ζωήν αιώνιον, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγείαν ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα και η τιμή και η προσκύνησης σι το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
2: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρει δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς η ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθειαν και ανατροπήν των εναντίον και σε εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Από ρυπαρών χιλέων, από δελειράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπιν και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ή μαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πόδας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σους δε παρασχέμι πόδας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε.
5: πλήνων με τη δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τη μέρος. Το μένα κατέργαστο μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δε σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνει. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέ των όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων. Ίζω ούτε και θεούτε, πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρ είπας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθείς ο λόγος πάντος του δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και στη μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός σου τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον ως οράς με τα δακρύων και ψυχής συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με τη σεις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων. Δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σύ. Είδα σώτερο τι άλλος ως εγώ και επτεσέσει, ουδέ έπραξε τας πράξεις ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας, και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεοτητός σου, εργαζόμενος αυθόνος, και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμαι, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώνται σε πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμουν άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν οι βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίνιν ευχαρίστω γνώμη, ευχαρίστω δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
6: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
5: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι σου τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχην των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδου σκυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους με μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει της σαρκός Θεώσας το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σας του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος, σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέτης αυτού ανάδειξον επελεύσεως, Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη είναι δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσει εσύ ενεφέρεστο ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως, δοξολογώ και ανυμνώσε, συν το ανάρχο σου πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πρώτων θυρών του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών σου καθίσταμε. Αλλά σύ Χριστέ ο Θεός, ο τελώνει δικαιώσας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας, άνοιξε όν με τα σπλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξεν με ως περεκείνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
7: Πεμπτουσία, φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε με ένα καινούριο βιβλίο της Ελένης Καριτά που φέρει τον τίτλο «Η μορφή ενός Αγίου» του Ιωάννη του Ρώσου. Ο Άγιος είναι το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Αυτή την ειρήνη θέλησαν να πάρουν μαζί τους οι κατατρεγμένοι και ξεριζωμένοι κάτοικοι μιας πόλης της Μικράς Ασίας, όταν από το προκόπι της Καπαδοκίας μετεκίσανε στην Εύβοια, στο παλιό Αχμέτ Αγά, το καινούργιο προκόπι. Άφησαν πίσω τους περιουσίες, σπίτια, χτήματα, όλα τα καλά τους. Πήραν μαζί τους λίγα δέματα, με τα απαραίτητα ίσως και λίγα φλουριά, και πήραν την πολυτιμότερη κοινή περιουσία τους. Το σκήνωμα του ανθρώπου που κάποτε είχε αγιάσει στα δικά τους χώματα. Οι πατρίδες εχμαλωτίζονται, οι ιδέες όμως μένουν πάντοτε ελεύθερες, και αυτή την ελευθερία θέλησαν να προστατεύσουν οι κάτοικοι από το προκόπι όταν μεταφέρανε μαζί τους στην καινούρια τους πατρίδα ότι είχε σταθεί πάντοτε για αυτούς το χαρμόσυνο μήνυμα της ειρήνης του Θεού. Το γεγονός είναι ιστορικό. Τον Οκτώβριο του 1924, με το καράβι Βασίλειος Δεστούνης, που μετέφερε ένα μέρος του πληθυσμού από το προκόπι για εγκατάσταση στο Αχμέτ Αγά της Εύβοιας, έφτασε στην προκυμαία της Χαλκίδας και το σεπτό σκήνωμα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Τόσα χρόνια περάσανε από εκείνη την ημέρα και το καινούριο προκόπι ζει και χαίρεται γύρω από τη μεγάλη εκκλησία του Αγίου του, που έχει γίνει και ένα από τα δημοφιλέστερα προσκυνήματα στην Ελλάδα. Οι σελίδες που ακολουθούν είναι μια αφήγηση του βίου του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, σύμφωνα με τα λίγα γνωστά γεγονότα της ζωής του και μέσα στα ιστορικά πλαίσια της εποχής που έζησε. Η ημερομηνία της γεννήσεως του Αγίου δεν είναι γνωστή. Την τοποθετούν κάπου γύρω στα 1690. Ούτε είναι γνωστό το όνομα του χωριού ή της πόλης που γεννήθηκε στην περιοχή της Μικρής Ρωσίας. Είναι όμως γνωστή η ημερομηνία της εχμαλωσίας του από τους Τούρκους, 1711. Επίσης, είναι γνωστή και η ακριβής ημερομηνία του θανάτου του Αγίου, 27 του Μάη 1730, στο προκόπι της Καπαδοκίας.

ήταν τέλη του Μάη. Στο ρωσικό χωριό Πεζνορόβο, που έμενε ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, η άνοιξη είχε έρθει πρώιμη και πανέμορφη. Τα πανωτά χιόνια του χειμώνα είχαν ποτίσει βαθιά τη γη, και η γη, που είναι πάντα ευγνώμονη και πάντα ανταποδίδει στο πολλαπλάσιο ό,τι της εμπιστευτούμε, ξέχινε τώρα πλούσια στο φως όσα είχε με υπομονή και σιωπηλά κατεργαστεί στο σκοτάδι. Ο Ιβάν Μιχαήλοβιτς, το μοναδικό αγόρι και το μεγαλύτερο παιδί της Ναταλίας Πετρόβνα και του Μιχαήλ Ιβάνοβιτς, ήταν σαν να βλέπε για πρώτη φορά την άνοιξη. Την είχε δει πολλές φορές ως τώρα την

και μέσα στις τρεμάμενες φιλοσιές της Λεύκας. Μια άγνωστη και δυνατή πνοή θαυμασμού και δέους φυσούσε στην καρδιά του νέου. Ακουμπισμένος στο φράχτη που τον σκέπαζε η αγράμπελη, έβλεπε άπλιστα το τοπίο που απέραντο απλωνόταν ολογυρά του. Και αυτό το τοπίο που είχε σταθεί πάντα το ίδιο από τη μέρα που ο Ιβάν θυμόταν τον κόσμο, σήμερα όμως ήταν στα αλήθεια σαν αντίκριζε για πρώτη του φορά. Το τοπίο δεν ήταν καινούριο. Ίσως να ήταν καινούρια τα μάτια του αγοριού. Ίσως να ήταν καινούρια η καρδιά του. Ή μήπως αυτό το μήνυμα της άνοιξης που ερχόταν από άγνωστες πατρίδες να ήταν φέτος πιο έντονο. Ό,τι κι αν συνέβαινε, ο Ιβάν ένιωθε να τον πλημμυρίζει μια πρωτόγνωρη ευτυχία. Χαιρόταν που τα χωράφια της Σίκαλης ήταν καταπράσινα. Όσο μακριά κι αν έφτανε στο βλέμμα του, τα πράσινα χωράφια της Σίκαλης έμοιαζα σαν να μην είχαν τέλος στην ατέλειωτη στέπα. Η αγαλίαση το γέμιζε καθώς σήκωνε τα μάτια και έβλεπε τις φιλοσιές από τις Λεύκες να παιχνιδίζουν στον ήλιο και έβλεπε λίγα άσπρα σύννεφα να αργοταξιδεύουν στο σκούρο μπλε του ουρανού. Αναρωτήθηκε, τα πουλιά που πετούν από κλαδί σε κλαδί τι θέλουν τάχα να μου πούν με το τιτίβισμά τους? Χωρίς άλλο, τα πουλιά είναι εδώ για μένα, για να μου κάνουν συντροφιά. Τα πουλιά είναι τα αδέρφια μου, όπως είναι αδέρφια μου και οι άγγελοι του Θεού. Για τους αγγέλους του Θεού το ξέρε πως ήταν αδέρφια του. Πρώτη φορά όμως σκεπτόταν με τέτοια πεποίθηση, σαν μέσα στο φως κάποιας κρυφής αποκάλυψης, ότι και τα πουλιά είναι αδέρφια του. Και όχι μόνο τα πουλιά, αλλά και τα δέντρα και οι αγριοτριανταφυλιές που άθιζαν εδώ δίπλα στο φράχτη του χτήματος και το ριάκι που έτρεχε δροσερό μέσα στα φλισκούνια, όλα ήταν αδέρφια του. Γεμάτος απορία ψιθύρισε, «Δεν έχω κανένα εχθρό. Όλοι είναι φίλοι μου, όλα είναι αδέρφια μου». Έριξε πίσω το ξαθό του κεφάλι και κοίταξε με πάθος τον ουρανό. Ο ουρανός είχε το ίδιο βαθύ μπλε χρώμα που είχαν τα μάτια του αγοριού. Με το μικρό κομμάτι του ουρανού που ήταν κλεισμένο μέσα στα μάτια του, το αγόρι πάσκησε να δει πέρα από τα ορατά, να δει και τα αόρατα που καθημερινά ανάφερνε στην προσευχή του. «Ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων». Στάθηκε πολύ ωρά κίνητος, βυθισμένος. Σε τι? Ούτε ο ίδιος το ήξερε. Δεν σκεφτόταν τίποτα. Έβλεπε μόνο το βαθύ γάλανο ουρανό και η λατρεία γέμισε τη ψυχή του. «Γλυκέι σου, γλυκέι σου», τα χείλη του αργοκουνιόνταν. Όλα έγιναν δι' αυτού και χωρίς αυτόν τίποτε δεν έγινε από όσα έχουν γίνει. Αργά, πολύ αργά, σαν να ήθελε να τα τραβήξει όλα μέσα στην καρδιά του, σαν να ήθελε να τα κάνει όλα δικά του, το αγόρι κοίταξε γύρω του και η απέραντη στέπα που τη σκεπάζει το χειμώνα το χιόνι και είναι τώρα καταπράσινη και σε λίγους μήνες θα γίνει ολόχρηση, και τα σπάνια λουλούδια που γεμίζουν τα θερμοκήπια της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας Ρουσίκινα και τα πιο ταπεινά λουλούδια της Ρωσικής Γης που γεμίζουν τον κήπο της μητέρας μου Ναταλίας Πετρόβνα Ιρίνας, τα πουλιά του καλοκαιριού και τα αγρίμια του χειμώνα, η χαρούμενη χήμαρη και ο πλατής Νίπερος που διασχίζει την Ουκρανία, την πατρίδα μου, ο ουρανός και τα σύννεφα, τα άστρα και το φεγγάρι και οι εποχές που αλλάζουν και κάθε μια φέρνει καινούρια χαρά και αγαλίαση και ξεκούραση στον άνθρωπο. Τα άλογα, τα θαυμαστά άλογα που γεμίζουν τους στάβλους της πλούσιας Κατερίνας Αλεξάνδροβνας
και τα καναρίνια.

μια της, που και λαϊδούν τόσο γλυκά όσο γλυκά θα πρέπει να ψέλουν οι άγγελοι στον ουρανό. Και εγώ ίδιος, ο Ιβάν, και οι γονείς μου, και οι μικρές μου αδερφές με τις χρυσές πλεξίδες τους, και η πολύ αγαπημένη μάνα όλων μας, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα, και ο Άγιος αδελφός της, ο Αλέξιος. Εδώ, τα γόρη, σήκωσε το δεξί του χέρι και αργά έκανε το σημείο του σταυρού. Τα χείλη μου αθόρυβα άρχισαν πάλι να ψιθυρίζουν. Γλυκέ Ιησού, γλυκέ Ιησού, επειδή εσύ υπάρχεις έγιναν όλα όσα υπάρχουν, τα ορατά και τα αόρατα. Γλυκέ Ιησού, τα ορατά και τα αόρατα. Τα αόρατα πώς να είναι? Την τελευταία φορά που μας είχε επισκεφθεί ο πατήρ Αλέξιος, το είχε πει. Τα ορατά, είχε πει, δεν είναι τίποτα μπροστά σε εκείνα που υπάρχουν και δεν μπορούμε όμως ακόμα να τα δούμε, σε εκείνα που μας περιμένουν, μικρέ μου Ιβάν. Τα έργα της αγάπης, είχε πει ο πατήρ Αλέξιος, δεν είναι τίποτα μπροστά στην ίδια την αγάπη. Όχι αν μπορούσαμε να τη δούμε, όταν μας γεμίζει την καρδιά και όταν μας κάνει να πονούμε από την προσμονή. Και αφού, Ιβάν, είναι τόσο όμορφα αυτά που βλέπουμε, γλυκέ Ιησού, τόσο όμορφα, τόσο όμορφα, γλυκέ Ιησού. Τα γόρη είχε χαθεί σε έκσταση, την απλή φυσική έκσταση του ανθρώπου μπροστά στο μυστήριο του κάλους που είναι μέσα του και τις ομορφιές που τον περιστοιχίζει. Γλυκέ Ιησού. Στη σιωπή της εξοχής ακούστηκε ξαφνικά το ανύπομο χλιμήτρισμα ενός αλόγου. Ο Ιβάν χαμογέλασε. «Έρχομαι», φώναξε, «έρχομαι με ζόρ». Δεν κουνήθηκε όμως από τη θέση του. Σαν απάντηση, το χλιμήτρισμα είχε γίνει τώρα απολότερο, με διακοπές χαρούμενο. Αργά, άκεφα, ο Ιβάν άρχισε να απομακρύνεται από το φράχτη με κατεύθυνση στους στάβλους. «Έρχομαι, Μπεζόρ, έρχομαι», φώναξε άλλη μια φορά. Βγήκε από το περιβόλι. Όταν έφτασε στους στάβλους και άνοιξε την πρώτη πόρτα, το αραβικό άλογο με το πολύ γυαλιστερό δέρμα και τα έξυπνα μάτια, ο Μπεζόρ, το καλύτερο άλογο ολόκληρης της περιφέρειας, γλυμήντρησε ικανοποιημένο. Τρίφτηκε απάνω στον Ιβάν. Εκείνος το χάιδεψε ανάμεσα στα μάτια. Άνθρωπος και ζώο έδειχναν πολύ ευχαριστημένοι ο ένας από την παρουσία του άλλου. Ύστερα, ο Ιβάν άνοιξε μια-μια όλες τις πόρτες των στάβλων. Τα άλογα βγήκαν στο ύπαιθρο, άρχισαν με αργά βήματα να προχωρούν στην εξοχή. Ο Ιβάν πήδηξε πάνω στο μεζόρ. Το άλογο κάλπασε χαρούμενο, ξεπέρασε το υπόλοιπο κοπάδι και άρχισε να τρέχει σαν το σύφουνα στην ανοιχτή πεδιάδα. Όλα τα άλογα ακολούθησαν τον μεζόρ. Οι χέτες τους ξανέμιζαν στον ανοιξιάτικο αέρα. Τα πόδια τους ήταν σαν να μην πατούσαν στο χώμα. Οι φιγούρες τους δεν άργησαν να γραφτούν στα βάθη του ορίζοντα. Κι ύστερα χάθηκαν. Από το παράθυρο της καμαράς της, στο δεύτερο πάτωμα του αρχοντικού της, η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή. Είχε δει τον Ιβάν ακουμπισμένο στο φράχτη, ακίνητο, να περιεργάζεται προσεκτικά το τοπίο. Τον είχε δει να ρίχνει πίσω στο κεφάλι του και να βλέπει επίμονα, κατακόρυφα τον γαλανό ουρανό της ανοιξιάτικης μέρας. Λίγο ανήσυχη, είχε αναρωτηθεί, «Τι έπαθε το παιδί, ο Ιβάν? Αυτός είναι πάντα ακίνητος. Γιατί τάχα στέκεται τόση ώρα κουμπισμένο στο φράχτη, σαν να είναι Κυριακή, σαν να μην είναι αυτός ο Ιβάν που δεν μπορεί να κάτσει στιγμή χωρίς κάτι να κάνει, αλλά σαν να είναι κάποιος νοθρός νέος της αριστοκρατίας? Τι να χαζεύει με τέτοιο τρόπο στον ουρανό?» Έγειρε το κεφάλι της για να μπορέσει και εκείνη ίσως να δει προς το σημείο που έμενε στυλωμένο το βλέμμα του Ιβάν. Δεν είδε όμως τίποτα εκεί ψηλά, τίποτα
παρεκτός από τον άδειο γαλάζιο θόλο που απ' άκρη σ' άκρη σκέπαζε την πεδιάδα ως εκεί που έφτανε το μάτι. Ανήσυχη, ετοιμαζόταν να φωνάξει η Βαν όταν από τους στάβλους έφτασε το πρώτο ανυπόμονο χλιμήντρισμα του Μεντζόρ. Μα τώρα η απορία της έγινε πιο μεγάλη. Ο Ιβάν, αντί να τρέξει πρόθυμα όπως συνήθιζε, σε κάθε κάλεσμα είτε τον καλούσαν οι άνθρωποι είτε τον καλούσαν τα ζώα, που έδειχνε να καταλαβαίνει και τη δικιά τους γλώσσα με την ίδια ευκολία που καταλάβαινε τη μικρορωσική διάλεκτο και τα σλαβωνικά της Άγιας Ρωσικής Ορθόδοξης Πίστης, έμεινε για λίγο ακόμα κίνητος και ύστερα, με αργές, ασυνήθιστες για αυτόν κινήσεις, κατευθύνθηκε στους στάβλους. Τότε μόνο ησύχασε η Κατερίνα Αλεξάνδροβνα και ανάπνευσε με ανακούφιση και χαμογέλασε όταν είδε τον Ιβάν να παρουσιάζεται πάνω στον πεζόρ, να μπαίνει επικεφαλής του κοπαδιού και καλπάζοντας να το οδηγεί στη βοσκή. Το βλέμμα της γυναίκας πλανήθηκε για λίγο στα βάθη του ορίζοντα, εκεί που για μια στιγμή είχε γραφτεί η φιγούρα του κοπαδιού, κι ύστερα καβαλάρης κι άλογα χάθηκαν σαν να τους είχε καταπιεί ο ίδιος ο ουρανός.

άρχισε πάλι να ανησυχεί. Κάποια μέρα σκέφτηκε να χαθεί πάλι ο Ιβάν εκεί κάτω στον ορίζοντα και ίσως χαθεί για πάντα, όπως είχε χαθεί ο άνδρας της και όπως είχαν χαθεί τα παιδιά της. Μόνο οι γυναίκες έμεναν πίσω, έμεναν και λίγοι άνδρες, λιγοστοί, όσοι ξέφευγαν από τους Κοζάκους, όσοι γύριζαν από τις διάφορες εκστρατείες, όσοι, σαν τον αδελφό της τον Αλέξιον, είχαν ασπαστεί το μοναχικό βίο. Μήπως όμως και ο Αλέξιος δεν είχε φύγει? Είχε φύγει, όχι όμως για πάντα. Γύριζε. Κάθε 5 χρόνια γύριζε στο Πεζνονρόβο. Έμενε λίγους μήνες κοντά τους. Τους μετάδιδε όλα όσα είχε αποκτήσει εκεί ψηλά, στις σκήτες και στα μοναστήρια του Άθο, του Αγίου Όρους. Κι ύστερα, αφού τους είχε για λίγο ανοίξει τις πόρτες του Παραδείσου και είχα δει τους αγγέλους να πηγαίνω έρχονται μεταξύ ουρανού και γης, έφευγε. Ταξίδευε μέσα στη Ρωσία όσο άντεχε. Γύριζε από χωριό σε χωριό, από μοναστήρι σε μοναστήρι. Κάποιες φορές έμπαινε στις γραμμές στο φυλακισμένο που τραβούσαν για τη Σιβηρία όσο άντεχε, και ύστερα γύριζε πάλι στον Πεζνονρόβο. Τότε έπρεπε να τον περιποιηθούν, να τον γιατρέψουν. Γύριζε άρρωστος, ανίκανος να μιλήσει. Η καρδιά του ήταν πληγωμένη από όσα είχε δει και από όσα είχε ακούσει. Πώς να γιατρέψουν την καρδιά του Αλέξιου? Δεν μπορούσαν. Μόνο τα πόδια του, που ήταν το καθένα από μια πληγή, μόνο αυτά γιατρευαν. Έβραζαν μαλακτικά βότανα και του τάπλαιναν. Το έβαζαν αλυφές που τις έφτιαχνε η Κατερίνα από άλλα βότανα, τα βότανα που ίδια είχε μάθει στον Ιβάν να ξεδιαλέγει από τότε που ήταν μικρό παιδί. Μαζί με τις προσευχές, την ανάγνωση και τη γραφή που είχε μάθει, πώς να ξεδιαλέγει και τα βότανα, ένα δώρο και αυτό του Θεού για τους πόνους των ανθρώπων. Και μην πεις ποτέ, Ιβάν, ότι ο Θεός μας στέλνει γυμνούς και χωρίς όπλα στον κόσμο. Μας τα δίνει όλα ο Θεός, τους καρπούς της γης για την τροφή μας, το λινάρι και το μαλλί για τα ρούχα μας, τα βότανα για την υγεία μας, τη λαχτάρα της προσευχής για την ψυχή μας και τα άλογα για τη χαρά μας, είχε προσθέσει κάποτε από μικροσκοπικός Ιβάν, που από τα 8 του κιόλας χρόνια ήταν ο κυρίαρχος του κοπαδιού των αλόγων της. Και τα άλογα για τη χαρά μας. Το βλέμμα της Κατερίνας έμενε πάντα ονειροπόλα, στυλωμένο στα βάθη του ορίζοντα. Από εκεί κάτω, από εκεί που χάθηκε ο Ιβάν επικεφαλής του κοπαδιού, έρχεται κάθε φορά ο Αλέξιος. Έρχεται από το βουνό του Θεού, ξεκούραστος, γελαστός, γεμάτος και φάτος και γεμάτος παρηγοριά για όλους. Κι ας μπορούσαν να τον κρατήσουν για πάντα κοντά τους. 5.000 ψυχές και στα υπόλοιπα χωριά εκτός του Πεζνορόβο που τις ανήκουν σε εκείνη την αδελφή του. Τα δικά του τα χωριά ο Αλέξιος θέλησε να τα πουλήσει, να αφήσει ελεύθερους τους χωρικούς του πρώτα, να τους δώσει όλη η γη μπορούσε ο καθένας να καλλιεργήσει. Οι χωρικοί του όμως δεν την ήθελαν την ελευθερία. Τι να την κάνουν? Δεν ήξεραν τι να την κάνουν. Με κλάματα παρακάλεσαν την Κατερίνα να αγοράσει εκείνη τα χωριά του αδερφού της, να τους αγοράσει εκείνη, γιατί να δουλεύει στα χτήματα της Κατερίνας Αλεξάνδρομνας σήμαινε να είσαι τόσο ελεύθερος όσο και ο ίδιος ο τσάρος. Και η Κατερίνα αγόρασε τάχα τα χωριά του αδερφού της. Το έδωσε ένα μεγάλο χρηματικό ποσό και κάθε χρόνο του στέλνε στο Άγιον Όρος όλα τα εισοδήματα από την παλιά του χτηματική περιουσία. Μόνο φέτος δεν του τα είχε πάλι στείλει, γιατί φέτος τον περίμεναν πάλι. Είχαν περάσει τα 5 χρόνια την τελευταία του επίσκεψη. Τον περίμεναν. Ο άνθρωπος του Θεού θα ερχότανε από τα βάθη του γαλανού ορίζοντα. Θα καθόταν κοντά τους λίγους μήνες. Θα φεύγε. Θα φέρνε πάλι βόλτα κάποιο κομμάτι στη ματωμένη γη της πατρίδας. Θα γύριζε πάλι κοντά τους,
πριν ξαναφύγει για το Άγιον Όρος. Θα ήταν όμως αγνώριστος, ένα κουρέλι. Θα του γιατρεύαν το σώμα, την καρδιά του όμως πώς να τη γιατρέψουν? Θα άφηνε πίσω του τη Ρωσία, μα γιατρευτη πάλι καρδιά, μόνο εκεί ψηλά, στις σκήτες, στα μοναστήρια του Άθο, σιγά σιγά. Θα επουλωνόταν η πληγή, θα ξεχνούσε για λίγο καιρό τον πόνο της Ρωσίας, τα τρομακτικά βασανιστήρια της Σιβηρίας, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση των παιδιών του Θεού από άλλα παιδιά του Θεού, την τυραννία του αδερφού από τον αδερφό, την αγραμματοσύνη, τη χτινοδία. Και είναι μια τέτοια μεγάλη και πλούσια πατρίδα η Ρωσία, τους έλεγε ο Αλέξιος. Γιατί δεν θέλουν όλοι να ζουν όπως ζείτε εσείς εδώ στον Πεσνορόβο? Θα ήταν τόσο εύκολο. Ο Θεός μας τα έδωσε όλα. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να βοηθήσουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να δουλέψουμε. Λίγο να απλώσουμε το χέρι να ξεριζώσουμε από την καρδιά μας τα πάθη. Δεν μπορεί ο Θεός να ζητά από μας κάτι που δεν γίνεται. Για να μας ζητά λοιπόν να γίνουμε τέλειοι όπως είναι Εκείνος τέλειος, θα πει ότι μπορούμε να γίνουμε τέλειοι. Ο Χριστός δεν μας είπε να έχουμε στρατούς, μας είπε όμως να στρέφουμε και το άλλο μάγουλο σ' όποιον τυχό θα μας πατσίσει. Σώπα γέροντα, σώπα, θα σ' ακούσουν οι κοζάκοι, θα το μάθει ο τσάρος, θα σε σύρουν αλυσοδεμένο στη Σιβηρία. Όχι παιδιά μου, δεν θα σωπάσω. Δεν λέω τίποτα διαφορετικό από όσα λέει η Άγια Ορθόδοξη πίστη μας. Η Αγία Ρωσία δεν είναι Αγία. Καλά είναι τα προσκυνήματα με τα χρυσά καντήλια και τα πολύτιμα αφιερώματα και τις γιγάντιες λαμπάδες που καίνε νύχτα μέρα μπροστά στα εικονίσματα. Κι όμως, τι να τα κάνει όλα αυτά ο Θεός, παιδιά μου? Δική του δεν είναι όλη η θησαυρή της γης και του ουρανού? Το μόνο που δεν είναι δικό του και που πάνω απ' όλα το λαχταρά είναι οι καρδιές μας. Καρδιές καθαρές, καρδιές ταπεινές, καρδιές γεμάτες έλεος.

πάνω σε αυτό ακριβώς ταχνάρι. Είχε μάθει από παιδί και η Κατερίνα να κανονίζει όλη την πορεία της ζωής της. Και το έβλεπες καθαρά ότι οι άνθρωποι που της ανήκαν, η βαφτισμένη περιουσία της, όπως συνήθιζε να λέει ειρωνικά ο άνδρας της, Σέργιος Παύλοβιτς Ρουσίκιν, ένας χριστιανός επαναστάτης που είχε πεθάνει από συγκοπή στα 50 του χρόνια, πριν προφτάσουν οι αντίπαλοι του να τον εξορίσουν στη Σιβηρία, ήταν διαφορετική από το πλήθος των χωρικών της Μικράς Ρωσίας. Κάτι αλλιώτικο έμοιαζε να πλανιέται πάνω από τα χωριά της Κατερίνας Αλεξάνδροβνας, κάτι σαν ευλογία που εξόρκιζε τα μίση, τους φθόνους, τις ασέλγειες. Για πολλά χρόνια τα μόνα που είχαν ακουστεί στα χωριά της ήταν μικροκλεψιές, φιλονικίες, χωρίς σοβαρές συνέπειες, αργά και που εμπιστευτικά τις ψιθύριζαν ότι κάποια κοπέλα βιαζόταν πολύ να παντρευτεί. Η Κατερίνα τραβήχτηκε από το παράθυρο, πλησίασε στη μεγάλη ντουλάπα που έπιανε ένα ολόκληρο τοίχο της καμαράς της και την άνοιξε. «Θα πάω σ' άρρωστους», ψιθύρισε, «ας φορέσω κάτι χαρούμενο». Διάλεξε ένα άσπρο μπατιστένιο φόρεμα, φρεσκοσιδερωμένο και κολαριστό. Ντύθηκε και κοιτάχτηκε στον καθρέφτη. Παρόλα τα 45 της χρόνια, φαινόταν ακόμα νέα, αδύνατη και πρόσχαρη, με τα καστανά μαλλιά της, που πλούσια πλαισίωναν το λεπτό της πρόσωπο και τα ζωηρά γαλανά της μάτια. Είχε κρατήσει ένα αέρα νιώτης που δεν είχε κατορθώσει να τον διώξουν ούτε τα χρόνια ούτε ελίπες. Τα μάτια της είχαν κλάψει πολύ τον τελευταίο καιρό, αλλά θα τον νόμιζες πως και αυτά ακόμα τα δάκρυα και αυτές οι τρεις βαθές λύπες ήταν για την Κατερίνα πηγές που την ξανάνιωναν αντί να γίνουν το σκοτάδι που θα σβήνε τη λάψη από το πρόσωπό της. Ήταν γενναία, αυτό το ήξερε και η ίδια, και ήταν περήφανη. Δεν θα το καταδεχόταν ποτέ να νικηθεί από τίποτα. Ο Αλέξιος τη σύγκρινε με το δέντρο, το κυπαρίσι που μόνο ο κεραυνός του σκοτώνει. Μα ούτε και κεραυνοί είχαν κατορθώσει να σκοτώσουν την Κατερίνα. Έχασε τον άνδρα της μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Έχασε τα δυο της παλικάρια σε εκστρατεία του τσάρου και έμεινε ακλόνητη. Είχε τη γενναιότητα της ταπεινοφροσύνης, την απέραντη, και ανήκει τη γενναιότητα της πραότητος. Οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη, και η Κατερίνα εξηγούσε με αυτόν τον τρόπο το μακαρισμό. Μόνο αν είσαι πράος μπορείς να κερδίσεις τη δική σου γη, τον εαυτό σου, να γίνεις ο κύριος του εαυτού σου και τίποτα να μην μπορέσει να σε κυριέψει. Η πραότης είναι η ανεξαρτησία, η ανεξαρτησία που πάνω απ' όλα αγαπούσε η Κατερίνα, και με πραότητα δεν εννοούσε να είσαι ευχάριστος και υποχωρητικός στους άλλους, αλλά να μην φέρνεις αντίσταση στο Θεό. Να είσαι σαν ένα τίποτα μέσα στο μεγάλο κύμα που θα σε κυλά και αυτή να είναι μοναδική σου θέληση. Να μην φέρνεις αντίσταση. Άνοιξε ένα από τα συρτάρια της και πήρε χρήματα. Τα έβαλε στη τσάντα της και ύστερα βγήκε από την καμαρά της. Άρχισε να κατεβαίνει τις σκάλες. Στο παχύ, κόκκινο χαλί, τα βήματά της ήταν αθόρυβα και ανάλαφρα. Μπροστά στην εξώπορτα του σπιτιού, την περίμενε τα μάξι της. Αγαπητοί ακροατές, εδώ η ώρα μας έχει τελειώσει. Θα είμαστε πάλι μαζί την ερχόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα. Χαίρετε.

0: Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού, Αρχιμανδρίτης Ισαάκ. Σύγχρονες Αγίες Μορφές. Άγιος Ιωάννης ο Ρώσος. Από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11.
2: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
1: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Τρίτη μαρτυρία περί του Χριστού. Ιωήλ Γιανακόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Τρίτη μετά το βάπτισμα μαρτυρία του Προδρόμου περί του Χριστού. Οι απεσταλμένοι του συνεδρίου ανεχώρησαν με την πληροφορία ότι ο Ιωάννης δεν είναι ο Χριστός, αλλά ο πρόδρομος αυτού. Τι επαύριον, την επομένη δηλαδή ημέραν της αναχωρήσεως τούτων, επιστρέφει ο Χριστός εκ της ερήμου των πειρασμών του και κατευθύνεται προς τον πρόδρομον, ο οποίος εβάπτιζεν εις τον Ιορδάνην. Πλησίον του προδρόμου προσεκολήθησαν μαθητέ, οι οποίοι εμιμούντο την αυστηράν ζωήν του διδασκάλου των εις προσευχάς και νηστείας, μεταξύ των οποίων ήτο και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Ο πρόδρομος βλέπει τον Ιησούν ερχόμενον προς αυτόν και πλήρης ενθουσιασμού, δεικνύων και συνιστών αυτόν δια του δακτύλου του εις τους παρευρισκομένους, λαών και μαθητάς του, λέγει «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου». Οι φράσεις αυτή είναι περιεκτικοτάτη βαθύτα των ενιών και ειδού. Οι λέξεις «αμνός», δια της οποίας ο πρόδρομος παρομοιάζει τον Χριστόν, είναι εκπλήρωσης της προφητείας του Ισαΐου, όπου ο Χριστός παρίσταται ως αμνός εναντίον του Κύροντος και ούκ ανοίγει το στόμα αυτού. Είναι επίσης ο τύπος του πασχαλινού αμνού, τον οποίον έτρωγον οι Ιουδαίοι και δια της θυσίας του αμνού, του Χριστού, θα παύσωσιν ενομικέ θυσία των Εβραίων. Ενώ λοιπόν η λέξη «αμνός» δηλεί το ανθρώπινον αυτού, η γενική, η εξαρτωμένη εκ της λέξεως ταύτης του Θεού, δηλεί την θείαν καταγωγήν του Χριστού. Οι φράσεις «ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου» δηλεί το έργον αυτού. Και συγκεκριμένως, το έργον αυτού δεν είναι πολιτικών, όπως επερίμεναν οι Ιουδαίοι τον Μεσσίαν, αλλά ψυχικών, άρσης των αμαρτιών. Επομένως, τρυφερότατα και παριστατικότατα τονίζεται δια της φράσεως ταύτης το απολυτρωτικό έργο του Χριστού. Πλην όμως αυτού, το έργο τούτο όχι μόνον είναι ψυχικών και ουχή πολιτικών, αλλά είναι πανανθρώπινων και ουχή μόνον Ιουδαϊκών, διότι ο Χριστός είναι ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Ο πρόδρομος συνιστά τον Χριστόν ως αίροντα την αμαρτία του κόσμου κατά των ιερών Χρυσόστομων ή να μην νομιστεί ως κοινός θνητός, ως αμαρτωλός της, αφού ευαπτίστη και ούτως μεταξύ των άλλων αμαρτωλών ανθρώπων. Επομένως, εις την μικράν ταύτην φράσιν περιέχεται το πρόσωπον και το έργον του Χριστού. 20 αιώνες παρήλθον έκτοτε και εκατομμύρια πιστών εισθάνθησαν την άρσην του φορτίου των αμαρτιών των και την έβρεσιν της γαλήνης των εις των αμνών τούτων, των Χριστών. Πώς προελέχθη ενατιού των γεγονός αναγόμενων εις των ηθικών του ανθρώπου κόσμων εις εποχήν κατά την οποίαν ο αμνός ούτος, ο Χριστός, ή το αφανίσιος τέκτονος εν τη Ναζαρέτ, αν δεν ή το θεία η έμπνευση του προδρόμου? Ο πρόδρομος συνεχίζει. «Ούτως έστι, υπερού εγώ είπων, ο πίσω μου έρχεται ανήρ, ως έμπροσθέν μου γέγονεν ότι πρώτος μου είναι». Αυτός είναι δηλαδή εκείνος δια τον οποίον σας είπα άλλοτε, αν και νεότερος εμού κατά των χρόνων της γεννήσεως και δημοσίας εμφανίσεως, είναι προγενέστερος εμού ως Θεός. «Καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά είναι αφανερωθεί το Ισραήλ, δια τούτο ήλθον εγώ εν είδα τη βαπτίζων». Και εμαρτύρησεν Ιωάννης λέγον «Τεθέαμε το πνεύμα καταβαίνον ως περιστεράν εξ ουρανού και έμεινεν επ' αυτόν καγώ ουκ είδην αυτόν, αλλά ο πέμψας με βαπτίζειν εν είδατι εκείνος μη είπεν, εφών ανίδης το πνεύμα καταβαίνον και μένον επ' αυτόν, ούτως εστίν ο βαπτίζον εν πνεύματι Αγίω». Ο πρόδρομος δεν εγνώριζε τον Χριστόν πρώτου βαπτίσματος προσωπικώς. Τον εγνώρισε όμως δια ιδιαιτέρας αποκαλύψεως όταν μετέβη να βαπτιστεί υπ' αυτού. Πλήρως δε εγνώρισε αυτόν όταν είδε το πνεύμα το Άγιο να καταβαίνει στην κεφαλήν αυτού και όταν ήκουσεν τη φωνήν του Θεού. Επομένως, ο σκοπός δια τον οποίον εβάπτιζε ο Ιωάννης ήταν να γνωρίσει τον Χριστόν αυτός ο ίδιος και κατόπιν να συστήσει αυτόν εις τους Ιουδαίους ως Μεσσίαν. «Καγώ εώρακα και με μαρτύρικα ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού». Δια του εώρακα και με μαρτύρικα δηλούται το επίσημον της ομολογίας. «Είμαι αυτόπτης μάρτης», ως εάν έλεγε. Δια της φράσεως «ο Υιός του Θεού» δηλούται η θεότης του Χριστού και εξηγούνται επροηγουμένως λεχθεί σε φράσεις «πρώτος μου ειν και εν μπροσθέν μου γέγονεν». Αξιοσημείωτος εντάφθα είναι ο αμνός προς τον οποίον παρομοιάζεται ο Χριστός. Ο αμνός περιέχει δύο ενίας, την έννοια της πραότητος και της θυσίας. Ταύτας έχει και ο Χριστός. Ας ομιλήσουμε λοιπόν περί του θέματος θυσία-πραότης. Ο αμνός και ο Χριστός έχουσι την μεγαλυτέραν θυσίαν και πραότητα, εοποίη είναι σπουδαίον υπόδειγμα δια την ειδικήν μας ζωήν. Ας είδομεν και τα δύο. Α. Θυσία και πραότης αμνού και Χριστού. Εντάφθα έχομεν σύμβολον των αμνών, ως συμβολιζόμενον δε των Χριστών. Ο αμνός είναι το ηρεμότερον όλων των ζών, η δε θυσία του είναι η συχνοτέρα και ωφελημοτέρα εις το θυσιαστήριον του εβραϊκού ναού και εις τα σφαγεία των σημερινών κρεοπολών. Πόσον ήρεμος και πράος είναι ο αμνός, το αρνίον φαίνεται εκ του ότι όταν θελήσομεν να χαρακτηρίσομεν άνθρωπον δεινά ως αγαθόν, τον ονομάζομεν άκακον αρνίον. Πόσο πολύτιμος ήτο η θυσία του εις το εβραϊκόν θυσιαστήριον φαίνεται εκ του ότι δύο φοράς εκάστην ημέραν εθυσιάζοντο δια τας αμαρτίας του λαού το δε πασχαλινόν θύμα ήτο και τούτο αμνός και όχι άλλο ζώον. Ταύτα εγένοντο ουχή μίαν ημέραν και δύο αλλά επί 1500 έτη. Και σήμερον ο αμνός εις τα σφαγεία και κρεοπολία είναι το ακριβότερον και ωραιότερον σφάγιον. Αλλά βαθυτέρα πραότης και ωραιοτέρα θυσία είναι εις τον υπό του αμνού συμβολιζόμενον των Χριστών. Πόσον πράος ήτο ο Χριστός φαίνεται εκ του ότι οδηγούμενος εις τον Σταυρόν ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ απέστρεψεν το πρόσωπον αυτού από εσχήνης εμπτισμάτων κατά τον προφήτην Ισαΐαν. Τα σπαριάς του έδωκεν εις ραπίσματα, τον νότον εις την φραγγέλωσιν, την κεφαλήν του εις τον ακάνθινον στέφανον, τα σχήρας του και τους πόδας του εις την σταύρωσιν, το πρόσωπον του εις τους εμπτισμούς, την ψυχήν του εις την ηρωνίαν. Πόση ηρεμία, πόση πραότης του αμνού τούτου. Αλλά και η θυσία του ήτο μεγάλη, διότι έδωκε το παν εις πάντας. Έδωκε το παν, διότι πλούσιος ον επτόχευσε δι ημάς κατά την ζωήν. Εγυμνώθη ανελθόν επί του σταυρού κατά τον θάνατον, μετά δε τον θάνατόν του, έδωκε το αίμα του, των λόγων και των βίων του των ορθών. Τι βαθύτερον της πτωχίας, της γυμνότητος και του αίματος τα οποία έδωκεν. Εις ποιους δε έδωκε ταύτα. Ουχή μόνον εις τους μαθητάς του, οι οποίοι εφάνισαν πιστοί, αλλά και εις τον προδότην Ιούδαν, εις το μυστικόν δείπνον. Όχι μόνον εις τον μετανοήσαντα ληστήν, αλλά έτοιμος ήτο να δώσει εις τον αμετανόητον ληστήν, εάν εδέχετο και ούτως την προσφορά δια της μετανοίας του. Η θυσία του δεν αφεώρα μόνον τούτους, αλλά όλους τους ανθρώπους, από της πτώσεως του Αδάμ και της Εύας μέχρι της συντελείας του αιώνος. Διότι η θυσία του είναι αρκετή να πλύνει τα αμαρτίας όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Επομένως, πραότης και θυσία του αμνού του Χριστού είναι δύο αλληλοσυμπληρούμενα και αλληλοαυξανόμενα αγαθά. Έπρεπε να συνδυαστώσουν. Η θυσία είναι ωραιοτέρα όταν υπάρχει και η πραότης. Η πραότης είναι βαθία όταν είναι μαζί της και η θυσία. Β. Και εμείς πρέπει να έχομεν θυσίαν και ηρεμίαν. Και ιδού. Καλόν είναι να μην αδικόμεν τους άλλους και να ζητώμεν το δικαιόν μας από τους άλλους ή να μην αδικόμεν ούτε και να αδικούμεθα. Καλόν είναι δηλαδή ο ιδιωτικός υπάλληλος να μην αδικεί τον καταστηματάρχην του κλέπτον αυτών, αλλά και ο σάκης αδικείται υπό του καταστηματάρχου του να ζητεί το δικαιό του. Καλόν είναι ο ημερομίσθιος εργάτης να μην αδικεί δια της αμελίας του των κυριών του και όταν αδικείται υπ' αυτού να ζητεί νομίμως το δικαίον του. Καλόν είναι ο αγρότης να μην αδικεί τον γείτονα συναγρότην του δια κατακτήσεως ενός μέρους, ο σάκης δεν αδικείται υπό του συναγρότου του, προκειμένου να χειροδικήσει, καλόν είναι να καταφύγει στα νόμιμα δικαστήρια. Καλόν είναι να μην αδικεί στον άλλον δια της συκοφαντίας, ο σάκης δε συκοφαντήσε, δικαιούσε να αμυνθείς. Καλόν είναι, όταν αδικηθήσεις στα ζύγια του καταστηματάρχου, να διαμαρτυρηθείς δια την αδικία ταύτην. Καλύτερον όμως τούτου είναι να μη θέλεις να αδικήσεις σύ τον άλλον εις τα ζύγια, επειδή ειδικήθης υπό του άλλου. Καλόν είναι να είσαι ευπαθής όχι μόνον όταν αδικήσαι υπό του άλλου, αλλά και όταν αδικείς άλλον. Και γενικώς, καλόν είναι να μην είσαι ούτε θύμα, ούτε δράστης της αδικίας, αλλά εργάτης της δικαιοσύνης. Ανωτέρα όμως της δικαιοσύνης είναι η θυσία. Θυσία είναι όταν έχεις δίκαιον, αδικήσαι και υπομένεις την αδικία ταύτην προς ωφέλιαν άλλων. Και συγκεκριμένος, είσαι υπάλληλος και έχεις καταστηματάρχην απότομον, άξεστον. Δύνασαι να διαμαρτυρηθείς δια των τρόπων του. Αν όμως σιωπήσεις, υπομείνεις την αδικία ταύτην, κάνεις μίαν θυσίαν, η οποία έχει νεωφελήσει αυτόν και σε. Είσαι εργάτης και εργάζεσαι πάντοτε με αμοιβήν, δούνε και λαβήν. Εάν όμως εργαστείς δια μίαν πτωχήν οικογένειαν άνευ αμοιβής, κάμνεις μία θυσίαν, διότι ενώ δικαιούσε αμοιβής, δεν λαμβάνεις ταύτην. Οφελείς όμως την πτωχήν εκείνην οικογένειαν. Είσαι αγρότης και φιλονικής με τον συναγρότην σου δι' έναν πύχην τόπον. Εάν και εκεί θελήσεις να κάμεις θυσία τινά, έχει πολύ να ωφελήσεις. Συκοφαντήσε. Δικαιούσε να απαντήσεις. Εάν όμως σιωπήσεις, συγχωρήσεις λέγον το του Δαβίδ εγενόμηνος ή άνθρωπος ουκ ακούων και ουκ έχων εν το στόματι ελεγμούς ότι επί σύ ήλπισα, δεν έχεις να βλαφθείς. Έχεις πολύ να ωφελήσεις. Κατακρίνεσαι, δικαιούσε να απαντήσεις. Αλλά και αν δεν απαντήσεις, προσφέρεις μίαν θυσίαν δια τη σιωπή σου. Επομένως, εργασία άνευ αμοιβής, εις τεινάς περιστάσεις, σιωπή, υπομονή, ελεημοσύνη, υλική βλάβη κλπ. Είναι μορφέ θυσίας, ε οποίε είναι ανώτερε της δικαιοσύνης. Αλλά εάν η θυσία μόνη έχει τόση νεωρεότητα και ανωτερότητα από την δικαιοσύνη, η πραότης μας εν τη θυσία είναι το κορύφωμα, το στεφάνωμα της θυσίας. Και πράγματι, πόσο ωραία είναι η μορφή του πτωχού υπαλλήλου, ο οποίος αδικείται και σιωπά, όχι από ανάγκην προσφέρον τη θυσίαν ταύτην, αλλά από πραότητα και ηρεμίαν ψυχικήν. Πόσο ωραίε είναι εχείρες του εργάτου εκείνου, ο οποίος προσφέρει θυσίαν την άης πτωχικήν οικογένειαν, όχι ή να επενεθεί υπ' αυτής, αλλά και αν τυχόν παραγνωριστεί η προσφορά αυτή, αυτός δεν ταράσεται. Τότε η θυσία είναι ήρεμος και η δωρεά μεγάλη. Διότι εάν βραδύτερον παραπονεθείς δια την μην αναγνώριση της θυσίας σου ταύτης, δια του παραπόνου σου δεικνύεις ότι είχες όχι θυσίαν, αλλά σκοπιμότητα. Υπολογισμών κατωτερότητα. Όταν συκοφαντήσαι και δεν απαντάς, η σιωπή σου είναι θυσία. Η θυσία δε αυτή είναι βαθυτάτη, εάν ουδέν την ανάγκη αισθάνεσαι να απαντήσεις. Πρέπει δηλαδή να είσαι τόσο βαθιά ικανοποιημένος από την θυσίαν σου, ώστε να μην απαντάς, όχι διότι δεν έχεις τι να απαντήσεις, αλλά να μην αισθάνεσαι την ανάγκη να απαντήσεις. Η καλύτερα απολογία του ηρέμου ανθρώπου είναι η στέρηση της απολογίας. Όχι διότι δεν έχει τι να απολογηθεί, αλλά δεν αισθάνεται την ανάγκη να απαντήσει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα θυσίας και πραότητος είναι το εξής. Πλούσιος της, ασεβής, μετανοήσας, διέθεσε την περιουσία του δια ελεημοσύνας. Δεν ηρκέστη εις τούτο μόνον, αλλά αφού δεν είχε να δίδει ελεημοσύνην, έγινεν επέτης και τα εκ της επετείας συγκεντρούμενα ποσά διέθετε και πάλιν εις ελεημοσύνην. Τόση θυσία. Επετών ενόχληκα από τε κάποιον πλούσιον ή να λάβει εξ αυτού ελεημοσύνην. Ο πλούσιος εκείνος οργιστής κατά αυτού εράπησεν αυτόν. Ο ραπιστής ηρέμος απαντά. Αυτό είναι ειδικόν μου, δια τους πτωχούς τι θα μου δώσεις, πόση πραώτης. Ιδού η θυσία και η ηρεμία του Χριστού και ημών. Ας μάθομεν και εμείς εις την θυσίαν και ηρεμίαν.
2: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Νοικοκυρά διδάσκει τον Χρυσόστομο πώς να κηρύττει. Βουλγαράκης Ηλίας. Ο Ιερός Χρυσόστομος είναι σχεδόν ο μόνος πατέρας της Εκκλησίας για τον οποίο γράφτηκε από τους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους του ένας σημαντικός αριθμός βιογραφιών. Μέχρι στιγμής οι βυζαντινές βιογραφίες που έχουμε ξεπερνούν τις 8. Μερικές από αυτές αποτελούν ένα είδος διασκευής από κάποια προηγούμενη, χωρίς βέβαια δουλική μίμηση του προτύπου. Κάποτε μέσα στα σχετικά κείμενα συναντάμε στοιχεία εντελώς καινούργια και ίσως εντυπωσιακά. Το πόσο όμως τα στοιχεία αυτά είναι έγκυρα, επαφίεται στην επιστημονική ιστορική έρευνα να το εξακριβώσει. Πιθανότατα μερικά δεν πρόκειται να επαληθευτούν. Εξάλλου, μερικά άλλα δημιουργούν την υπόνοια ότι καταχωρήθηκαν από το βιογράφο πρωτογενώς για να εξυπηρετήσουν μια κάποια καλής προθέσεως σκοπιμότητα. Προσγράφοντας ο βιογράφος μια α ή β συμπεριφορά στον βιογραφούμενο, διδάσκει έμεσα όλους εκείνους που τιμούν τον Άγιο ότι και αυτοί πρέπει να τον μιμούνται στη ζωή τους και να συμπεριφέρονται ανάλογα. Πιθανόν κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις κατέγραψε ο Κοσμάς Βεστίτορ, που πρέπει να έζησε στον 8ο ή 9ο αιώνα, ένα περιστατικό το οποίο δεν συναντιέται σε καμία άλλη από τις βιογραφίες του Ιερού Χρυσοστόμου. Μετά την εξιστόρηση της χειροτονίας του Αγίου Χρυσοστόμου σε διάκονο και στη συνέχεια σε πρεσβύτερο, μιλάει για το συγγραφικό του έργο για να καταλήξει ότι ο Χρυσόστομος ήταν προσομιλητής του λαού και ερμηνευτής της θεοπνεύς του γραφής. Στην επόμενη παράγραφο αναφέρεται σε ένα περιστατικό που συνέβη με μία απλή γυναίκα του λαού, η οποία δεν δίστασε να διακόψει τον Άγιο την ώρα ακριβώς που έκανε κήρυγμα, επειδή δεν τον καταλάβαινε. Μία μέρα που δίδασκε ο Χρυσόστομος και μιλούσε στο λαό για τη σωτηρία του, χρησιμοποίησε λέξεις με θεωρητικό περιεχόμενο για να εκφράσει βαθύτερες έννοιες. Την ώρα εκείνη μια γυναίκα του λαού από το ακροατήριό του με δυνατή φωνή είπε το εξής: «Πάτερ μου, μακάριος είναι ο λόγος σου και το νόημα που ανέπτυξες. Μακάρι είναι επίσης και όλοι αυτοί που καταφέρνουν να καταλάβουν τα λεγόμενά σου. Πρέπει όμως και εμείς με τα αδύνατα μυαλά να καταλάβουμε τα θεοχαρίτωτα διδάγματά σου. Εγώ άφησα όλες τις δουλειές μου στο σπίτι και έτρεξα σαν διψασμένο ελάφι για να ξεδιψάσω από τα λόγια σου που κυλούν σαν ευχάριστος χύμαρος και να ακούσω τα νοήματα της διδασκαλίας σου που ξεπηδούν σε απλούσια νερά. Φεύγω επειδή δεν κατάφερα να πάρω σταγόνα από αυτά για ζημιά της ψυχικής μου δίψας και αφού άφησα το νοικοκυριό μου και έχασα το μεγαλύτερο μέρος της μέρας μου με ανώφελες φροντίδες». Όταν τα άκουσε αυτά, ο Θεόφρον μετέβαλε τον τρόπο διδασκαλίας του και στο εξής έβαζε τα κατάλληλα φάρμακα στις πληγές των τραυματιών.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

Ιωσία Ματρώνα, η αόματος της Μόσχας, 1881-1952, συναξαριστής. Ιωσία Ματρώνα γεννήθηκε στις 22 Νοεμβρίου 1881 στο χωριό Σέμπινο της Ρωσίας, από γονείς χωρικούς, φτωχούς, μα πολύ ευλαβείς. Ήταν το τέταρτο παιδί τους και από θαυματουργική επέμβαση οι γονείς της την κράτησαν και δεν την έδωσαν σε ορφανοτροφείο όταν αυτή γεννήθηκε αόματη, χωρίς δηλαδή οφθαλμούς, με κενές τις κόχες. Βαπτίστηκε Ματρώνα προς τιμήν της Οσίας Ματρώνας, της εν Κωνσταντινούπολη. Έδειξε δε από νωρίς τη θεία της εκλογή. Είχε από τον Θεό το χάρισμα της διόρασης αλλά και της προόρασης. Μπορούσε να βλέπει γεγονότα από εκατοντάδες χιλιόμετρα μακριά και σε άγνωστους για αυτήν τόπους. Αγωνιζόταν από μικρή στην προσευχή και γρήγορα φάνηκε και το διορατικό, προορατικό αλλά και το θεραπευτικό της χάρισμα. Γνώριζε αμαρτίες, σκέψεις και πράξεις των ανθρώπων. Ένιωθε και προγνώριζε συμφορές και καταστροφές. Με τις ευχές της δε θεράπευε πλήθος αρρώστων που συνέρεαν όχι μόνο από το χωριό της, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή. Στην εφηβική της ηλικία πήγε σε αρκετά προσκυνήματα, συχνά συνοδευόμενη από την κόρη ενός πλούσιου ευγενούς της περιοχής. Λέγεται ότι σε μία επίσκεψή της στην Κρονστάνδη, στο ναό όπου λειτουργούσε ο Άγιος Ιωάννης, εκείνος, μετά από τη Θεία Λειτουργία, μέσα στον κατάμεστο από κόσμο ναό του Αγίου Ανδρέα, παρεκάλεσε τον κόσμο να παραμερίσει για να περάσει η 14χρονη τότε Ματρώνα, λέγοντας «Έλα Ματρόνουσκα, έλα σε μένα. Ιδού, έρχεται η αντικαταστάτριά μου, ο 8ος στήλος της Ρωσίας», προμηνύοντας την αποστολή της Αγίας για την Εκκλησία και τον πολυπαθή ρωσικό λαό στα μετέπειτα χρόνια των διωγμών που έβλεπε να έρχονται. Λίγα χρόνια αργότερα η Αγία καθυλώθηκε εξαιτίας μόνιμης παράλυσης στα πόδια. Παρέμεινε έτσι καθιστή έως το τέλος της οσιακής ζωής της. Σε μικρή ακόμη ηλικία προείπε τη Ρωσική Επανάσταση του 1917 που έγινε χρόνια αργότερα λέγοντας «Θα ληστεύουν και θα αφανίζουν τις εκκλησίες, θα αρπάζουν τα εδάφη και θα τα μοιράζουν άπλιστα μεταξύ τους, καταδιώκοντας όλους χωρίς εξαίρεση». Ζήτησε μια φορά από τη μητέρα της ένα φτερό

και άδεια παραμονής, το σοβιετικό καθεστώς επανειλημμένως προσπάθησε να τη συλλάβει. Παρόλο που ήταν τυφλή, τους ξέφευγε την τελευταία στιγμή ειδοποιημένη από το Θεό με διάφορους περίεργους τρόπους. Μόλις αυτή έφευγε, κατέφθαναν οι πράκτορες, αλλά ήταν πια αργά. Η Άννα Βιμπορνόβα θυμάται το παρακάτω περιστατικό. Ήρθε μια φορά ένας αστυνομικός να συλλάβει τη ματρόνα και εκείνη του λέει «Φύγε, φύγε γρήγορα, έχει συμφορά στο σπίτι σου. Η τυφλή δεν φεύγει από σένα. Εδώ στο κρεβάτι κάθομαι. Δεν πάω πουθενά». Την άκουσε ο αστυνομικός, πήγε στο σπίτι του και βρήκε τη γυναίκα του καμένη από την καζιέρα. Πρόλαβε και τη μετέφερε στο νοσοκομείο. Όταν την άλλη μέρα ήρθε στην υπηρεσία, τον ρώτησαν «Τη συνέλαβε στην τυφλή?» «Την τυφλή», τους είπε, «δεν θα τη συλλάβω ποτέ. Χάρη στην τυφλή πρόλαβα να πάω τη γυναίκα μου στο νοσοκομείο. Άμα δεν μου το έλεγε, θα την έχανα». Στη Μόσχα πέρασε το υπόλοιπο της ζωής της, περιπλανόμενη από σπίτι σε σπίτι, κατατρεγμένη, βοηθώντας πλήθη βασανισμένων ψυχών, με ψυχικές μα και σωματικές ασθένειες, τους οποίους έσωσε με την προσευχή και καθοδήγησε στη σωτηρία. Όπου και αν πήγαινε, σε όποιο σπίτι και αν φιλοξενούνταν, έφερνε την ειρήνη και την ηρεμία στις ψυχές. Άλλοτε χαριτολογούσε με τους ανθρώπους και άλλοτε τους έλεγχε με δρυμύτητα και τους νουθετούσε. Ήταν επιοικής, θερμή και ευσπλαχνική. Δεν έκανε κηρύγματα και διδασκαλίες, μα ήταν ολιγόλογη, λακωνική. Δίδασκε τον κόσμο να αποφεύγει την κατάκριση και να εμπιστεύεται το θέλημα του Θεού. Να κάνουν θερμή προσευχή και συχνά το σταυρό τους, θωρακίζοντας έτσι τον εαυτό τους. Συνιστούσε συχνή μετάληψη των αχράντων μυστηρίων και αγάπη στους ασθενείς και τους ηλικιωμένους. Φοιτητές αποκλεισμένοι πολιτικά από το τότε καθεστώς διηγούνται πώς με τις προσευχές αυτής της τυφλής γυναίκας ξεπέρναγαν τα εμπόδια για την απόκτηση ενός πτυχίου. Ακόμη και αξιωματούχοι του καθεστώτος, κατά παράδοξο τρόπο, βοηθούσαν αυτούς για τους οποίους η Αγία Ματρόνα προσήφιετο. Αλλά και άνθρωποι που υπέφεραν από μαγείες ή ψυχολογικά προβλήματα έβρισκαν σε αυτήν τη θεραπεία τους. Συμβούλευε να κάνουν σωστά το σταυρό τους και να σταυρώνουν τα πάντα γύρω τους, ακόμη και το φαγητό τους. Τη ρώτησε κάποτε η Ζιναΐδα Ζδάνοβα, «Γιατί επέτρεψε ο Θεός να κλείσουν και να γκρεμίσουν τόσες εκκλησίες?» Και απάντησε με τα παρακάτω λόγια. «Αυτό ήταν το θέλημα του Θεού. Ο λαός είναι σαν υπνοτισμένος και μία φοβερή δαιμονική δύναμη έχει μπει σε δράση. Βρίσκεται στον αέρα και διεισδύει παντού. Παλιά η δαιμονική αυτή δύναμη κατοικούσε στα έλη και στα πυκνά δάση, επειδή οι άνθρωποι πήγαιναν τακτικά στην εκκλησία, φορούσαν και τιμούσαν το σταυρό. Τα σπίτια τους ήταν προστατευμένα από τις εικόνες, τα κανδύλια που έκαιγαν, τον αγιασμό που έκαναν. Τα δαιμόνια πετούσαν μακριά και φοβόντουσαν να πλησιάσουν. Σήμερα όμως τα σπίτια αυτά, αλλά και οι ίδιοι άνθρωποι, έχουν γίνει κατοικητήριο δαιμόνων για την απιστία τους και την απομάκρυνσή τους από τον Χριστό. Η Αγία προέβλεψε τη γερμανική εισβολή στη Ρωσία, αλλά μίλησε και για έναν άλλο, μετέπειτα πόλεμο, που θα σκοτώσει εκατομμύρια ανθρώπους μέσα σε μία νύχτα. Έλεγε ακόμη, «Όταν πεθάνω λίγοι θα έρχονται στον τάφο μου, αλλά μετά από χρόνια ο κόσμος θα με γνωρίσει και άνθρωποι ταλαιπωρημένοι από τις θλίψεις θα με παρακαλάνε να προσεύχομαι για αυτούς. Όλους θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ. Να έρχεστε σε μένα και να μου λέτε, σαν να είμαι ζωντανή, τις θλίψεις σας και τα προβλήματά σας. Και εγώ όλους θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ». Θυμάται ακόμη η Ζιναΐδα Ζδάνοβα, αρχιτέκτον μηχανικός. Τη ρωτούσα για την πορεία της Ρωσίας μέσα στην Επανάσταση και μου έλεγε «Πρώτα θα βγάλουν το Στάλιν. Μετά από αυτόν οι κυβερνήτες θα εναλλάσσονται και ο ένας θα είναι χειρότερος από τον άλλο. Θα κατακλέψουν τη Ρωσία. Μετά τον πόλεμο θα γυρίζουν οι σύντροφοι στο εξωτερικό, θα ειδούν και πώς ζουν οι ξένοι, θα διαφθαρούν και θα σπάσουν τελικά τα μούτρα τους. Εκείνο τον καιρό θα εμφανιστεί και ο Μιχαήλ». Σημείωση, από τα παρακάτω φαίνεται ότι μάλλον μιλάει για τον Μιχαήλ Γκορμπατσόφ.
Ο καιρός

0: όμως θα το δείξει. Θα θελήσει να βοηθήσει όλα να τα αλλάξει, όλα να τα ανατρέψει. Αλλά αν ήξερε ότι θα αποτύχει και ότι θα τον σκοτώσουν, τότε δεν θα άρχιζε με κανέναν τρόπο. Θα γίνουν ταραχές, διαμάχες, σφαγές. Το ένα κόμμα θα πολεμάει το άλλο. Μετά θα γίνει κάποια καλυτέρευση που όμως θα κρατήσει λίγο καιρό. Μια ανάσα θα πάρετε, απ' όλα θα έχετε. Μέχρι και την παράκληση της Παναγίας θα μπορείτε να κάνετε στην Κόκκινη Πλατεία, αλλά και μνημόσυνα στον σφαγιασθέντα τσάρο. Αλλά μετά θα γυρίσουν στη Ρωσία οι παλαιοί και θα γίνει η κατάσταση χειρότερη από ό,τι ήταν πρώτα. Ωχ, πως σας λυπούμε όλους. Μέχρι τους εσχάτους καιρούς έτσι θα ζήσετε. Η Άννα Βιμπόρνοβα θυμάται. Επισκέφθηκα τη Ματρόνα τις μέρες της Μεγάλης Σαρακοστής, 1952, λίγο πριν πεθάνει. «Μη φοβάσαι», μου λέει, «δεν θα ξαναγίνει σύντομα πόλεος. Θα ξαπλώσουμε έτσι και θα σηκωθούμε αλλιώς». «Πώς αλλιώς», τη ρωτάω. «Να», μου λέει, «θα γυρίσουμε στο ξύλινο». «Μάτουσκα», της λέω, «τι σημαίνει το ξύλινο». «Ξύλινο αλέτρι», μου λέει, «με αυτό θα δουλεύουμε τότε». «Και πού θα πάνε τα τρακτέρ που τώρα έχουμε?» «Ω», λέει, «άσε τα τρακτέρ. Θα δουλεύει τότε το αλέτρι το ξύλινο και η ζωή θα είναι καλή. Όμως ακόμη δεν φτάσαμε μέχρι αυτούς τους καιρούς. Εσύ όμως δεν θα πεθάνεις μέχρι τότε και θα τα είδεις όλα αυτά». «Πόλεμος», συμπλήρωσε, «δεν θα ξαναγίνει. Με τον τρόπο που μέχρι τώρα ξέρουμε. Χωρίς πόλεμο θα πεθάνετε όλοι. Θα πέσουν πολλά θύματα. Όλοι οι νεκροί θα ξαπλώσετε επάνω στη γη. Θα σας πω και κάτι άλλο. Από βραδείς όλα θα είναι όρθια και καλά πάνω στη γη. Και όταν σηκωθείτε το άλλο πρωί, όλα θα μπουν μέσα στη γη. Χωρίς πόλεμο. Ο πόλεμος τότε θα γίνεται». Με τα όσα παραπάνω αναφέρει η Αγία, φαίνεται καθαρά ότι μιλάει για πυρηνική καταστροφή και πιθανόν με υδρογονοβόμβες που θα σκοτώνουν ανθρώπους, αλλά τα κτίρια θα μένουν ανέπαφα. Τα περιθώρια λοιπόν στενεύουν και τα μηνύματα που διαβάζουμε δείχνουν καθαρά ότι πολύ σύντομα θα υπάρξουν σοβαρά προβλήματα. Η Αγία δίδασκε όχι με τα λόγια, αλλά με το βίο της. Η αρετή της συνίστατο στη μεγάλη της υπομονή και καρτερία και την απόλυτη αγάπη της και εμπιστοσύνη στο Θεό. Αυτή ήταν η Αγία Ματρόνα Ιαώματος. Τρεις ημέρες πριν την κοίμησή της, ο Κύριος της απεκάλυψε την τελείωσή της, ώστε εκείνη να προετοιμαστεί. Προείπε και τα εξής: «Όταν πεθάνω, στον τάφο μου θα έρχονται λίγοι, μόνο οι οικοί μου. Και όταν θα πεθάνουν και εκείνοι, θα ερημώσει ο τάφος μου. Σπάνια θα έρχεται κανείς. Μα μετά από χρόνια ο κόσμος θα με γνωρίσει και θα έρχονται σαν κοπάδια για να βοηθηθούν. Και εγώ θα τους ακούω και όλους θα τους βοηθώ». Είπε ακόμη: «Όλους που ζητάνε βοήθεια από μένα θα τους συναντώ μετά τον θάνατό τους». Κοιμήθηκε στις 2 Μαΐου του 1952. Και έκτοτε χιλιάδες πιστούς Ορθοδόξους από όλο τον κόσμο έχει η Αγία βοηθήσει και πολλοί είναι εκείνοι που επικαλούνται την παρησία της στον Κύριο. Στις 8 Μαρτίου 1998 έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων της που μεταφέρθηκαν στην Ιερά Μονή της Αγίας Σκέπης στη Μόσχα, όπου ο τάφος σήμερα έχει γίνει ένα από τα δύο μεγαλύτερα προσκυνήματα της Ρωσίας. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν υπομονετικά καθημερινά για να προσκυνήσουν. Η μνήμη της τιμάται στις 2 Μαΐου.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθαμε στην απιστία μου». Άντονι Μπλουμ, Μητροπολίτη Σουρόζ. Στο σημερινό Ευαγγέλιο, όπως και σε άλλα σημεία της Καινής Διαθήκης, βλέπουμε να έρχονται ή να φέρνουν στον Κύριο άνδρες, γυναίκες και παιδιά με την ελπίδα της ίασης. Της ίασης από σωματικές ασθένειες, από τη δυστυχία, από τον πόνο, την αγωνία της ζωής. Και κάθε φορά ο Χριστός τους λέει «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω αυτό?» Και σε αυτήν την περίπτωση ο άνδρας που ρωτήθηκε από τον Κύριο αν πιστεύει σε σχέση με τον ασθενή ιό του, είπε «Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία μου». Αλλά εάν πιστεύουμε ότι ο Χριστός, ο Κύριός μας, έχει τη δύναμη να σώσει, υπάρχει κάτι περισσότερο σε αυτό. Επειδή είναι αναμενόμενο να πιστέψουμε όχι μόνο στη θεϊκή δύναμη, αλλά στη θεϊκή συμπόνια. Το κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου μας μιλάει για το έλεος. Έλεος σημαίνει τρυφερότητα, φροντίδα, αλλά πέρα από αυτό υπάρχει αυτή η σπουδαία και κατά έναν τρόπο τρομακτική λέξη συμπόνια, που σημαίνει ετοιμότητα και πράγματι όχι μόνο ετοιμότητα, αλλά την πραγματικότητα να υποφέρει κανείς, αναλαμβάνοντας μαζί τον πόνο ενός άλλου ανθρώπου. Και αυτό είναι που στην πραγματικότητα έκανε ο Χριστός με την ενσάρκωσή του. Δεν ενδύθηκε μόνο την ανθρώπινη φύση σε όλη την αδυναμία της, αλλά όλο τον πόνο, τα βάσανα, την αγωνία του καθένα από εμάς. Και αν στρεφόμαστε σε Αυτόν, ζητώντας Του να μας θεραπεύσει, να μας βοηθήσει, αυτό που αληθινά θέλουμε να πούμε είναι «Πιστεύω, Κύριε, ότι η αγάπη Σου είναι τέτοια, ώστε δεν υπάρχει πόνος του νου, καμία αγωνία του νου, κανένας σωματικός πόνος που να μη συμμετέχεις. Ναι, Εσύ σταυρώθηκες. Δεν μοιράστηκες μοναχά το θάνατό μας, αλλά τον πόνο που καίει σε κάθε καρδιά και ξεσκίζει κάθε μέλος του σώματος. Μπορούμε να στραφούμε στον Θεό όταν βρισκόμαστε σε ανάγκη και να πούμε «Κύριε, έχω εμπιστοσύνη στη συμπόνια Σου. Πιστεύω ότι όποτε υποφέρω, δίκαια ή άδικα, από δικό μου φταίξιμο ή όχι, Εσύ υποφέρεις μαζί μου. Μοιράζεσαι την αγωνία μου. Και η αγωνία Σου είναι μεγαλύτερη από τη δική μου, επειδή γνωρίζεις περισσότερο από εμένα τι θα μπορούσα να είμαι στην ψυχή και στο σώμα». Κι έτσι, όταν έχουμε ανάγκη το θείο έλεος ή τη θεία βοήθεια, ας μη στραφούμε απλά σε εκείνον για να του πούμε «Κύριε, βρίσκομαι σε ανάγκη και έχεις Εσύ τη δύναμη». Ας στραφούμε και ας πούμε «Γνωρίζω, Κύριε, ότι δεν υπάρχει ελπίδα, πόνος, αγωνία που να μη μοιράζεσαι με μένα. Λατρεύω την αγάπη Σου, γονατίζω μπροστά στο σταυρό Σου, δέχομαι τον τρόμο να μοιράζομαι με Σένα τον πόνο μου, επειδή πιστεύω τόσο βαθιά, εξ ολοκλήρου στη συμπόνια Σου, δόρισέ μου να μοιράζομαι την ολότητά Σου». Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12.
1: Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της

Ενώσει αυτού τη Αγία σου, Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Σώσον ελέησον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτού ο Θεός.

Χριστός εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινείς εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

κοπινδύου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε με τα φόβου και αγάπης λατρέμηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθήνε.

άγγελες χωρίς σας και λόγος του Κύριε και εκτελέψα την κύπαντοδοτή και εξυπνή καρμούς της απόλαυσης διατροφή μετέρα και της κέρμαση της τρεις πέδας και δαμή πανεπαβιλώνια προδιέτων λαμπροτεύουσα αδείξα αυτούς παράγοντες των βασιλέτων και τα σπέρματα τάφραση της διαφόρης καρμής ευλόγησης και της εξαρτώτητα λαμβάνοντας Αγία Σου ότι η δόξα σκηνή και η σκηνή της γραγγείας της σκηνής μόνος και εδώ ίσουν την γίνη κατάφραση της Κυρίας Δόξης και εορτάζουμε τα αυτά προεδιέθησα παρά τον Σον Δούδο και εις μνημός συναρτώνευσε και πίστη τελειαντέ παράσκονοι αγαπητέ, είστε εκτρεπές της ασυτάφτα και της του μήνυου λιτερούσι, πάντα τα προσωτηρία δεχτήματα και των αιωνίων της αγαπητών την απόλαυση. Πρεσβείες που αναφράζουν τις κοινές νότιο τόπο και επαγγελμανία στην κατάσταση που μια ζωή της εκτάζουν και πάρουν τον Αγία. Ότι εσύ, ο Ευλοφόν, και αγιάζει τα σήματα, είστε ο Θεσμό, και εσύ την δόξα να πέφτουμε σήμερα τους πατρίδες του Μαγείου και έγραψε τους οποίους συνέβαινε και η αίγηση της αιώνας των αιώνων.